γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας. Αναμένεται να συμμετάσχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Γιάννης Ανδριανός και ο Πέτρος Καμπούρης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Το αποτύπωμα που αφήνει η κακοκαιρία είναι βαρύ, με πλημμυρισμένες εκτάσεις, σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές και μεγάλες απώλειες στην αγροτική παραγωγή, ενώ 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς και περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά για να ξεκινήσει με ασφάλεια η επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Ήδη ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 6 Οκτωβρίου. Επίσης, κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Άγιο Ιωάννη και Μακρύ Γυαλό Ιεράπετρας. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές του οροπέδιου Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κλιμάκιο του κόμματος θα βρίσκεται στο Δήμο Μελοποτάμου Ρεθύμνης, που επίσης επλήγει από την κακοκαιρία. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Μεγάλες εκτάσεις του κάμπου έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, με την αγροτική παραγωγή να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής. Η αγροτική εδοπή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες στην παραγωγή πατάτας, στα κηπευτικά και στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 18.000 από τα συνολικά 25.000 στρέμματα του κάμπου έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Σε αρκετές περιπτώσεις, παραγωγοί και κάτοικοι εξακολουθούν να μην μπορούν να φτάσουν στις περιουσίες τους, ώστε να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των ζημιών. Όταν καταστεί δυνατή η πρόσβαση, αναμένεται να ακολουθήσουν αυτοψίες και καταγραφές από τα αρμόδια κλιμάκια. Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα και στα ανατολικά της Ιεράπετρας από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στα φέρμα, οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο έχουν διακόψει την κανονική σύνδεση προς το Μακρύ Γυαλό. Η κυκλοφορία από την Ιεράπετρα είναι δυνατή μέχρι τα φέρμα, ενώ από την πλευρά του Μακρύ Γυαλού τα οχήματα μπορούν να κινηθούν μέχρι τον Κουτσουρά. Μέσω των σχοινοκαψάλων καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται η διέλευση οχημάτων που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών. Στα Ζωνιανά, μία από τις περιοχές που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο από την κακοκαιρία, η υπερχείληση του ποταμού και οι τεράστιες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους. Λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν ριάκια, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να παρέμβουν σε γέφυρες και τυχεία ρεμάτων προκειμένου να δημιουργήσουν διεξόδους για το νερό. Τυχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει και τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθυζήσεις. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια.

0: Δρόμοι επηρεάστηκαν από τα αρνητικά νερά με τις αρχές και τους κατοίκους να προσπαθούν να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Περίπου 30 άνθρωποι απομακρύθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ μηχανήματα τοποθέτηκαν υλικά κατά μήκος του ποταμού για την ενίσχυση της προστασίας του οικισμού. Την ίδια ώρα η κατάσταση παραμένει επιβαρημένη, καθώς τα κρέα ύψη βροχής των τελευταίων ημερών έχουν κορέσει το έδαφος, δυσκολεύοντας να απορροφήσει πλέον νέες ποσότητες νερού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, στην ευρύτερη περιοχή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριακό Πυρακάκη. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Ποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Νέες αυξήσεις αναμένονται στα γαλακτοκομικά, οι οποίες θα επηρεάσουν και τη φέτα, με το ποσοστό των αυξήσεων να φτάνει το 7% σε περίπου 100 προϊόντα. Οι πιέσεις προέρχονται από την ενέργεια, τα σιτηρά και η έλλειψη πρώτης ύλης, παράγοντες που στοιχειώνουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έως και 5 ευκαιρίες για να μειώσουν ακόμα και στο μισό τα πρόστιμα από φορολογικό έλεγχο έχουν οι φορολογούμενοι, εφόσον αποδεχθούν την κύρια οφειλή μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η διαδικασία. Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους αλλάζουν οι προδιαγραφές για τα φαρμακεία πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων. Οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν το περιεχόμενο και τη σήμανση των υλικών που διαθέτουν. Στη διεθνή δημοσιογραφία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να δράσουν άμεσα για την αποτροπή της εφαρμογής μεγάλου σχεδίου που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή για την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αξιώνουν με άρθρο τους που δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Liberation. Κάπου 500 Ευρωπαίοι πρώην Πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών. Σε αναβρασμό η Γαλλία. Έως 500 λύκια θα παραμείνουν κλειστά σήμερα ή θα λειτουργήσουν μερικώς λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, 24 σχολεία έχουν υποστεί εμπρισμούς ή σοβαρές ζημιές και 78 εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ζήτησε να επαναληφθούν τα μαθήματα όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο να απαντήσει σε μέρος των αιτημάτων των μαθητών. Στα αθλητικά, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέσπασε λευκή ισοπαλία από τη Γερμανία στην Τούμπα και παρέμεινε αίτητη και στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά από 4 αγωνιστικές. Το ελληνικό συγκρότημα θέλει μία νίκη στα δύο τελευταία μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία στο Βόλο για να προκριθεί στους 8 της διοργάνωσης. Την ιστορική πρώτη νίκη της στην Elite League πέτυχε Αναγέννηση Αλκαλοχωρίου που επικράτησε στα δύο ωράκια του Γλαύκου Εσπέρου με 87-79. Στην πρόγνωση του καιρού, σημαντική ύφεση και σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς ποραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ράδιο Κρήτη στους 101,5, 5 λεπτά μετά τις 7.30 το πρωί. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.

μετά και από αυτό το εξαιρετικά δύσκολο Σαββατοκύριακο που υπήρξε για την Κρήτη. Θα τα δούμε όλα τα της κακοκαιρίας στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026, ο καιρός, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων τουλάχιστον, θα είναι βελτιωμένος, αλλά με κάποιες έτσι τελευταίες βροχές, θα λέγαμε, κυρίως στις πρωινές ώρες. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα που μόλις αρχίζει στην Κρήτη. Σήμερα θα υπάρξουν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά του νησιού. Εκεί μάλιστα είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους μέχρι και βόρειο-δυτικούς ανέμους και θα πνέουν από μέτρη μέχρι και τοπικά ισχυρή. Η θερμοκρασία τώρα περίπου στους από 14 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο Ηράκλειο προβλέπονται αρκετές νεφώσεις τώρα το πρωί. Ήδη το σκηνικό του καιρού είναι συννεφιασμένο. Θα έχουμε ένα σταδιακό άνοιγμα των καιρικών συνθήκων στη συνέχεια και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν μέσα στην ημέρα και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Το ίδιο το σκηνικό του καιρού και στα Χανιά, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Στο Ρέθυμνο και το Λασίθι, ειδικά στο τελευταίο, αλλά και στο Ρέθυμνο βεβαίως, όπου η κακοκαιρία ήταν σαρωτική, αναμένονται παρόμοιες συνθήκες με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών, κυρίως το πρωί, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είναι η 278η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7:22 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σήμερα έχουμε αρκετές διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες. Για παράδειγμα είναι Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, ενώ σήμερα είναι και η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, είναι δηλαδή μια εθνική εορτή για την χώρα αυτή. Στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στην χώρα μας, ξεχωρίσαμε τον θάνατο ενός σπουδαίου Έλληνα, ενός σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Νομίζω ότι οι πιο παλιοί τουλάχιστον να καταλάβατε για ποιον πρόκειται να μιλήσουμε. Δεν είναι άλλος από τον Μίμι Πλες, αυτόν τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια ακριβώς.

Μάλιστα έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής. Έφυγε 99 ετών και σχεδόν 100 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου. Μία εβδομάδα λοιπόν πριν κλείσει τον έναν αιώνα ζωής έφυγε από τη ζωή. Ο Μίμης Πλέσας γνώρισε από νωρίς τη μουσική. Στα 15 του χρόνια ήταν ήδη σολίστ στην ορχήστρα ελαφράς μουσικής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σπούδασε χημεία, αλλά τελικά τον κέρδισε το πιάνο και η σύνθεση.

0: πάρτε μισό, μισό σου δεν κέρδουνε και οι χαρές του καρτελό.
1: Δεν είναι υπερβολή, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, ο Δημήτρης, να πούμε ότι ο Μίμης Πλέσας έγραψε κάτι παραπάνω από τα μισά ελληνικά τραγούδια, από τα τραγούδια δηλαδή που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.

Έγραψε εκατοντάδες τραγούδια, χιλιάδες θα λέγαμε. Έγραψε μουσική για περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες και δεκάδες θεατρικές παραστάσεις. Οι μελωδίες του παράλληλα συνδέθηκαν και με τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέσα από ταινίες όπως «Η Χαρτοπέκτρα», «Υπάρχει και Φιλότιμο», «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο».

Και βεβαίως συνεργάστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγούδιου, ανάμεσά τους στην Αναμόσχορη, η Τζένι Βάνου, η Μαρινέλα, η Ρένα Κουμιώτη και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο Μίμης Πλέσας έφυγε από τη ζωή στα 99 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του έναν τεράστιο μουσικό πλούτο.

μετά από αυτό το ωραίο έτσι μουσικό ταξίδι μέσα από τη μουσική του Μίμη Πλέσα, που δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, να θυμηθούμε αυτά τα σπουδαία τραγούδια που άκουγαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, και τώρα τα ακούμε εμείς, με την ευχή βεβαίως να τα ακούει και η επόμενη γενιά, διότι αυτά δεν είναι απλώς τραγούδια, είναι πλούτος της Ελλάδας που πρέπει να περάσει στις επόμενες γενιές.

0: Και όπως έλεγα, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να κάνουμε αυτό το διάλειμμα και το ταξίδι το μουσικό. Πάμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους από τα μέτωπα της κακοκαιρίας για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα την επόμενη της κακοκαιρίας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 28 10 382 300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε βεβαίως από οποιαδήποτε περιοχή και αν βρίσκεστε και μας ακούτε, για να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα. Άλλωστε η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι πάντα κοντά σας, είναι και ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για οτιδήποτε θελήσετε να μας αναφέρετε, 28 10 382 300. Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου βρίσκει τη χώρα, κυρίες και κύριοι, θα λέγαμε, μπροστά σε μια εβδομάδα με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, από την οικονομία και την πολιτική μέχρι την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, αλλά και μια σειρά από υποθέσεις, θα λέγαμε, που εξακολουθούν έτσι να απασχολούν την καθημερινότητα και την επικαιρότητα στην Ελλάδα. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Είναι ένα από τα βασικά θέματα της εβδομάδας και μάλιστα σε μια περίοδο που οι τιμές της ενέργειας δημιουργούν μια νέα αβεβαιότητα. Προβλέπει αυτό το προσχέδιο ανάπτυξη περίπου 2% για την ελληνική οικονομία, ενώ στο τραπέζι είναι και η δημοσιονομική σταθερότητα, η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και μια γενικότερη προσπάθεια να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τι γράφει ο προϋπολογισμός στα χαρτιά, είναι τι θα σημαίνει τελικά για την καθημερινότητα όλων μας, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για τους μισθούς και τις συντάξεις και βεβαίως για τη φορολογία. Και σήμερα μάλιστα ανοίγει και επίσημα η νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις 10.30 στον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας συνόδου της Βουλής και από σήμερα μπαίνουμε σε μία εβδομάδα με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί αύριο στην ελληνική πρωτεύουσα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, μία επίσκεψη η οποία θα συνεχιστεί, λένε οι πληροφορίες, και την Τετάρτη και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία, η ενέργεια και η περιφερειακή ασφάλεια. Μια επίσκεψη που έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συγκυρία για την περιοχή. Ένα από τα γεγονότα έτσι που σημάδεψαν, που συνέβησαν, θα λέγαμε πιο σωστά, μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν και οι απανωτές διασώσεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Το μεταναστευτικό είναι και παραμένει ένα σταθερό και δύσκολο κεφάλαιο για την Κρήτη. Οι αφήξεις από τη θαλάσσια οδό της Λιβύης εξακολουθούν να δημιουργούν πίεση στις τοπικές δομές και στις αρχές. Επίσημα έληξε την περασμένη Παρασκευή, να το πούμε και αυτό, και το τελεσίγραφο που είχε δώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στην αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο με την οποία είχε συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα, για να του προτείνουν μια εναλλακτική λύση σε σχέση με την χωροθέτηση της δομής μεταναστών, αντί να γίνει στους αθανάτους να γίνει κάπου αλλού, όπως άλλωστε έχουμε και τις αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως θα δούμε και μέσα στην εβδομάδα ποια θα είναι η εξέλιξη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Στον Εύρο είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση της Ρούσα Σουφλίου, η οποία πέρασε από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος. Μάλιστα είχαμε και ελικόπτερα που επιχειρούσαν σε αυτήν την φωτιά. Και έχουμε βεβαίως και την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση. Οι αρχές περιμένουν τώρα, διαβάζουμε, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ενώ στοιχεία από καταθέσεις για την έρευνα έχουν κρατήσει την υπόθεση στην επικαιρότητα. Και στα οικονομικά θέματα της καθημερινότητας, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή ξεκινούν οι προγραμματισμένες πληρωμές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προβλέπεται να καταβληθούν 79 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή Δευτέρα χωρίς αθλητισμό δεν γίνεται, η Εθνική Ελλάδος έρχεται από ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην Γερμανία. Έπαιξαν στην Τούμπα οι δύο ομάδες. Η ισοπαλία κράτησε
την ελληνική ομάδα ψηλά στον όμιλο του Nations League και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια της διοργάνωσης και στα σενάρια της πρόκρισης. Η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη με τη Γερμανία 0-0, ένας χρυσός βαθμός με ηρωική εμφάνιση ταυτόχρονα, ένας αγώνας που έγινε για την τέταρτη αγωνιστική του

του Νάσιος Λίνκ και η ισοπαλία αυτή, το 0-0 στην Τούμπα, έδωσε το δικαίωμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φτάσει τους 8 βαθμούς και να μοιράζεται την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με την Ολλανδία. Ομολογουμένως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας, η οποία παραμένει αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές στη διοργάνωση, και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή ότι η ελληνική ομάδα πήρε 4 βαθμούς σε 2 μάχες με την Γερμανία, η οποία είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα κατά κοινή ομολογία. Μια ηρωική εμφάνιση του συγκροτήματός μας και η κατάκτηση ενός βαθμού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου της εθνικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα περιλαμβάνει η επικαιρότητα στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 8 θα δούμε τα της κακοκαιρίας, τι αφήνει πίσω της. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε και την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε καταστροφές άνευ προηγουμένου. Μία σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Κρήτης. Θα τα δούμε λίγο μετά τις 8 αυτά τα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε και να αναδείξουμε. Σήμερα, για να μην το αφήσουμε και αυτό, γιατί έχει έτσι ένα πολιτικό ενδιαφέρον, σήμερα ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σήμερα να κάνει την ανακοίνωση μετά τη συνάντησή τους. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην ΓΕΘΑ και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανό να κατέβει στις επόμενες εκλογές είτε στην Α Πειραιά είτε στα Χανιά. Στο μεταξύ, θέμα ημερών θεωρείται και η επιστροφή της Νίνα Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στον Πάγο φαίνεται ότι παραμένει προς το παρόν η συζήτηση για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Αίσθηση έχει προκαλέσει και η επανεμφάνιση εδώ του δικού μας, του Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί γράφτηκε, λένε οι πληροφορίες, ως απλό μέλος στην οργάνωση του Ηρακλείου. Από την Χαριλάου Τρικούπη πάντως, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συζήτηση για υποψηφιότητά του, για πιθανή υποψηφιότητά του τέλος πάντων, στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και λίγο μετά θα είμαστε και πάλι μαζί να ανοίξουμε τις γραμμές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το Ράδιο Κρήτη 2810 382 300 και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε.

0: Η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με την υποχώρηση της κακοκαιρίας αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής στην Κρήτη. Εκτεταμένες οι ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ειδοδότησης, σπίτια και αγροτικές εκτάσεις. Από σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από ειδικά κλιμάκια μηχανικών. Στο νησί καταφθάνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Την ίδια ώρα τα σχολεία στο Μυλοπόταμο παραμένουν κλειστά σήμερα και αύριο. Σε απόγνωση παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την πρωτοφανή καταστροφή. Περίπου το 80% της πατάτας βρίσκεται κάτω από το νερό, ενώ οι αγρότες απαιτούν αποζημιώσεις στο 100% προκαταβολές και πάγωμα των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα MyAgro. Αν και πρόθεση υπάρχει για επιδιόρθωση από πλευράς του Υπουργείου, το τοπίο γύρω από τις ακριβείς ημερομηνίες των πληρωμών παραμένει θολό. Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρες τοπικές κοινωνίες αποχαιρετούν τον 16χρονο και τον 32χρονο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση. Σήμερα και η κηδεία του 81χρονου κτηνοτρόφου που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Τα πρώτα αποτελέσματα στις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε χορηγηθεί η ουσία της προποφόλης στο Γιώργο Μαζονάκη, η οποία χρησιμοποιείται στη μέθη. Υπενθυμίζεται πως η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη, ωστόσο οι μεταγενέστερες καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου τη διαψεύδουν. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μέρα νωρίτερα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για την ενίσχυση και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Έως και 500 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία παραμένουν σήμερα μερικώς ή πλήρως κλειστά μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων καταστολής και μαθητών που διαδηλώνουν τις τελευταίες ημέρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
4: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
3: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
4: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 28 10 382 300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Και σήμερα στην περιφέρεια Κρήτη, στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, στον Λάκκο, θα γίνει στις 10 η ώρα μια ευρεία σύσκεψη. Θα έρθει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Σε αυτό θα συμμετέχει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για κρατικές αποζημιώσεις, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Ανδριανός, και άλλα πρόσωπα έτσι από το κυβερνητικό επιτελείο και από τα συναρμόδια υπουργεία. Στο μεταξύ όμως αυτή η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις μεγάλες πληγές. Τα τελευταία 24 ώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για το νησί της Κρήτης. Προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, φτάνει και το κυβερνητικό κλιμάκιο με στόχο μια πρώτη συνολική αποτίμηση της κατάστασης, να καταγραφούν οι ζημιές και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Στο μεταξύ, προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί και στο χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα να σας πω ότι δεν θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις μάθημα σε καμία σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις σε μια απέραντη λίμνη. Το ύψος της βροχής ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της περιοχής. Οι ποσότητες που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου σε εκείνες που δέχεται ολόκληρη η Αττική σε διάστημα 2 ετών. Βαρύ το πλήγμα και για τον πρωτογενή τομέα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει. Στην περιφέρεια θα γίνει αυτή η σύσκεψη, όπως είπαμε, στις 10 η ώρα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αμέσως μετά θα μεταβεί σε πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Και όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλές σοβαρές ζημιές σε αρκετά μέρη της Κρήτης. Οι αγρότες και οι παραγωγοί ζητούν ήδη τη λήψη μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που εφαρμόστηκαν μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Τεράστια η καταστροφή στα Ζωνιανά, όπου η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε και τα ορμητικά νερά μαζί με λάσπη και φερτά υλικά γέμισαν τα ριάκια και τους δρόμους. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα και στην τοπική κοινότητα του Κουλούκων αλλά και στον Μυλοπόταμο, ενώ από καρδιωτική είναι την ίδια ώρα και η εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη. Εκεί έχουμε δεκάδες νεκρά ζώα που βρίσκονταν σε βοσκή, παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και βρέθηκαν

0: στη συνέχεια νεκρά. Επίσης έχουμε πάρα πολλές σοβαρές ζημιές στην Ιερά Πέτρα. Μάλιστα εχθές το πρωί μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης, ότι ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση σε σχέση με αυτή που ήταν την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο, ενώ αναμέναμε όλη την Κυριακή να έχουμε μια σταδιακή εξασθένηση των έντονων καιρικών φαινομένων. Αντιθέτως, το πρωί της Κυριακής στην Ιερά Πέτρα έγινε το έλα να δεις, δρόμοι έκλεισαν, ειδικά εκεί στα φέρμα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, με δρόμους να κλείνουν, το λιμενικό να προχωρά σε διασώσεις ατόμων κλπ. Και σε απομακρύνσεις πολιτών από ξενοδοχειακές μονάδες. Μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Τώρα όσο περνάει βέβαια ο καιρός, όλο και κάτι θα βγαίνει στην επιφάνεια και στην δημοσιότητα. Όλο και ζημιές που δεν είχαμε αντιληφθεί θα καταγραφούν. Ένα συνολικό έτσι αποτύπωμα, ένα βαρύ αποτύπωμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε λίγη ώρα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε εντός ολίγου, να συνομιλήσουμε με ανθρώπους από διάφορες περιοχές, να μας πούν σε τι στάδιο βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση, τώρα ειδικά που τα φαινόμενα έχουν από ό,τι φαίνεται τελείως κοπάσει στις περισσότερες τουλάχιστον περιοχές. Είχαμε χθες και την σύσκεψη που έγινε, τη συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου με τους παραγωγούς εκεί να ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις βεβαίως στο 100%. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Πατεράκη, να μας πει τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε. Μαθαίνουμε ότι σήμερα στις 3:30 το μεσημέρι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί, μέρος του κυβερνητικού κλιμακίου θα βρεθεί στο οροπέδιο Λασιθίου για να δει από κοντά τις ζημιές και να δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες εκείνες που ελπίζουμε αυτήν την φορά τουλάχιστον να μην είναι αυτές οι διαδικασίες οι πρόχειρες που συνέβησαν σε όλα τα προηγούμενα περιστατικά και παραδείγματα της Κρήτης, βλέπε Αρκαλοχώρη, βλέπε και άλλες κακοκαιρίες που πέρασαν από την Κρήτη. Το νησί στενάζει, το νησί έχει μεγάλες ανάγκες και τώρα θα αποδείξει η πολιτεία εάν είναι ικανή να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις ή σε διαφορετική περίπτωση θα κοροϊδέψει ξανά για μία ακόμα φορά τους πολίτες που περιμένουν αποζημιώσεις εδώ και χρόνια. Ελπίζω και σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν μάλλον την περίπτωση, να μην έχουμε τις επαναλήψεις των προηγούμενων ετών. Πάμε, Δημήτρη.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195. Τσάμπα!

0: πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Radio Crete, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μανώλης Πατεράκης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πατεράκη.
7: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, από το πλημμένο οροπέδιο Λασιθίου.
6: Από το πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου, εικόνες που μας έχουν έτσι κάνει όλους να λυπηθούμε, βλέποντας τις εκατοντάδες καλλιέργειες να έχουν βυθιστεί στα νερά της βροχής. Χθες, κύριε Πατεράκη, είχατε συνάντηση το απόγευμα στις 5 εκεί στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου. Θέλω λίγο να μας δώσετε το στίγμα των όσων υπόθηκαν, εάν αποφασίστηκε κάτι, διότι μαθαίνουμε ότι σήμερα στις 3:30, αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι, το κυβερνικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην περιοχή σας.
7: Σωστά είσαστε ενημερωμένοι, έτσι έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Εμείς είχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Κόσμου και όλης της κοινωνίας του Οροπεδίου Λασιθίου. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν φοβερή, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, είναι υπονεμένος. Οι καταστροφές που έχουν πάθει είναι ανυπολόγιστες. Είναι θέμα βιωσιμότητας πλέον, καθαρά, δηλαδή δεν μιλάμε ότι έχασα π.χ. ένα ποσό ή μια ποσότητα προϊόντος. Οι ανθρώποι έχουν θέμα βιωσιμότητας πλέον, γι' αυτό είναι απεγνωσμένοι, γι' αυτό συμμετέχουν. Χθες στη Γενική Συνέλευση είχαμε καλέσει και κάποιους φορείς, είχαν έρθει οι αντιπεριφερειάρχες από την περιφέρεια. Όλοι αναγνωρίζουν τον βαθμό της ζημιάς που γίνεται, διότι οι εικόνες τα δείχνουν από μόνα τους. Και οι εικόνες δεν τα δείχνουν τόσο πολύ όσο το αν μπει κάποιος στον κάμπο και δει την πραγματικότητα. Όπου μπορεί να μπει, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε όλο τον κάμπο.
6: Ναι, βεβαίως, πού να μπει.
7: Συνεργαστήκαμε και εμείς από τον κύριο Πλακιωτάκη ότι θα έρθει κυβερνητικό κλιμάκιο με τους αρμόδιους υπουργούς στο χωριό μας, στην περιοχή μας, τέλος πάντων σήμερα. Ελπίζουμε και απαιτούμε μια πραγματική αποζημίωση στα παραγόμενα προϊόντα που έχουμε. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, στο 100% των ζημιών, διότι αν δεν συμβεί αυτό, όλη η οικονομία του Οροπεδίου Λασιθίου, όχι μόνο οι αγρότες, αλλά όλη η οικονομία του Οροπεδίου Λασιθίου θα καταρρεύσει. Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια δύσκολη χρονιά, η ακρίβεια έχει πνίξει τον κόσμο, τα κοστολόγια έχουν πάει στα ύψη, τα περιθώρια κέρδους έχουν ελαχιστοποιηθεί, ο κόσμος πάλευε φέτος ίσα-ίσα για τα έξοδά του, και τώρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα έξοδα του. Φανταστείτε λοιπόν ένα αγρότη που μένει χρεωμένος, πώς θα περάσει όλο το χειμώνα, που θα ξαναέχει εισοδήματα μετά από 8 μήνες, και αν μπορέσει να καλλιεργήσει και αν μπορέσει να βρει κάποιον να τον επιστώσει. Που πώς θα τον επιστώσει κι ο άλλος, π.χ. ένα γεωπονικό μαγαζί, όταν ήδη του χρωστάει τα προηγούμενα λεφτά. Και να θέλει ο άνθρωπος να τον επιστώσει, δεν θα μπορεί να τον επιστώσει.
6: Για τώρα πάντως ξεχνάμε ότι θα φύγει η καλλιέργεια από το οροπέδιο με αυτές τις εικόνες.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι, δεν υπάρχει. Η καλλιέργεια, οι πατάτες σε ορισμένα αγροτεμάχια είναι στα 2 μέτρα, 3 μέτρα, 4 μέτρα νερό μέσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μισός κάμπος έχει στήσει χώνο. Ο χώνος είναι μια γνωστή εικόνα στην κοινωνία της Κρήτης, γιατί έχει συμβεί και ξανασυμβεί. Που σημαίνει ότι οι πατάτες είναι 2 και 3 μέτρα μέσα στο νερό. Και στα υπόλοιπα χωράφια έχουν ανοίξει, δηλαδή πάλι είναι πλημμυρισμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση, η πατάτα παθαίνει ασφυξία όταν κλειστεί στο νερό μέσα και σαπίζει. Δηλαδή τις επόμενες μέρες οι πατάτες θα σαπίσουν. Τελείωσε. Όπως και τα υπόλοιπα κυπευτικά. Θα είναι δυνατόν να επιβιώσει ντομάτα μέσα στο νερό? Μια βροχή κάνει και σαπίζει. Όχι μέσα στο νερό 8 μέρες τώρα.

0: το μεταξύ η καλλιέργεια είχε μείνει πίσω γιατί είχαμε έντονες βροχοπτώσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο, όπως είναι γνωστό. Οπότε ο κόσμος μπήκε τον Ιούνιο και φύτευσε. Ήταν διαφορετικά θα είχαμε κάνει ήδη συγκομιδή. Πήγαμε πίσω γιατί πάντα θα θέλει 3 με 4 μήνες για να ολοκληρωθεί η καλλιέργειά της. Είχαμε μείνει πίσω. Ο κόσμος τώρα προσπαθούσε να κάνει συγκομιδή. 20 μέρες τώρα δείχνει ελαφριές βροχές που δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε πόση ποσότητα προϊόντων υπάρχουν στον κάμπο μας.
1: Κύριε Πατεράκη, για πόσους παραγωγούς μιλάμε που υπέστησαν έτσι ζημιές από την κακοκαιρία στο οροπέδιο?
0: Περίπου 500 παραγωγοί. 500 οικογένειες. Διότι οι περισσότερες μονάδες στο οροπέδιο του εργαστήριου είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή όλη η οικογένεια συμμετέχει στην παραγωγή, που αυτό τι σημαίνει? Ότι το μοναδικό έσοδο της οικογένειας
1: είναι αυτό.
0: Είναι η καλλιέργεια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί η οικογένεια δεν έχει άλλα έσοδα πέρα από τα αγροτικά προϊόντα.
1: Ναι, είναι αμιγός αγρότες, ναι.
0: Αμιγός, καταλαβαίνετε. Δεν έχει. Και εντωμεταξύ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι οι καλλιέργειες που παράγουμε στον πέμπτο αστείο δυστυχώς είναι εκτός επιδοτήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν πίσω ότι θα πάνε και μια επιδότηση και τέλος πάντων θα πορευτούν. Θα βάλουν κάτω στο σπίτι τους να φάνε. Δεν υπάρχει άλλο εισόδημα. Μόνο το εισόδημά τους από την παραγωγή τους. Που αυτό όχι μόνο χάθηκε το κέρδος, εδώ χάθηκε και το κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι.
1: Και ενδεχομένως είναι κάποια δίκτυα έτσι που πότιζαν και τα λοιπά.
0: Και αυτό πέρα από την καλλιέργεια, στις περιοχές που σας είπα που είναι τα νερά στα 2 και στα 3 μέτρα καινούργια, έχει πιάσει αντιοστάσια, έχει πιάσει μηχανήματα και κανείς δεν ξέρει τι άλλο έχει προκύψει. Έχει πάρει αδρευτικά δίκτυα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Γιατί δεν είναι εύκολη η προσβασιμότητα για να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
1: Τι άλλο συζητήσατε και υπόθηκε στη συνάντηση, κύριε Πατεράκη? Μαθαίνω ότι θίξατε και το θέμα του νερού, της διαχείρισης του νερού.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Παπαδάκη, διότι δυστυχώς κάποιοι ανθρώποι αποφασίζουν από τα Χανιά πότε θα ανοίξουν και η δεύτερη θηρίδα να γίνει αποσυμφόρηση των νερών, χωρίς να έχουν την πραγματική εικόνα. Καθυστέρησε να ανοίξει η θηρίδα και όταν ήθελα να την ανοίξουν έσπασε η βάνα, διότι δυστυχώς δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα, πιθανόν ούτε δοκιμαστικά είχαν κάνει πιο μπροστά ούτε τίποτα. Εμείς σε αυτό το θέμα θέλουμε και πρέπει να συμβαίνουν τις περιοχές που υπάρχουν καλλιέργειες στον κάμπο μέσα και που ξέρανε το φαινόμενο. Όλος ο κόσμος τώρα ξέρε. Όλοι οι μετεωρολόγοι το λέγανε 10 και 15 μέρες ότι θα είναι ακραίο. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, πρέπει να έχουν δοκιμάσει τις θηρίδες τους, πρέπει να έχουν ανοίξει και οι δυο θηρίδες. Να μπορούν να φύγουν τα νερά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν λέω ότι δεν θα πλημμυρίζαμε. Αλλά όταν έχει συμβεί τέτοιο φαινόμενο, πρέπει να είσαι και ανάλογα προετοιμασμένος. Διαχείριση νερού κάνεις. Αν δεν μπορείς να την κάνεις, να μην την κάνεις, να τα αφήσεις. Έτσι δεν είναι? Θέλω οι θηρίδες, την εποχή που έχουμε καλλιέργειες, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αυτές τις εποχές, όταν ξέρουν ότι θα έχουμε ακραίο φαινόμενο, να είναι ανοιχτές οι δύο. Προληπτικά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα που σήμερα και εδώ. Να μπλοκάρει το νερό, πάει και μετά να προσπαθούμε να ανοίξουμε τη θηρίδα. Και έσπασε ο μήλος εκεί που ανοίγει. Εντάξει, όχι ότι δεν θα φέραμε τη ζημιά, προς Θεού. Αλλά εμάς τώρα δεν θα πήγαμε τι μας θέλει. Ότι τα έργα υποδομής στο οροπέδιο Λαστιθίου είναι ανύπαρκτα. Έχουμε ένα ποταμό, κύριε Παπαδάκη, που ξεκινάει από την κορφή που ξεκινάει ο μεγάλος ποταμός που λέμε, στα 15 μέτρα φάρδος ο ποταμός και καταλήγει στα 2. Προαπαιτούμενο έργο του Αποσελέμη ο ποταμός, που θα βοηθήσει και στο να πηγαίνει το νερό στον Αποσελέμη. Είναι σίγουρος ότι θα αυξήσει κατά 10-20% το νερό που πάει στον Αποσελέμη. Αν γίνει καθαριστεί ο ποταμός και διαπλατηθεί όπως πρέπει να διαπλατηθεί, θα γλιτώσουμε και εμείς τις καλλιέργειές μας και να έχει νερό παραπάνω όπως σε λέμε. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Κανένας. Το συζητούσαν πριν ξεκινήσω το όπως σε λέμε, εκεί έμεινε. Όπως τα αποσταλγιστικά έργα στον περιβεστή, στις γνωστές λίγες που φτιάξαν οι ενετοί, που αποσταλγίσαν τον κάμπο. Κανένας. Το τελευταίο τεχνικό καμαράκι που έγινε στην περιοχή μας ήταν τη δεκαετία του 60 και του 70. Όλα βραμμένα.
1: Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, κύριε Πατεράκη, για τι έκταση μιλάμε, τι έκταση καλλιεργιών μιλάμε ότι καταστράφηκε? Έχουμε κάποιο έτσι νούμερο που μπορεί να μας βοηθήσει?
0: Περίπου εμείς υπολογίζουμε ότι όσο αφορά τις πατάτες είμαστε στα 5 με 6.000 θέματα, δηλαδή 20 με 25 τόνους, τόνους πατάτες, και κυπευτικά γύρω στα 3.000 θέματα. Αυτό είναι ένας έτσι πρόχειρος υπολογισμός που έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Τσεκάροντας π.χ. τους πιο μεγάλους παραγωγούς που λίγο πολύ ξέρουμε, λίγο πολύ εκεί υπολογίζουμε ότι είναι η, περίπου η πραγματική εικόνα της καταστροφής.
1: Κύριε Πατεράκη, να βάλουμε μία άνω τελεία, θέλει να παρέμβει ένας ακροατής. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ο Λαγουδάκης, ο Νίκος Αντομαχώρης, αλλά πω καλή δύναμη σε όλους τους λαστιχιώτες. Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια μετά τους ενετούς που φτιάξανε αυτούς τους λάγκες, τι έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο για τους άνθρωπους επάνω? Μόνο ψήφους, τίποτα άλλο.
1: Αυτό έθιξε ακριβώς και ο κύριος Πατεράκης. Ότι δεν έχουν γίνει έργα, με συνέπεια να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Θα παθαίναμε τη ζημιά. Σε αυτό το φαινόμενο θα την παθαίναμε. Σε ένα μικρότερο φαινόμενο όμως δεν θα την πάθουμε τη ζημιά. Αυτό θέλω να πω. Το φαινόμενο τώρα ήταν ακραίο, κακά τα ψέμα.
1: Εντάξει, ναι, ήταν ακραίο.
0: Σε αυτό το φαινόμενο τη ζημιά θα την παθαίναμε. Σε έναν άλλο φαινόμενο όμως δεν θα την παθαίναμε. Δεν θα την παθαίναμε. Πρέπει να προβλέπουμε τα πράγματα. Να είμαστε έτοιμοι. Δεν γίνεται πλέον να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Τα έξοδα, η ακρίβεια μας έχει πνίξει. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε οικογένειες. Έχουμε νέα παιδιά που τα βάλαμε να κάνουν τους αγρότες. Τι θα πω εγώ στο γιο μου αύριο? Πέστε μου. Που του είπα κάτσε να κάνεις τον αγρότη. Και τον έκανε. Και παλεύει. Τι να του πω. Συνέχισε να μείνει εδώ. Στην περιοχή του Ροπενού Ναυσιθίου έχουμε πάνω από 30 οικογένειες με 3 και 4 παιδιά ηλικίας από νους χρονιού μέχρι 15. Αυτή είναι η υποστήριξη που θα κάνουν σε αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να πάει να μείνει ο κόσμος στα χωριά του. Πώς θα μείνει? Δεν θυμίσαμε πότε θα κάνουμε εμείς τους ήρωες. Έχαμε θα μείνει και τα κοπέλα μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, σήμερα θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, οι υπουργοί που θα είναι στην Κρήτη, μετά τη σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Κρήτης, θα βρεθεί στην περιοχή σας. Τι είναι αυτό που θα τους ζητήσατε?
0: Εμείς είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε, δεν μπορούμε να συζητάμε πολλά πράγματα. Θέλουμε την αποζημίωση του κόσμου στο 100% της παραγόμενης. Οι ποσότητες των προϊόντων που χάνονται άμεσα. Αυτό θέλουμε. Το πώς θα το βρουν, πρέπει να το βρουν αυτοί. Εγώ είμαι αγρότης. Δεν θα τους υποδείξω εγώ. Δεν είμαι εγώ σε θέση να τους υποδείξω πώς θα βρουν τα λεφτά. Αυτοί πρέπει να το κάνουν. Και μπορούν να το κάνουν. Τα λεφτά, τη κοινωνία του Ροπερίου είναι μια μικρή κοινωνία. Τα λεφτά δεν είναι μεγάλο το νούμερο για τα κυβερνητικά κονδύλια που διαχειρούν. Πώς θα δίνουν στους εργολάβους γύρω-γύρω, έτσι, απλόχερα? Δεν μπορούμε να ζώσουμε μια οικονομία του Ροπελίου Ναυσιθίου. Πού να καταρρεύσει η κυριολεξία?
1: Είπατε νωρίτερα.
0: Αυτό να ζητήσουμε. Και δεν παρακαλούμε. Έτσι.
1: Είπατε νωρίτερα, κύριε Πατεράκη.
0: Δεν είμαστε δικιάνοι εμείς. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Όμως αυτή τη στιγμή μας κόψαν. Η κακοκαιρία μας έκοψε τη δυνατότητα να μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Έχουμε και άλλον ακροατή, ενδεχομένως θα θέλει να ρωτήσει κάτι για την περιοχή, δεν ξέρω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα σας.
3: Ακούω τη συζήτηση σαν τον κύριο Πατεράκη και ήθελα να πω στον κύριο Πατεράκη. Έχουν δίκιο να ζητάνε τώρα την αποζημίωση. Μετά την αποζημίωση, γιατί δεν είναι, πιστεύω, η πρώτη πλημμύρα στο Ροπέδιο, είναι χρόνια και χρόνια κι άλλες. Αλλά έπρεπε να βρεθούν όλα τα χωριά και να ξεσηκωθούν, να πάνε στην περιφέρεια, στο Δήμο, να φτιάξουν μια στράγγιξη του οροπεδίου, γιατί αυτό θα συμβεί και θα ξανασυμβεί και θα ξανασυμβεί τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, έπρεπε αυτούς τους πολιτικούς που ψηφίζουν να κοιτάξουν, όποια κυβέρνηση κι αν είναι. Πρέπει να γίνει κάτι στο οροπέδιο, να στραγγίζει το οροπέδιο. Δεν μπορεί, γιατί, κοιτάξτε, κι εγώ είμαι σε παρόμοια περίπτωση, παράδειγμα, σε άλλες καλλιέργειες. Αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε μια ζωή αποζημίωση, αποζημίωση.

0: πίεση χωρίς να βγάζουμε ανθρώπους, είτε βουλευτές, είτε δημάρχους, και το έργο να παραμένει έτσι όπως είναι, σταθερό και χωρίς ενέργειες. Έτσι πρέπει να το ψάξει όλος ο κόσμος και να μην ζηφάει ούτε συγγενής αν είναι δήμαρχος, ούτε συγγενής αν είναι περιφερειάρχης ή βουλευτής. Μην κοιτάζουμε τους συγγενείς. Θα κοιτάζουμε ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα πράγματα.
1: Μαζί σου είμαι, μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου είμαι.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα δούμε και το...
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή που παρέβηκε. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
2: Θα δούμε τι έχουν να σας πούν και το μεσημέρι, όταν θα σας επισκεφθούν.
1: Κύριε Παπαδάκη,
2: κύριε Πατεράκη,
1: εμείς δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε. Δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε.
2: Προφανώς, ναι.
1: Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα. Εννοείται ότι πρέπει να γραφτεί το αποτέλεσμα να ακούσουμε. Αλλά θέλουμε αποτέλεσμα. Και το θέλουμε άμεσα. Κύριε Παπαδάκη, επειδή σε αυτές τις μέρες γυρίζω το οροπέδιο 2 και 3 φορές την ημέρα, όλη ημέρα, έχω συναντήσει σχεδόν όλους τους ανθρώπους του οροπεδίου να συνθείουν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την απογοήτευσή τους. Άντρες 50 χρονών να κλαίνε. Να κλαίνε. Και δεν το λέω για να συγκινήσω κανένα. Να κλαίνε. Άνθρωποι απογοητευμένοι. Και εμείς σας είπα, έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Και το έχουμε αποδείξει. Και το αποδεικνύουμε κάθε χρόνο. Στηριχτήκαμε στη δουλειά μας και στην εργατικότητά μας σαν περιοχή. Και το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το 70% των κυπευτικών φιλώνει δωμάτες και τα σχετικά που καταναλώνουν τους ενούς μήνες. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στα ξενοδοχεία είναι από το οροπέδιο Λασιθίου.
2: Είναι γνωστό, είναι γνωστό ότι το οροπέδιο έχει τεράστια παραγωγή, καλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό είναι, κύριε Πατεράκη, γνωστό. Και είναι αποτέλεσμα βέβαια της δουλειάς των ανθρώπων εκεί. Εντάξει.
1: Έτσι. Αυτό είναι. Σας είπα.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Πατεράκη.
1: Εμείς δεν θέλουμε. Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Δεν θέλουμε χάρες. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό εμείς. Θέλουμε αυτό που πραγματικά έχει συμβεί. Να αποζημιωθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να πάμε στους ανθρώπους που χρωστάμε τα λεφτά και να μπορέσουμε να ξαναμπούμε του χρόνου στην παραγωγή.
2: Κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Να είστε καλά. Εμείς θα παραμείνουμε στο Λασίθι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στον Δήμο της Ιεράπετας, η οποία επλήγει ανεπανόρθωτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουγιουμουτζάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Σαββάτες.
2: Πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ιερά Πέτρα, κύριε Κουγιουμουτζάκη, και τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές που ενδεχομένως κινούνται στην ευρύτερη περιοχή? Έχουμε δρόμους κλειστούς, για παράδειγμα, δρόμους που παραμένουν κλειστοί. Πώς είμαστε σήμερα?
3: Λοιπόν, παραμένει ο δρόμος κλειστός προς Ιτία, από Ιερά Πέτρα προς Ιτία, στο ύψος από τα φέρμα έχει κλειστεί ο δρόμος, βρίσκεται δηλαδή η αστυνομία εκεί πέρα, και από τη μεριά της Ιτίας, δηλαδή, κλείνει ο δρόμος στα Χλιά.
2: Από Ιτία Χλιά δηλαδή.
3: Να περάσουν οχήματα.
2: Ναι.
3: Ο δρόμος έχει γίνει από κατάσταση ώστε να μπορέσουν, αλλά λόγω του ότι τα εδάφη είναι σαφρά και επειδή φοβόντουσαν, ας πούμε, ότι θα υπήρχαν καθολιστής κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν επιτρέψαν. Τώρα θα πάμε εκεί πέρα, θα κάνουμε μια αυτοψία αστυνομία, πυροσβεστική και πολιτική προστασία για να αποφασιστεί αν ανοίξει. Έχουν απομακρυνθεί οι ογκόληθοι που είχαν πέσει με τους καθολιστήσεις,
2: ναι.
3: Βράχια και λάσπη, πάρα πολύ. Σήμερα προσπαθούμε να απομακρύνουμε και να ανοίξουμε δρόμους που έχουν κλείσει, ας πούμε, διάφορα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα.
2: Επειδή
3: αντιλαμβάνομαι, να έχουν πρόσβαση ο κόσμος.
2: Αντιλαμβάνομαι, εσείς που βρίσκεστε τώρα, κύριε Κογιουμτζά, γιατί ακούμε και κάποιο μηχάνημα ενδεχομένως που εργάζεται για την αποκατάσταση.
3: Εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο σημείο τώρα. Μηχανήματα από το πρωί έχουν ξεκινήσει και καθαρίζουν το μέρος από τα υπολείμματα που έχουν μείνει. Και όπως σας είπα, επιχειρούμε στους δρόμους

0: στους παράδρομους,
1: σε επαρχιακούς,
0: να καθαριστούν και αυτοί, να ανοίξουν, ώστε να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Από εκεί πέρα το έδαφος είναι πάρα πολύ σαφρό, λόγω του ότι είχαμε τη φωτιά την περσινή και ό,τι νερό πέσει δεν συγκρατείται. Βέβαια το νερό ήταν υπερβολικό, ήταν καταιγίδα τέτοια ένταση και τέτοια ποσότητα νερό, δεν έχουν ξαναδεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε πάρα πολλά σπίτια πλημμυρισμένα και καταστήματα. Έχουμε ζητήσει και θα έρθει σε λίγο, περιμένω το κλιμάκιο από το Ηράκλειο για να κάνει καταγραφή για τις αστικές ζημιές.
1: Όταν λέτε σπίτια πλημμυρισμένα, έχουμε μία πιο...
0: ανακοίνωση,
1: ναι,
0: να έρθει ο κόσμος, όποιος δεν προλάβουν ας πούμε, να πάμε να δούμε, δεν έχουμε ενημερωθεί από όλους όσους μας δώσει πυροσβεστική και όσοι έχουν έρθει σε εμάς και προσεγγίσαμε ας πούμε, τα σπίτια, όσοι τους βοηθήσαμε είτε να αδειάσουν όσους μπορέσαμε, να αδειάσουν να βγάλουν ας πούμε, τα νερά και συνεχίζουμε την καταγραφή των ζημιών.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμουτζάκη,
0: και πώς... χωράφια και θερμοκήπη έχουν γίνει ζημιές.
1: Αυτό λίγο. Θέλω λίγο μια έτσι συγκεκριμένη εικόνα, αν υπάρχουν κάποια νούμερα. Δηλαδή, για πόσα σπίτια μπορούμε να μιλάμε και καταστήματα που πλημμύρισαν.
0: Σίγουρα είναι περισσότερα από 50. Μόνο η πυροσβεστική, ξέρω εγώ, είχε επιχειρήσει σε 40. Αλλά κατά διαστήματα με παίρνουν τηλέφωνο και άλλοι ανθρώποι, οι οποίοι δεν είναι, επειδή είναι βίλες αυτά και δεν είχαν προσεγγίσει ο κόσμος, λόγω του ότι τις επικινδυνότητες είχαμε κλειστό το δρόμο για τρίτη μέρα σήμερα που είναι κλειστός ο δρόμος, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και δεν γνωρίζουν. Άρα τώρα που θα ανοίξει ο δρόμος και θα πάνε, προφανώς θα είναι πολύ περισσότερα. Όλο το παραλιακό μέτωπο έχει πληγεί. Όλο το παραλιακό. Φανταστείτε ότι όλα τα χωράφια που είναι από τη δεξιά πλευρά προς την παραλία, όλα είναι πλημμυρισμένα. Είναι πισίνες. Και το νερό έχει φτάσει, να πω, στα υπούλια, στα παράθυρα των σπιτιών.
1: Εχθές το πρωί επιδεινώθηκε η κατάσταση, από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, έτσι. Ενώ περιμέναμε μία ύφεση.
0: Ό,τι είχαμε κάνει την προηγούμενη μέρα, το επανέφερε στην ίδια κατάσταση, μπορεί και χειρότερη, η χθεσινή
1: η Κυριακή, ναι,
0: νεροπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και αυτά, τα έχετε δει ότι είχαμε κατολιστήσει από τεράστιους βράχους, πέσαν στον δρόμο. Κινδύνευσε και ένα όχημα. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε απώλεια ζωής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ευτύχημα της όλης θεομηνίας αυτή που πέρασε, ότι είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε απώλεια ζωής. Όλα τα άλλα μπορούν να φτιαχτούν, αυτό δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε. Τέλος πάντων, καταγράφουμε αυτή τη στιγμή όλες τις ζημιές όπου βρίσκονται και ότι είναι και καλό τους δημότες που έχουν υποστεί πλήγμα να έρθουν στο Δήμο και να δώσουν τα στοιχεία τους για οτιδήποτε έχουν πληγεί, είτε είναι οικοσκευές, είτε είναι σε θερμοκήπια, είτε είναι σε χωράφια, ώστε να καταγραφούν και να κάνει ο Δήμος τις κατάλληλες ενέργειες, τις υπηρεσίες που πρέπει, ώστε να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Επομένως μπορούν, δηλαδή όσοι μας ακούν, να έρθουν ενδεχομένως και από αύριο κιόλας. Αντιδήμαρχε, να κάνουν...
0: θα βγάλουμε τώρα σε λίγο ανακοίνωση με συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα είναι για αυτή τη δουλειά να λαμβάνουν.
1: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στην Ιερά Πέτρα και καλή δύναμη, να είστε καλά. Πάμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15%.

0: 10% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditabank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλή εβδομάδα, κύριε Τσαπάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα και σας και στους ακροατές σας.
0: Δύσκολο τρίμερο, τετραήμερο για την Κρήτη και πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται και η επόμενη μέρα, κύριε Τσαπάκο. Πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Ακριβώς έτσι, το θετικό είναι ότι, καταρχήν να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, ότι η κακοκαιρία από χθες είναι σε ύφεση. Ο καιρός στην Κρήτη αλλάζει για την επόμενη εβδομάδα. Από εκεί πέρα η κακοκαιρία που πέρασε ήταν καταστροφική, άφησε πάρα πολλές πληγές.
0: Δεν ξέρω, κύριε Τσαπάκο, είστε κάπου που ενδεχομένως έχει πολύ θόρυβο? Ναι, τώρα λίγο καλύτερα.
1: Ακούτε?
0: Ναι.
1: Η κακοκαιρία που πέρασε από την Κρήτη τις προηγούμενες τρεις μέρες είχε καταστροφικές συνέπειες για κάποια σημεία των νησιών, όπως είναι ο ρήπος με τον ποτάμο, ο οποίος δέχτηκε πάρα πολύ πίεση, είχε πάρα πολλές ζημιές στις υποδομές από την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας και γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση εκρηκτικής ανάγκης. Από εκεί και πέρα η κακοκαιρία με μια μικρή ύφεση την Παρασκευή συνέχισε, όπως γνωρίζετε. Χθες είχαμε μια μέρα δύσκολη, ειδικά για την Ιεράπετρα, γιατί είχαμε παρατεταμένες έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές και εκεί. Από εκεί και πέρα, εμείς

0: κάναμε τα πάντα για να καταρχήν για να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και αυτή ήταν η οδήγηση του Περιφερειάρχη μας στο Σταύρο του Αρναουτάκη και από εκεί πέρα να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να σώσουμε τις υποδομές στον βαθμό που γινόταν, γιατί όταν στις περιοχές αυτές είδατε πέσαν 500-600 τόνοι νερό στο στρέμμα να. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι όποια υποδομή και όποια προετοιμασία για να έχεις, όλη αυτή βγαίνει εκτός. Από εκεί πέρα γίνανε ζημίες στις υποδομές, δημοτική, αγροτική οδοπία, ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο, σε όλα αυτά είχαμε θέματα σημαντικά και σοβαρά.
1: Δύσκολη η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, κύριε Τσαπάκο,
0: Εξαιρετικά δύσκολη. Ευτυχώς είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο και μόλις στο υπηρεσιακό κομμάτι από την πρώτη στιγμή και όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας ήταν ενεργοποιημένο, συντονισμένο και είχαμε εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και αποφύγαμε τα χειρότερα και μια και μου δίνεται το βήμα και την ευκαιρία θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που παραμένουν ακόμα και τώρα εκεί για να αποκαταστήσουν στο βαθμό που γίνεται έστω προσωρινά τις ζημίες αυτές τις περιοχές.
1: Έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς κάποιους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι, εργαζόμενοι. Τι γίνεται εκεί, αν έχετε ενημέρωση, κύριε Τσαπάκο?
0: Έχω απόλυτη ενημέρωση από την πρώτη στιγμή, το παρακολουθώ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εργαζόμενοι του Εθνικού Δερμού. Είναι απολύτως ασφαλείς. Εγκλωβιστήκαν, αν μου επιτρέπεται ο όρος, λόγω της αυξημένης ροής του ποταμού μέσα στο φαράγγι. Όμως γνωρίζαν το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε ασφαλή σημείο, έχουν τροφή, είναι καλά στην υγεία τους, έχουν επικοινωνία, έχουν θέρμανση, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τις επόμενες μέρες που η στάθμη θα πέσει και θα επιτραπεί να κινηθούν προς την έξοδο του φαραγγιού, θα γίνει με ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν. Σήμερα φαντάζομαι θα δώσετε και το παρόν στη σύσκεψη, στην περιφέρεια.
0: Είμαι καθοδόν ήδη για την σύσκεψη στις 10 η ώρα που κατέβαινε κυβερνητικό κλιμάκιο για να δούμε το επόμενο βήμα και την επόμενη μέρα για τις περιοχές αυτές και να δούμε πώς θα ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πληγεί σημαντικά. Τόσο στις υποδομές αλλά και όσο και σε ζωικό και σε φοιτικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκου, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Δεν ξέρω αν έχουμε Δημήτρη κάποιον στη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο στο Μιλοπόταμο ξανά ή με τον κύριο Φαραζάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας των Κορφών, γιατί και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή συγκεκριμένα. Έκλεισαν δρόμοι, να μας δώσει έτσι την νεότερη εικόνα. Αυτά είναι τα δεδομένα από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μια δύσκολη κακοκαιρία έπληξε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτική οδοποιία και τώρα θα φανεί, και αυτό είναι το στοίχημα αν θέλετε, πόσο γρήγορα θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών και ένα παραπάνω, πότε και κατά πόσο θα αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι οποίοι έτσι βγάζουν μια κραυγή απόγνωσης μετά από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας που χτύπησε ανεπανόρθωτα ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κρήτης. Πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε 5 λεπτά χρόνο στη διάθεσή μας, εάν καταφέρουμε τελικά να επικοινωνήσουμε με κάποιον, θα τον βγάλουμε φυσικά στον αέρα. Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, έχουμε και δυστυχώς τον τραγικό επίλογο σε 3 δυσάρεστα περιστατικά που συνέβησαν στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στον Ιερό Αναστάσιο του Κυρίου στο Νέο Κημητήριο συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 32χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε σε ανάχωμα με συνέπεια αυτό να ανατραπεί. Ο άτυχος νέος βρήκε τραγικό θάνατο.

Σήμερα στη 1 το μεσημέρι στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου θα γίνει και η κηδεία του κτηνοτρόφου του Φίλιππου Νικολουδάκη που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας στην περιοχή εκεί. Όταν προσπάθησε να περάσει από ρέμα παρασύρθηκε από νερά, προσπάθησε να πάει στο ποιμνιοστάσιο του λένε οι πληροφορίες, χάθηκαν τα ίχνη του και εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα της περιοχής. Σήμερα στις 3.30 επίσης το μεσημέρι στην Άνω Χερσόνησο συγγενείς, φίλοι και μαθητές θα αποχαιρετήσουν και τον 16χρονο Νίκο Λουγιάκη, η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του είναι, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς το περασμένο Σάββατο, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην Χερσόνησο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα, με συνέπεια ο άτυχος νέος να βρει ακαριαίο θάνατο. Τρία τραγικά περιστατικά που σημάδεψαν την Κρήτη, δύο νεκροί μέσα σε μία ημέρα το περασμένο Σάββατο, με έναν 16χρονο και έναν 32χρονο να χάνουν τη ζωή τους και τον κτηνοτρόφο τον 79χρονο που έχασε τη ζωή του στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν έχουμε κάποιον, όχι, είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο, η ανησυχία όλων τώρα στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που μας είπε και ο κύριος Πατηράκης, μας έδωσε συγκλονιστικούς αριθμούς από το οροπέδιο Λασιθίου. Λίγο πολύ μας είπε ότι έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρόχειρες εκτιμήσεις, περίπου 5 με 6.000 στρέμματα πατάτας έχουν καταστραφεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Οι άνθρωποι εκεί είναι σε απόγνωση. Και 3.000 στρέμματα κηπευτικών προϊόντων. Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα μαζί, περίπου 9 με 10.000 στρέμματα καλλιεργειών βρίσκονται σήμερα, βρίσκονται αυτές τις ημέρες συγκεκριμένα κάτω από το νερό. 28-13-82-300 για το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Έχουμε ένα λεπτό στην διάθεσή μας να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως, να δώσουμε χρόνο και στη Χριστίνα Μαστογιαννάκη να έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων και λίγο μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Εμείς θα βρεθούμε σήμερα στη σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Κρήτης και για οτιδήποτε προκύψει από εκεί θα σας ενημερώνουμε φυσικά μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Κρήτη που θα είναι σε εξέλιξη, για να δούμε τελικά τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να πούν τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που θα έρθει, που είναι ήδη σήμερα στο Ηράκλειο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Περονάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, μας έκανε και αυτό το ωραίο αφιέρωμα το πρωί με το Μίμη Πλέσα, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με σκοπό την αποτίμηση των τεράστιων καταστροφών που προκάλεσε η πολύμερη σφοδρή κακοκαιρία. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επιτόπιες αυτοψίες σε Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο βρίσκονται κτηνοτρόφοι στα ορεινά του Μυλοποτάμου, με την κακοκαιρία να έχει διαλύσει ολοσχυρό το δικό δίκτυο και την αγροτική οδοπία, αποτρέποντας τους κτηνοτρόφους να προσεγγίσουν τα απημνιοστάσια τους. Βιβλικές καταστροφές στην Ιερά Πέτρα. Διαλυμένο το δικό δίκτυο στο τμήμα μεταξύ Φέρμα Μακρύ Γυαλός. Μια απέραντη λίμνη, το ιστορικό οροπέδιο του Λασιθίου, που έχει κυριολεκτικά βουλιάξει κάτω από το νερό. Την ίδια ώρα παραμένει σε κρεμότητα επιχείρηση για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αμαριάς. Ακροτηριασμό στο κάτω άκρο υπέστη τελικά 25χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σοβαρό τροχιατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Χερσονήσου. Μεγάλες υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε διαμέρισμα στην Αμουδάρα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, προτού επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Σε τροχιά υψηλού ρίσκου εισέρχεται το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την 26 Οκτωβρίου να κυκλώνεται στο ημερολόγιο ως ημερομηνία ορόσημο για την επανέναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών. Η Γαλλία αναλαμβάνει ρόλο κλειδί για να ξεμπλοκάρει το έργο απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις. Με άγνωστο χ την πορεία των τιμών των καυσίμων και γενικότερα την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Για πέμπτη εβδομάδα συνεχίζουν να καταθέτουν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συγγενείς των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Στα αθλητικά. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέσπασε λευκή ισοπαλία από τη Γερμανία στην Τούμπα και παρέμεινα ήττη και στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά από 4 αγωνιστικές. Το ελληνικό συγκρότημα θέλει μία νίκη στα 2 τελευταία μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία στο Βόλο για να προκριθεί στους 8 της διοργάνωσης. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

ξέρουμε πως αποφύγαμε τα χειρότερα. Με αυτά τα ύψη βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν, θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν ο Ιαννός χτύπησε τη Θεσσαλία το 2020, τα ύψη βροχής δεν ξεπερνούσαν τα 200, άντε 300 χιλιοστά το 24ωρο. Θυμάστε τι έγινε τότε στη Θεσσαλία. Θυμάστε το πόσο σημαντικές καταστροφές έγιναν. Εδώ στην Κρήτη είχαμε βροχοπτώσεις ρεκόρ, βροχοπτώσεις τεράστιες, πώς να τις χαρακτηρίσω. Παράδειγμα, στα Νόγια 811 χιλιοστά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στο Τζερμιάδο 820 χιλιοστά. Στους ποτάμους Λασιθίου 865 χιλιοστά. Σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής σε κάθε γωνιά του νησιού. Το πιο εντυπωσιακό που έδειχνε το μέγεθος της βροχόπτωσης ήταν το βίντεο από την περιοχή Στέφανα των Ανογείων σε υψόμετρο 980 μέτρα που έτρεχε από παντού νερό σε τεράστιες ποσότητες. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ένα βουνό κυριολεκτικά. Δεν ξέρω πόσοι είδατε αυτό το στιγμιότυπο. Ένα βουνό που έτρεχε από παντού τεράστιες ποσότητες νερού. Απίστευτες εικόνες, βιβλικές καταστροφές σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού, οροπέδιο Λασιθίου, όλα είναι κάτω από το νερό, Ζωνιανά, Ιεράπετρα, Μιλοπόταμος, πάρα πολλές περιοχές. Σήμερα στα νέα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής των Υπουργών Υποδομών Χρήστο Δήμα. Στη σύσκεψη, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα συμμετέχουν Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πέτρος Καμπούρης, Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί, σε περίπου μία ώρα από τώρα, και έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης και δήμαρχοι από πολλές περιοχές. Ελπίζουμε να ακούσουμε κάτι ουσιαστικό για αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν. Στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου αναμένεται να είναι στο Δημαρχείο περίπου στις 3:30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Το Ράδιο Κρήτη θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και φυσικά θα σας ενημερώνει. Στη σύσκεψη θα παρευρίσκεται δημοσιογράφος του Ράδιο Κρήτη και φυσικά θα μας ενημερώνει διαρκώς για τα όσα εξελίσσονται και για τα όσα θα ανακοινωθούν. Είναι μια σημαντική μέρα για το νησί μας. Σημαντική με ποια έννοια? Ότι σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης πώς σκοπεύει να ενισχύσει τους ανθρώπους αυτούς που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Πώς σκοπεύει να τους βοηθήσει, διότι κυριολεκτικά έχουν καταστραφεί. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη που γιορτάζουν σήμερα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό της Κρήτης. Στο Θεό της Κρήτης που την προστάτευσε και έτσι μπορεί να έχουμε καταστροφές. Μπορεί να διαλύθηκαν σε ορισμένες περιοχές υποδομές, όμως πρέπει να

το μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1922, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Επαναστατικής Επιτροπής, οι υπεύθυνοι της εθνικής τραγωδίας, μικρασιατική καταστροφή, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής ορίζεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ο επικοντιστής του Παναθηναϊκού, Αργύρης Καραγιάννης, γίνεται ο πρώτος Έλληνας Βαλκανιονίκης. Το 1951, σαν σήμερα, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313, το γνωστό Σκότς, κοντά στον ποταμό Ιτσμίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. Πεσόντες 28, τραυματίες 87. Σαν σήμερα, το 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Το 1969 παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα οδική αρτηρία Κορίνθου Πατρών. Και το 2009, σαν σήμερα, ο Γιώργος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: να δώσουμε αμέσως το λόγο στον μετεωρολόγο τον κύριο Μανώλη Λέκα για να μας δώσει τη νέα πρόγνωση του καιρού για την εβδομάδα που μόλις άρχισε. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Αγγεράκη, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Έλεγα προηγουμένως ότι φθηνά την γλιτώσαμε με τόσα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων.
1: Πράγματι, ήταν, όπως το λέτε, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά τα ύψη των βροχοπτώσεων. Είμαστε τυχεροί, διότι θα λέγαμε ότι σε περιοχές καλής απορροής δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Προφανώς, τα όποια προβλήματα θα δημιουργηθούν είναι κάτι το οποίο σε μερικές περιπτώσεις είναι απόρρια φυσικών διεργασιών. Έτσι γινόταν πάντα. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το περιβάλλον που ζούμε και βλέπουμε σήμερα. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση έχει επηρεάσει, εκεί τα πράγματα πολλές φορές γίνονται πολύ πιο δύσκολα, όπως λέει και μια παροιμία, μην κλέψεις από τον Άγιο και από τον ποταμό θα στο πάρει. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έβλεπα πάρα πολλά βίντεο, δρόμοι να μετατρέπονται σε ποτάμια. Μα κάποτε ήταν ποτάμια.
0: Έτσι.
1: Των πραγμάτων δηλαδή, επέστρεψαν στην πρώτερη μορφή τους.
0: Έτσι.
1: Οι ποσότητες του νερού, οι οποίες έπεσαν συνολικά στο νησί, πρέπει να σας πω ότι είναι εκπληκτικό. Πρέπει να έχουν περάσει κατά εκτίμηση ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια κυβικά στο σύνολο του νησιού.
0: 2 δισεκατομμύρια κυβικά. Τεράστιες ποσότητες.
1: 2 δισεκατομμύρια. Όταν, και αυτό το λέμε γιατί κατά μέσο όρο σε περίοδο σε μια ολόκληρη περίοδο πέφτουν στην Κρήτη ολόκληρη γύρω στα 5,5 δις κυβικά μέτρα νερού. Άρα λοιπόν αυτή η κακοκαιρία που έδωσε τόσο ύψη βροχής που σε ορισμένες περιοχές πλησιάσαμε τους ετήσιους μέσους όρους, δηλαδή στα Νόγια ας πούμε, για παράδειγμα, όπου καταγράφηκαν τα 700 περίπου, μέχρι τώρα είναι 730 περίπου χιλιοστά συνολικό ύψος βροχής όλης της περίοδου της βροχομετρικής, δηλαδή από τις 26 του μήνα που ξεκίνησε και τις αρχές του Οκτώβρη και τη σημερινή, είδαμε 730 χιλιοστά. Φανταστείτε ότι αυτό είναι σχεδόν μια μισή φορά επάνω από ότι είναι ο μέσος όρος του Ηρακλείου, ολόκληρης πόλης του Ηρακλείου, που καταγράφουμε σε χαμηλότερες ζώνες. Άρα είχαν τεράστια ποσότητα.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε.
1: Το νούμερο ναι. Ήταν τελικά στη Σαμαριά με κοντά 900 χιλιοστά, έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, Σαμαριά, πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ή θα έχουμε συνέχεια αυτή την εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Μάλιστα, από το Σάββατο το απόγευμα, όπως αναμένονταν, έδειξε η ποιότητα, η περιφορά, η αρχή των φαινομένων, γιατί η ύφεση κατά αυτόν τον τρόπο ξεκινάει. Βλέπεις ότι οι εντάσεις οι μεγάλες αρχίζουν πλέον, γιατί είδαμε πραγματικά μεγάλες εντάσεις. Είδα κάποια στιγμή αυτό που παρακολουθούμε, το ρυθμό βροχόπτωσης να είναι πραγματικά υψηλός, χωρίς να ακούγονται και ιδιαίτερα έντονες βροντές ή να βλέπουμε αστραπές. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος που εκδηλώθηκε η όλη κακοκαιρία. Ήταν αρκετά ψυχρή στην ανώτερη στάθμη, βρήκε υγρασία χαμηλά, όχι παντού, αλλά βρήκε, με αποτέλεσμα φυσικά να προκαλέσει αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, οι επόμενες μέρες θα λέγαμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή επανερχόμαστε σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες ολόκληρη την Κρήτη, μάλιστα σταδιακά, κυρίως από αύριο, θα δούμε και τη θερμοκρασία, εξαιτίας και της ηλιοφάνειας που θα αρχίσει πλέον να πλεονεκτεί, θα δούμε και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα διατηρούμε, μάλιστα έβλεπα μόνο σε μία περιοχή έβλεπα να υπάρχει βροχή ακόμα, είναι από εκεί από τα μέρη μου στο Φουρφουράο που είχαμε και τις κατολιστήσεις, είχαμε μάλλον να παρασύρονται πέτρες και φερτά υλικά, όπως το είχα πει ότι ο κορεσμός δυστυχώς φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, έδωσε κάποια ένταση ο καιρός εκεί και παρασύρθηκαν πολλά φερτά υλικά σε ζώνες όπου ουσιαστικά ήταν κομμάτι ποταμού, έτσι, άσχετα εμείς αν έχουμε αλλάξει και έχουμε διαφοροποιήσει το φυσικό εκεί τοπίο προς όφελός μας. Να πούμε λοιπόν ότι μόνο εκεί είχε μια βροχή. Τελικά ο καιρός βελτιώνεται, γενικά η βελτίωση είναι σταθερή, θα σταματήσουν παντού τα φαινόμενα, θα υπάρχει λίγο συννεφιά σήμερα, παραμένει λίγο η ψυχρή μάζα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λίγες νεφώσεις πρωινές αργότερα να μειωθούν, να περιοριστούν και γενικά να δείξει καλό δείγμα ο καιρούς, η εικόνα του καιρού από σήμερα. Οι άνεμοι παραμένουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα κεντρικά πελάγη, στα 4 με 5 τοπικά προς Ανατολικό Αιγαίο και τα 6 μποφόρ, όπως επίσης και στα νότια είναι λίγο ενισχυμένοι, στα 5 και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στις βόρειες ζώνες του νησιού η ένταση των ανέμων ήδη έχει πέσει στα 3 με 4 μποφόρ και αναμένεται βέβαια και στα κεντρικά πελάγη και νότια με μια περαιτέρω εξασθένηση αργότερα. Και η θερμοκρασία παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, για σήμερα τουλάχιστον δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Οι μέγιστες θα είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, 22 βαθμοί Κελσίου για τον νότο. Στις ελάχιστες θερμοκρασίες η διατήρηση της συννεφιάς μας έδωσε καλύτερη εικόνα από αυτή που περιμέναμε. Μόνο στην ενδοχώρα και τα ορεινά είδαμε το θερμόμετρο κάτω από τους 15, ενώ στις παράκτιες ζώνες παρέμενε λίγο κάτω από τους 20. Δηλαδή βλέπαμε ελάχιστες γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν έγινε αισθητό το κρύο, δηλαδή μια χειμερινή κακοκαιρία, ήταν καθαρά φθινοπορεινή. Και όσον αφορά από αύριο, Τρίτη, πολύ καλός ο καιρός, πολύ λιγότερες νεφώσεις, κάποιες διάσπαρτες χωρίς σημασία. Η εικόνα του καιρού θα είναι με την ηλιοφάνεια να πλεονεκτεί. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τη βόρεια τάση τους, θα είναι όμως, θα λέγαμε, πολύ ήπιοι, στα 2 με 3, τοπικά μέχρι και 4 μποφόρ, κυρίως για νότιες περιοχές.

0: Noi θερμοκρασία θα είναι σε πολύ και αυτή σε καλύτερα επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να ανεβαίνει και πάνω από τους 20. Από αύριο κιόλας θα δούμε και τους 22 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, μάλλον και λίγο υψηλότερη για νότιες περιοχές. Και την Τετάρτη πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια έως επιτοπλίστων το πρωί. Το μεσημέρι και μετά μπορεί να κάνει την εμφάνιση της κάποια νέφωση ή άνευ σημασίας, δεν περιμένουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι διατηρούν τη βόρεια τάση τους, με τις εντάσεις και πάλι να μην ξεπερνούν τα 2 με 3 τοπικά σε κάποιες περιοχές και τα 4 μποφόρ. Και οι θερμοκρασίες παραμένουν και πάλι σε καλά επίπεδα, μια και την Τετάρτη θα τη δούμε να είναι πάνω από τους 22, ενδεχόμενα να φτάνει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι επανερχόμαστε σε πολύ καλές συνθήκες. Δεν είναι καλοκαιρινές, γιατί το βράδυ θα παραμένει ψύχρα, αλλά γενικά ο καιρός θα επανέλθει σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και από την Πέμπτη συνεχίζουμε, και την Παρασκευή συνεχίζουμε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Γενικά η ηλιοφάνεια θα είναι ως επιτοπλίστων το κύριο σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι όμως τρέφονται από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, αλλά είναι πολύ ασθενείς. Η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 2 με 3 τοπικά σε κάποιες περιοχές, τα νοτιοδυτικά και τα 4 μποφόρ, αλλά η νοτιοδυτική του τάση προφανώς δίνει μια αίσθηση ότι ίσως δούμε τις θερμοκρασίες ελαφρά υψηλότερες, δηλαδή ενδεχόμενα να δούμε και προς τους 25 βαθμούς Κελσίου να ανεβαίνουν πλέον οι θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, όπου ξεχωρίζουν οι πληροφορίες αλλά και τα δημοσιεύματα που ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για την υγεία, για την κατάσταση της υγείας του Κινέζου Προέδρου και το ζήτημα της διαδοχής. Τα ερωτήματα για την υγεία του Κινέζου ηγέτη προκάλεσαν τα ασυνήθιστα αιτήματα που διατύπωσαν αξιωματούχοι του Πεκίνου στους Αμερικανούς ομολόγους του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που ήθελαν οι στενοί συνεργάτες του 73χρονου Προέδρου ήταν να ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να έχει αρκετό χρόνο για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο, το κυριότερο από τα αιτήματα ήταν να διατεθεί στο ΣΥΝ ένα ιδιωτικό δωμάτιο μέσα στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου θα μπορούσε να αποσύρονται κάνοντας διαλύματα μεταξύ των εκδηλώσεων. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, μόνο η σύζυγός του είχε δικαίωμα να τον συνοδεύει. Κανένα άλλο μέλος της κινέζικης αντιπροσωπείας δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο δωμάτιο, ούτε καν ο Κάι Τσι, προσωπάρχης του ΣΥ. Η αλήθεια είναι πως τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του ΣΥ δεν είναι καινούργια, έχουν τεθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο, περισσότερα από 6 χρόνια μετά, ο ΣΥ εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην ηγεσία της Κίνας, έχοντας συγκεντρώσει στα χέρια του περισσότερη εξουσία από οποιονδήποτε Κινέζο ηγέτη μετά τον Μάο Τσετούνγκ, και χωρίς να έχει ορίσει μέχρι σήμερα διάδοχο. Σε βαθιά πολιτική κρίση συμπαρασύρει, για να πάμε και σε άλλο θέμα, την αριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Το κοινοβούλιο απέρριψε 2 διατάγματα με τα οποία ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ επεδίωκε να αντισταθμίσει τις δραματικές συνέπειες από την αύξηση των ενοικίων και τις εξώσεις ευάλωτων ενοικιαστών. Το πρώτο διάταγμα απέρριψαν 178 βουλευτές επί συνόλου 350, ενώ το δεύτερο καταψηφίσει.

πίστηκε από 184 βουλευτές. Η κυβέρνηση μειοψηφίας ούτως ή άλλως δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα Τσάνς με 7 βουλευτές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Η κρίση στην ισπανική αγορά κατοικίας οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, από το 2015 ο πληθωρισμός της χώρας έχει αυξηθεί κατά 3 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή κατά 7%. Παράλληλα, ο τουρισμός καταγράφει μεγάλη άνοδο και από το 2018 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήματα έχει διπλασιαστεί, όπως σημειώνει η εφημερίδα El País. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Βραζιλία, όπου ο γιος του Μπολσονάρου ξεπέρασε τις δημοσκοπικές προβλέψεις και τερμάτισε μπροστά από τον απερχόμενο πρόεδρο στον πρώτο γύρο. Ο Μπολσονάρου λοιπόν πρώτος, με τον Λούλα δεύτερο, θα πάνε στο δεύτερο γύρο που θα πραγματοποιηθεί εκλογών, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Έχουμε σημαντικές ειδήσεις. Να ξεκινήσω με τη Νέα Δημοκρατία που γιορτάζει τα γενέθλιά της. Συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια παρουσίας στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Μάλιστα, στις 6 το απόγευμα διοργανώνεται εκδήλωση όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της, Κυριάκος Μητσοτάκης, και επαναφέρει στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας τον Πυρσό, που με τον τρόπο αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι ανάβει, λέει, τον Πυρσό της συσπήρωσης. Βέβαια, αυτός που έχει ενστάσεις με τη σημερινή μορφή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ξαναχτύπησε, κατήγγειλε τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε, τονίζοντας πως αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Πασόκ αναμένονται νέες αφίξεις. Ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισφραγίζοντας τη δρομολογημένη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συστράτευσή του με το Πασόκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εναποστρατή ανάβαρχος του πολεμικού ναυτικού και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Πειραιά ή στα Χανιά. Και βέβαια, να μην ξεχάσω να σας πω για την εθνική μας ομάδα που κατάφερε να κρατήσει το 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία. Ελπίζουμε αυτός ο αγώνας, ο χθεσινοβραδινός, να έδωσε μία απάντηση στη γερμανική εφημερίδα Bild, που την χαρακτήρισε πριν από μερικές ημέρες ποδοσφαιρικό νάνο. Ήταν η καλύτερη απάντηση στην αλαζονία των Γερμανών, που κάποιοι από αυτούς θεωρούν πως είναι η άρια φυλή. Και βέβαια, αυτό που ξεχωρίζει είναι, και εκεί θα στραφούει το ενδιαφέρον της εκπομπής σήμερα, είναι τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει στα Νόγια, με τα Νόγια να έχουν πλημμυρίσει, με τους δρόμους τα Ζωγιανά να έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστες διαδρομές, ανυπολόγιστες καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν τα τελευταία 24 ώρα σε ασφαλή σημεία, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές στις υποδομές των περιοχών που επλήγησαν.
στην περιοχή του προφήτη Ηλία.

0: Στο Ηράκλειο οι καταστροφές αφορούν μεταξύ άλλων αμπελώνες, αγροτικούς δρόμους, ζωικό κεφάλαιο. Στις Γούβες η σφοδρότητα των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα αυτοκίνητα να παρασυρθούν ακόμη και στη θάλασσα. Παράλληλα προβλήματα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, ενώ σε περιοχές του νησιού υπέστησαν ζημιές, δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Οι εικόνες από τις πληγήσες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές. Χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν πνιγεί από τις τεράστιες ποσότητες νερού, οδηγώντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Λάσπες και φερτά υλικά έχουν κατακλείσει τους δρόμους, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές σε υποδομές. Δεν θα πούμε περισσότερα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, να παρακολουθήσουμε τις συσκέψεις που θα ξεκινήσουν σε περίπου μισή ώρα στην περιφέρεια Κρήτης, θα μιλήσουμε με τις πληγήσες περιοχές. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Κυρία Μαρτίνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε από σας να μας δώσετε μία εικόνα για τα ύψη των βροχοπτώσεων που έπεσαν αυτές τις ημέρες στο νησί μας. Πρέπει να έχουμε ρεκόρ.
1: Πραγματικά, κύριε Αργυράκη, ήταν πολύ ραγδαία τα φαινόμενα, ειδικά σε ορισμένες περιοχές, και δυστυχώς είχαμε τα αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε και που αναλύσατε και προηγουμένως στην εκπομπή σας. Ήταν για Οκτώβρη μήνα δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιες βροχοπτώσεις. Οπότε ας πάμε από τον ομό Λασιθίου, ας ξεκινήσουμε από τα ανατολικά, γιατί είχαμε και στα ανατολικά προβλήματα. Στον Άγιο Νικόλαο, για παράδειγμα, μέσα σε αυτό το τρίμερο του Οκτώβρη είχαμε 233 χιλιοστά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Το πιο μεγάλο που βρήκα ήταν το 2022, τον Οκτώβριο αντίστοιχο, που ήταν 180 χιλιοστά, ενώ όλα τα υπόλοιπα χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, κάτω από τα 50 χιλιοστά, δηλαδή τις άλλες χρονιές. Στην Ιερά Πέτρα είχαμε 95 χιλιοστά, στην Σιτία 101 χιλιοστά, στο Τζερμιάδο, που όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, έχουμε 407 χιλιοστά αυτές τις τρεις μέρες.
0: Ναι. Πόσο είπατε, γιατί
1: 407 έχει... καταγράφει ο, ναι, σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπίου, mm-hmm, αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, πέρσι, το Μάρτιο, ναι, στο Τζερμιάδο είχε βγάλει πάλι 387 χιλιοστά, κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πείτε μου κάτι, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η οποία είναι συνδεδεμένη με το meteo.gr. Έχει ένα χάρτη λοιπόν της Κρήτης που δείχνει τις βροχοπτώσεις και βλέπουμε ότι στο Τζερμιάδο, για παράδειγμα, το ύψος της βροχόπτωσης που δίνει, αλλά πρέπει να είναι από την αρχή της περίοδου, είναι 820 χιλιοστά. Είναι έτσι?
1: Α, ναι, αυτό είναι από την αρχή της περίοδου, για τον
0: είναι
1: τρέχοντα
0: από την
1: μήνα.
0: Αρχή, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είναι από την αρχή της περίοδου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το τρέχοντα μήνα είναι 407 χιλιοστά, δηλαδή έκανε την 1η του Οκτώβρη 231, στις 2 του Οκτώβρη 107. Τέλος πάντων, αυτό το τριήμερο είναι είναι μεγάλη ποσότητα, γιατί είναι σε τρεις μέρες.
0: Βέβαια.
1: Στους ποτάμους Λασιθίου 392 χιλιοστά, στην Πλάκα 33 χιλιοστά, στη Μονή Τοπλού 156 χιλιοστά, ακόμα και στη Ζήρο είχαμε 84 χιλιοστά. Mm-hmm. Αυτό το τριήμερο πάλι,
0: ναι,
1: μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τελειώσει ο Οκτώβριος.
0: Ναι.
1: Να έρθουμε στον ομό Ηρακλείου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Το πιο υψηλό, τα πιο πολλά χιλιοστά που έχουν καταγραφεί είναι στα Ρουσοχώρια και στην περιοχή του αεροδρομίου. Αυτό το τριήμερο λοιπόν ήταν 279 τα χιλιοστά που έπεσαν. Στις ποταμιές 195 χιλιοστά. Στη Βιάνο είχαμε 144. Στο Μεταξοχώρι 187 και από εκεί και πέρα έχουμε πιο χαμηλά, δηλαδή στο Ηράκλειο ανατολικά στην πόλη 79, στο λιμάνι 25, στο δυτικά στο Ηράκλειο 18, στο Πετροκεφάλι 35, στο Λέντα 23, στα Σταυράκια που πάντα βρέχει εκεί 163, στο Πειράθι 102, στη Γόρτινα 55, στη Βαγιονιά 55 επίσης, στην Πλώρα 52, στα Βασιλικά Ανόγια 40, στον Πύργο 58 χιλιοστά, στο Τιμπάκι 30 χιλιοστά, στις Στάβιες 55 χιλιοστά και στα Μάλια εδώ στα Βόρεια 27 χιλιοστά. Το εντυπωσιακό είναι με τον ομό Ρεθύμνου, που είχαμε... Στα Ανόγια έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο ένα σταθμό σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρα και, ναι, κατέγραψε αυτές τις μέρες του Οκτώβρη 598 χιλιοστά.
0: 598 χιλιοστά. Μάλιστα.
1: Εμείς εντωμεταξύ, σαν διεύθυντη δάφνης αποκεντρωμένης, έχουμε άλλον ένα σταθμό περίπου 200 με 300 μέτρα πιο ψηλά, και κατέγραψε ο δικός μας ο σταθμός 940 χιλιοστά.

0: Τι λέτε τώρα.
1: 940.000.
0: Πώς είναι η διαφορά υψομετρική περίπου του ενός?
1: Περίπου 250 μέτρα.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Αυτό που μας λέτε είναι πολύ εντυπωσιακό. Και δείχνει, έτσι, δείχνει τη διαφορά σε 200 μέτρα τα ύψη των βροχών που έπεσαν. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: στο Φουρφουρά που έγιναν και τα μεγάλα προβλήματα είχε αυτό το τρίμηνο 407 χιλιοστά, πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Στον Πλακιά 275 χιλιοστά, στο Σκύλι 255, στο Δοξαρό 118, μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου 38 χιλιοστά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και στο Φράγμα Ποταμών 155 χιλιοστά.
0: Λοιπόν, μας παρακαλεί μία Κροάτρια, εάν μπορούμε, για να τις δώσουμε να καταλάβει τι σημαίνει χιλιοστά βροχής, για να καταλάβει το μέγεθος της βροχόπτωσης. Για δώστε μας μια εικόνα, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο αναλυτικό.
1: Ναι, 10 χιλιοστά βροχής για παράδειγμα, σημαίνει ότι αν έχουμε ένα τετραγωνικό μέτρο, ζωγραφίσουμε κάτω στο έδαφος ένα τετραγωνικό μέτρο, ένα επί ένα δηλαδή, θα ρίξουμε μέσα σε αυτό το τετραγωνικό μέτρο 10 λίτρα νερό, μέσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σε ένα τετραγωνικό μέτρο 10 λίτρα νερό, ή αλλιώς να το πάμε σε στρέμματα, σε ένα στρέμμα 10 τόνους.
0: Φοβερό δεν είναι αυτό όμως, φοβερό, 10 τόνους.
1: Τώρα λοιπόν όταν λέμε 940 που είπαμε στα ανόγια, 940 τόνους σε ένα στρέμμα.
0: Φοβερό, φοβερό. Είναι
1: βέβαια. Με την έκταση εκεί και με τα ανάγλυφα που υπάρχουν και την ροή που παίρνει μετά το νερό.
0: Ναι, έλεγα προηγουμένως ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε και το ecrit.gr από τα Νόγια σε υψόμετρο, αν θυμάμαι καλά, 980 μέτρα, που φαινόταν η πλαγιά του βουνού να τρέχουν τεράστιες ποσότητες νερού. Δηλαδή εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας ημέρα.
1: Να συμπληρώσουμε και για τη Σαμαριά, ότι ήταν 750 χιλιοστά, πολύ μεγάλη.
0: 850 χιλιοστά στη Σαμαριά.
1: 750 μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες.
0: Μάλιστα. Και να υποθέσω,
1: να είστε καλά.
0: Μου στέλνουν μηνύματα, το Φράγμα του Ηνίου λέει έχει γεμίσει. Να υποθέσω ότι πάρα πολλά φράγματα με αυτά τα επιφανειακά νερά θα ενισχύσουν τα αποθέματά τους. Στο Φράγμα Ποσελέμη πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον στα 15 εκατομμύρια κυβικά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ήταν μια καλή ανάσα αν έλειπαν οι καταστροφές που έγιναν.
1: Αν έλειπαν οι καταστροφές.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να συνεχιστούν οι βροχές,
0: έτσι,
1: αλλά να είναι ίδιες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, υποθέτω ότι είστε καθοδόν για να πάτε στο σημείο εκείνο που θα γίνει η συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο και περιμένετε να ακούσετε αυτά που θα ανακοινωθούν για την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή του Λασιθίου. Και είναι πολλές.
2: Είναι πάρα πολλές οι ζημιές όπου έχουμε. Καταρχήν να δούμε και να πούμε μία πραγματικότητα, ότι η ποσότητα του νερού το οποίο έπεσε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε και είχαμε προβλήματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Αυτή τη στιγμή ένα ιδιαίτερο πλήγμα υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου αυτό το οποίο έγινε ήταν πραγματικά ανεπανάληπτο. Η αγροτική οικονομία του οροπεδίου Λασιθίου καταστράφηκε. Οι συμπολίτες μας βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική και θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση και πρέπει η πολιτεία άμεσα να ενισχύσει, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν στο οροπέδιο Λασιθίου. Το δεύτερο σημείο το οποίο πλήγηκε ήταν η περιοχή της Αγίας Φωτιάς, στο Δήμο Ιεράπετρας, όπου είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού. Φανταστείτε, να σας δώσω μονάχα ένα νούμερο, ότι από ρέμα, το οποίο μετρήσαμε για να δούμε την ένταση του φαινομένου, είχαμε 8 κυβικά 8 κυβικά ανά δευτερόλεπτο.
0: Μάλιστα. Κάντε μου τη χάρη, δώστε μου 2 λεπτά να δώσουμε το λόγο σε μία ακροάτρια που επικοινωνεί μαζί μας από το οροπέδιο Λασιθίου. Την έχουμε στην ακροάτρια, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Εύχομαι να είστε καλά. Για μας το οροπέδιο αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι η πολιτεία άργησε να έρθει. Ευτυχώς αντιληφθήκανε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η οικονομική καταστροφή είναι ολική.
0: Mm-hmm.
3: Για εμάς τους νέους ανθρώπους που επιλέξαμε να ζούμε στο οροπέδιο, βρισκόμαστε σε δίλημα αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε καταστραφεί. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, δουλεύω στο Ηράκλειο, όμως επιλέγω και μένω μόνιμα στο οροπέδιο για να υποστηρίξω τον τόπο μου.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα στο δικό μου το σπίτι από την πλημμύρα, η αγροτική ζημιά είναι πάνω από 130.000 ευρώ.
0: Μα τι λέτε τώρα.
3: Ναι. Θα ήθελα να πω ότι το Λασίθι είναι ξεχασμένο. Το Λασίθι το οποίο ξεδιψάει χιλιάδες οικογένειες είναι πάντα ο αποδιοπομπέρος τράγος αυτού του κράτους, δυστυχώς. Αλλά ως εδώ φτάνει. Δεν μπορούμε άλλο να είμαστε οι ξεχασμένοι. Το Λασίθι το οποίο κάθε οικογένεια έχει 3-4 παιδιά. Όπως γνωρίζετε, πάντα στα χωριά οι άνθρωποι κάνουν περισσότερα παιδιά από τις πόλεις και υποτίθεται ότι έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας, θα έπρεπε mm-hmm. να υποστηρίζεται. Δυστυχώς,
0: ναι.
3: οι πολίτες
0: ναι.
3: δεν πρόκειται να δώσουν κανένα άλλο περιθώριο. Ή το Λασίθι θα μπει μπροστά και θα είναι προτεραιότητά τους, ή όπως μας ξεχνάνε θα τους ξεχάσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Ανδρουλάκη, τον επίλογο, ξέρω ότι είστε πολύ πιεσμένος για να προλάβετε να φτάσετε στο χώρο που θα γίνει η συνάντηση. Τον επίλογο θέλω από εσάς. Τι είναι αυτό που περιμένετε σήμερα?
2: Αυτό το οποίο περιμένουμε, πρώτον, ξεκάθαρα την ενίσχυση για τους αγρότες και τους συμπολίτες μας του οροπεδίου Λασιθίου. Ξεκάθαρα. Ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής είτε με οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο με άμεση ενέργεια,
0: ναι.
2: χωρίς να χαθεί χρόνος στους κατοίκους του οροπεδίου Λασιθίου που έχουν πληγεί. Και δεύτερον, να κατατεθούν από τους αγρότες του οροπεδίου Λασιθίου όλες οι ζημιές που έχουν και η άμεση αποζημίωση από το κεντρικό κράτος.
0: Ναι. Ναι. Δεν σας ακούω, προφανώς είστε σε κάποιο σημείο που... Λοιπόν, να μην ξαναπάρουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, καταλαβαίνουμε ότι πιέζεται για να φτάσει στο κέντρο του Ηρακλείου, που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο, δεν ξέρουμε που είναι καθοδόν, προφανώς είναι σε κάποιο σημείο που δεν έχει καλό σήμα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας που έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού. Και αυτό που επισημαίνουν είναι τα προβλήματα που έχει αφήσει πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Πάμε να καλημερίσουμε το Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, το Οροπέδιο Λασιθίου έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές.
4: Ναι, κύριε Αργυράκη, τεράστιες καταστροφές στον αγροτικό κόσμο. Ο αγροτικός κόσμος είναι που πλήρωσε την ύφη.
0: Έτσι είναι. Δώστε μας μια εικόνα για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας παρακολουθούν και οι οποίοι δεν έχουν εικόνα για το τι έχει γίνει στο οροπέδιο.
4: Έχει πλημμυρίσει ο μισός κάμπος. Όταν λέμε πλημμύρα, μιλούμε για λίμνη ο μισός κάμπος περίπου. Ένα μεγάλο μέρος του κάμπου είναι λίμνη. Και κάτω από τη λίμνη είναι οι καλλιέργειες των αγροτών. Αυτό το φαινόμενο, κύριε Μανώλη,
0: ναι.
4: δεν έχει ξανασυμβεί στο Λασίθι. 1η Οκτωβρίου
0: ναι.
4: να πλημμυρίσει ο κάμπος δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά.
0: Μου λένε ακροατές ότι πάνω από το χωράφι τους που έχουν φυτέψει πατάτες είναι ένα μέτρο νερό. Είναι υπερβολή ή είναι πραγματικότητα?
4: Και λίγο σας είπανε, γιατί κάτω μπροστά στο χωνάρι που

0: λέμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και σίγουρα 3 μέτρα νερό.
1: Μα τι λέτε. Μα 3 μέτρα.
0: Σίγουρα.
1: Τι λέτε τώρα. 3 μέτρα νερό.
0: Μα τα δέντρα φαίνονται μόνο τα κλαδιά να πούμε πάνω. Όλα είναι
1: καλυμμένα. Οι κορφές και είναι όλα καλυμμένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν ξέρω βρε δήμαρχε, δηλαδή δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει εκτονοτικά όλο αυτό το αντιπλημμυρικό έργο που έγινε προκειμένου να κατέβει το νερό στο φράγμα Ποσελέμη για να μην συγκεντρωθούν εκεί οι τεράστιες ποσότητες νερού. Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, αυτό το νερό που έπεσε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί όπως να το διαχειριζόμουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και ό,τι διαχείριση να υπήρξε,
1: ναι,
0: δεν μπορούσε να το πάρει το νερό. Δουλεύει το θυρόφραγμα που φέρνει νερό στον Αποσελέμη.
1: Ναι.
0: Πέρασε προς το χωνάρι του, εκεί στο χώνο, ξέρετε που.
1: Βέβαια,
0: κατά βόθρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό ήταν όλο το νερό ήταν στο ίδιο ύψος.
1: Κατάλαβα. Οπότε δεν υπήρχε.
0: Και προς το χωνάρι είχε πλημμυρίσει.
1: Άρα λοιπόν δεν είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Ήτανε περισσότερο το νερό που έπεφτε από τον ουρανό από το νερό που μπορούσε να απορροφήσει η φυσική καταβόθρα, αλλά και η σύραγγα. Ήταν πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάται άνθρωπος, δεν το θυμάται,
1: ναι,
0: αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Και δεν μου λέτε τι είναι αυτό που θα ζητήσετε.
0: Προτεραιότητα είναι η άμεση οικονομική στήριξη του αγροτικού κόσμου.
1: Ναι.
0: Διότι κύριε Αλυράκη, ο κόσμος τώρα είναι χρεωμένος στις προμηθευτές.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά, ναι, δηλαδή τα εφόδια που έχουν πάρει για να καλλιεργήσουν, τα χρωστούν, ναι, οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, έχουμε και την καθημερινότητα. Έχουμε το θέμα διαβίωση του οικογενειών.
1: Ναι.
0: Άμεση οικονομική στήριξη λοιπόν στον αγροτικό κόσμο. Ότι τις ζημιές που πάθανε με κάποιο τρόπο να τις αποζημιωθούν,
1: ναι,
0: άμεσα.
1: Και βέβαια ένα σημαντικό θέμα θα το συζητήσω και στη συνέχεια με ανθρώπους που μας παρακολουθούν είναι το εξής. Να ξεφύγουμε από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΕΛΓΑ για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Μου λένε, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι για να αποζημιωθούν, λέει, οι άνθρωποι πρέπει να παρουσιάσουν τιμολόγια για την αγορά του πατατόσπορου που τον έχουν πάρει από το εξωτερικό. Πρέπει να κρατήσουν τα χαρτάκια που είχε πάνω το τσουβάλι. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Μανώλη, ο ΕΛΓΑ στην προκειμένη περίπτωση δεν λέει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέει πολλά πράγματα,
1: λοιπόν,
0: για να καλύψει.
1: Σας τα λέμε αυτά για να τα διεκδικήσετε. Φαντάζομαι ότι τα έχετε σημειώσει να τα συζητήσετε κι εσείς με τους αρμόδιους τώρα.
0: Εγώ, κύριε Αγγυράκη, τώρα, αλλά έχω 10 η ώρα, αλλά έχω κολλήσει. Υπάρχει συμφόρεση εδώ στη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Στη Δημοκρατία. Πάω στη σύσκεψη στην περιφέρεια και,
1: ναι,
0: μετά θα ανέβει το υπουργικό κλιμάκιο.
1: Ναι.
0: Στο πάνω σε εμά, στο Ροπέδο.
1: 3,5 ώρα μου είπανε ότι θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: 3,5 ώρα. Εκεί θα το διαβουλευτούμε το θέμα. Ευελπιστώ να έχουμε θετικά αποτελέσματα για του ανθρώπου μα. Για του αγρότε, διότι εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, δεν θα έχει ζωή και συνέχεια ο αγροτικός κόσμος στο Βασίλειο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αποδεσμεύουμε για να φτάσετε στον προορισμό σας και πάμε να καλημερίσουμε εμείς τον κύριο Βαγγέλη Διαλυνά. Από ό,τι με ενημερώνουν, είναι ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου και είναι καθοδόν προς το οροπέδιο Λασιθίου. Καλή σας μέρα, κύριε Διαλυνά.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Σας ακούμε.
2: Αυτή τη στιγμή η κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μεταβαίνει, είμαστε καθοδόν για το οροπέδιο Λασιθίου, έτσι ούτως ώστε να δούμε με τα μάτια τα δικά μας, να δούμε τις καταστροφές, τις ζημιές και να στηρίξουμε κατά το μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε να πιέσουμε λιτούς και δεμένους που λένε στα χωριά μας,
1: ναι,
2: για την άμεση αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων έτσι ούτως ώστε να υπάρχει αύριο στο οροπέδιο Λασιθίου. Γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, αύριο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, κύριε Διαγκινά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μου να έχετε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και ξέρετε, από όλα αυτά που ακούσαμε, κράτησα τη φωνή αγωνίας της δασκάλας που έχει επιλέξει να διαμένει στο οροπέδιο Λασιθίου σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί, να ενισχυθούν οι κάτοικοι του οροπεδίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε, ότι δηλαδή πρέπει να επιλέξουν ή θα στηρίξουν τις οικογένειες που συνειδητά θέλουν να μείνουν στην περιφέρεια και κάνουν και περισσότερα παιδιά γιατί θέλουν να κρατήσουν την παράδοση, θέλουν να ενισχύσουν το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Εγώ, επειδή πάντα είμαστε πραγματιστές και πάντα βάζουμε τα πράγματα με τη λογική, βλέπουμε τι έχει γίνει με τον Ιαννό στη Θεσσαλία. Θυμάστε τότε τι γινόταν στη Θεσσαλία. Θυμάστε τότε πόσα εκατομμύρια είχαν ανακοινώσει. Θυμάστε τι χρήματα είχαν δοθεί και τι είχαν πει. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Απλά ανακοινώθηκαν. Τα άκουγαν οι άνθρωποι που είχαν πληγεί από την κακοκαιρία και χαιρόντουσαν γιατί έλεγαν θα έρθουν καλύτερες μέρες. Οι μέρες όμως αυτές δεν ήρθαν ποτέ. Ο Σπύρος από το οροπέδιο μου γράφει: εμένα τα χωράφια μου στη Βιδιανή έχουν 2,5 μέτρα νερό. Πάνω από 8 στρέμματα είναι η συνολική έκταση. Τι κάνανε τόσα χρόνια η αντιπεριφέρεια να καθαρίσει ποταμούς και λίμνες? Ο ΟΑΚ που ήρθε μετά από 17 ώρες να ανοίξει το θυρόφραγμα. Τι απάντηση δίνει για τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στο οροπέδιο Λασιθίου? Είναι ζητήματα σοβαρά και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν πρέπει όλα αυτά να τα ξανασυζητήσουμε. Να ξέρει δηλαδή ο καθένας τι πρέπει να κάνει, να ξέρει ο καθένας. Δηλαδή μου μεταφέρουν διάφορα πράγματα. Ότι δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι να ανοίξουν το θυρόφραγμα πολύ νωρίτερα για να φύγουν οι τεράστιες ποσότητες νερού από το οροπέδιο Λασιθίου, αλλά κάποια στιγμή, λέει, κάποια στιγμή έγινε ένα λάθος και πήγαν οι λάθος άνθρωποι εκεί και ο άνθρωπος εκείνος που εκπροσωπούσε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης προσπαθούσε να ανοίξει το θυρόφραγμα γυρνώντας τον σχετικό μοχλό ανάποδα. Όταν του το επισήμανε ο άλλος, του είπε: τη δουλειά μου θα μου μάθεις εμένα. Συνέχισε αυτός λοιπόν μέχρι που ακούστηκε το ντακ και έσπασε το σειρματόσκηνο και στη συνέχεια δεν μπορούσαν να ανοίξουν το θυρόφραγμα. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι? Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε, γιατί ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει ότι εκεί στην περιοχή του Χώνου υπήρχε τόση ποσότητα νερού που δεν μπορούσε να το απορροφήσει για να προωθηθεί στο φράγμα Ποσελέμη. Ήτανε περισσότερες οι ποσότητες του νερού που έπεφταν από τον ουρανό παρά αυτές της απορροής. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων από τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να μιλήσουμε με ανθρώπους από τις πληγήσες περιοχές. Στην περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης και περιμένει την άφιξη του κυβερνητικού κλιμακίου για να μας δίνει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 για να σας κρατάμε ενήμερους. Πάμε.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 10.

1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε

0: Οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του νησιού μετά το πέρας της κακοκαιρίας. Σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες, κτηνοτροφία και αγροτική οδοπία. Κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στην Κρήτη με στόχο την αρχική αποτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό της κρατικής αρρωγής. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι παραγωγοί για την ολοκληρωτική καταστροφή που προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις στο οροπέδο Λασιθίου. Οι ζημιές στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών είναι ανυπολόγιστες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις οικογένειες στην Κρήτη λένε σήμερα το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους τους. Αργότερα το μεσημέρι, οι κηδείες του 32χρονου Κώστα Τσαγκαράκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Άγιο Βλάση, και του 16χρονου Νίκο Λουγιάκη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χερσόνησο. Ακόμα σήμερα κηδεύεται στις Καρίνες Ρεθύμνου ο 80χρονος Φίλιππος Νικολουδάκης, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας. Η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε 52 χρόνια από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Για τον εορτασμό της επετείου, το κόμμα διοργανώνει σήμερα εκδήλωση στον Γκάζι με βιωματικά event και ψηφιακές διαδρομές, ενώ ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει ομιλία. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια από σήμερα έως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η Όλμη, αντιδρώντας στις υποχρεωτικές υπερορίες και την αξιολόγηση. Προσωρινά αναμένεται να κλείσει για περίπου 15 έως 20 ημέρες η πλατφόρμα της ΕΙΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Η διακοπή συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Τουλάχιστον δύο νέοι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά στην πολιτεία Τζόρτζια εν μέσω γιορτής για την επιστροφή μαθητών λυκείου στην κομιτεία Ντούλη, στην οποία παραβρίσκονταν δεκάδες πολίτες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρθαλαμάκη. Είναι παραγωγός. Είναι παραγωγός στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει σε σχέση με το ύψος των καταστροφών που έγιναν. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρθαλαμάκη.
5: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, και στους ακροατές σας.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε μία εικόνα για τις καταστροφές που έχουν γίνει στο οροπέδιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές του Ράδιου Κρήτη πόσο σημαντικές είναι.
5: Οι καταστροφές, κύριε Μανώλη, είναι ολικές.
4: Ναι.
5: Ολικές.
4: Ναι.
5: Εγώ ασχολούμαι με πολλά πράγματα και η παραγωγή σταμάτησε σαν να ήταν μια κλωστή και κόπηκε.
4: Ναι.
5: Από όλο το οροπέδιο. Τα πάντα. Αυτή τη στιγμή ξεκινούσαν οι άνθρωποι. Ήταν σχεδόν στο φουλ της καλλιέργειας. Λόγω του ότι είχαμε μείνει πίσω.
4: Ναι.
5: Πίσω. Και γίνανε τεράστιες καταστροφές. Εγώ συνεργάζομαι με κάποιο έμπορα και παίρνω πολλά πράγματα. Έχει φέρει ο άνθρωπος εδώ, να μην σας πω, 3.000 τελάρα, τα οποία έφερνε τακτικά, με τα γεμίζει προϊόντα και διοχετευόταν στην Αθήνα, στο Χανιά, σε όλη την Κρήτη. Τώρα αυτά θα φύγουνε.
4: Μάλιστα. Άδεια.
5: Δεν έχουμε να φάμε. Εγώ ειδικά αυτή τη στιγμή
4: ναι.
5: έχω γύρω στα 30

0: στρέμματα, τα οποία έχουν πάνω από 5 μέτρα νερό. Ακούω τους προηγούμενους που μιλούν, λέει 1 μέτρο και 2 μέτρα. Μπορεί να είναι σε ορισμένες περιοχές τόσο, αλλά κάτω στη μεριά του χώνου, ναι, εγώ έχω 30 στρέμματα από αυτή τη στιγμή, γιατί φαίνεται, διακρίνεται από τους μήλους.
1: Α, τι λέτε
0: από
1: τώρα.
0: Από τους μήλους. Έχω
1: πόσα, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. 5 μέτρα νερό.
1: 5 μέτρα νερό. Και είναι, ναι, πόσα στρέμματα, πόσα στρέμματα.
0: Πάνω από 30.
1: 30 στρέμματα. Και ήταν φυτεμένα με τι.
0: Με πατάτες.
1: Με πατάτες,
0: όλα. Πατάτες, ντομάτες, ναι, πιπεριές, απ' όλα. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: απ' όλα.
1: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να συνδεθούμε, ναι, με τα γραφεία της περιφέρειας. Να μάθουμε τι, ναι, γίνεται εκεί. Αν ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο, ποιοι ήρθαν, αν, ναι, να δούμε τι γίνεται και μετά συνεχίζουμε εμείς. Μην κλείσετε, ναι, περιμένετε. Ναι. Περιμένετε.
0: Ναι.
1: Πάμε, πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη, τον καλό συνάδελφο που είναι στα νέα γραφεία της περιφέρειας. Γιώργο Παπαδάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Πριν από 3 με 4 λεπτά, το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Ανδριανό, εισήλθε στο εσωτερικό του νέου κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης, εδώ στην περιοχή του Λάκου,
1: ναι,
2: προκειμένου να ξεκινήσει η σύσκεψη στην οποία θα προεδρεύσουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που δίνουν το παρόν και ο υφυπουργός βέβαια αρμόδιος για τις κρατικές αποζημιώσεις, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, είναι και εκείνος εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν έκαναν κάποια δήλωση κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό του κτηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Σχολίασαν απλά ότι ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί κατά διάρκεια της σύσκεψης. Το παρόν εδώ δίνει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος, ναι, Αρναουτάκης, βουλευτές του νομού Ηρακλείου, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και πολλοί δήμαρχοι,
1: mm-hmm,
2: οι οποίοι μπορεί να μην υπέστησαν, όπως είπαν, ζημιές, αλλά ήρθαν υποστηρικτικά.
1: Σωστό.
2: Για τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε αποδεσμεύουμε. Θέλω να μπεις μέσα στην αίθουσα. Ανοιχτή δεν είναι η σύσκεψη? Ανοιχτή είναι.
2: Ακριβώς, ανοιχτή.
1: Λοιπόν, θέλω να παρακολουθείς τι ακριβώς θα ανακοινώσουν. Έχει ενδιαφέρον. Οι περιοχές που έχουν πληγεί από την καταστροφές αυτές που έγιναν από την κακοκαιρία περιμένουν πώς και πώς να μάθουν τι θα πούν οι εκπρόσωποι της πολιτείας. Πώς σκοπεύουν να παρέμβουν για να επουλώσουν τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Σε παρακαλώ, ό,τι νεότερο έχεις, μας ενημερώνεις αμέσως. Μας διακόπτεις και ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Γιώργο, σε ευχαριστώ και σε αποδεσμεύουμε για να πας στη σύσκεψη. Να επιστρέψουμε εμείς στη συζήτησή μας με τον κύριο Μαρθαλαμάκη. Κύριε Δημήτρη, συνεχίστε, συνεχίστε αυτό που μας λέγατε.
0: Άκουσα προηγουμένως τον δήμαρχο του Οροπεδίου Λασφίου,
1: ναι,
0: να μιλάει. Τα νερά ήταν πάρα πολλά.
1: Ναι, το είπε.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς,
1: ναι,
0: ήταν πάρα πολλά. Αλλά εδώ στο Οροπέδιο άρχισε να βρέσει τις 31 του,
1: ναι,
0: η μέρα Τετάρτη, mm-hmm, έβρεσε.
1: Ναι.
0: Ο ποταμός κατέβηκε, ο μεγάλος ποταμός που λέμε, γιατί έχει κι άλλο παρά ποτάμι, το πρωί την πρώτη του μήνα, την πρώτη δεκάτου. Το θυρόφραγμα αυτό, πώς το λένε,
1: ναι,
0: ήταν κλειστό.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Εγώ πήγα το μεσημέρι γύρω στις 2 η ώρα, ο κάμπος, ένα τεράστιο, τεράστια στρέμματα είχαν πλημμυρίσει. Το θυρόφραγμα ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Ενώ μπορούσε να ήταν ανοιχτό,
1: ναι,
0: να φεύγουνε. Το θυρόφραγμα δεν άνοιξε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Το βράδυ πάλι ξαναπήγα το απόγευμα με κι άλλους μαζί εκεί και κοιτάζαμε. Παίρνουμε το δήμαρχο τηλέφωνο, λέει, έχουμε ενημερώσει, έρχονται, έρχονται. Λέω εγώ στον δήμαρχο, λέω, από πού έρχονται, από το εξωτερικό? Με το εξωτερικό να ερχόταν θα είχε ανοίξει.
1: Μάλιστα.
0: Να φεύγει μια ποσότητα νερού. Δυστυχώς, την Παρασκευή το πρωί,
1: ναι,
0: ο χώνος που λέμε εμείς εδώ, ο χώνος δεν είχε ακόμα γραμμάριο νερό. Τι είχαμε πλημμυρίσει. Τι είχαμε πλημμυρίσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή κανονικά ο ΟΑΚ πρέπει να μας αποζημιώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός μας έχει προξενήσει τη ζημιά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι πρώτη φορά.
1: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ.

0: δάσκαλο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΛΓΑ για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που είχαν φυτέψει πατάτες?
1: Κοίταξε να δεις, κύριε Μανώλη, εάν πάμε μέσω των ΕΛΓΑ δεν παίρνουμε τίποτα.
0: Γιατί, εξηγήστε
1: τίποτα.
0: Το. Εξηγήστε το.
1: Γιατί θα μας ζητήσει ενοικιαστήρια, θα μας ζητήσει ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε. Και δυστυχώς εγώ έχω παρατηρήσει το εξής πράγμα. Ότι παθαίνω εγώ τη ζημιά και πάει και το δηλώνει άλλος που είναι δικό του το χωράφι και αποζημιώνεται αυτός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δικό του το χωράφι, γι' αυτό δεν μας έκανε και ενοικιαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, εγώ έχω πάθει τη ζημιά.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς είχατε αναλάβει να συγκεντρώσετε και ποσότητες αγροτικών προϊόντων για έναν άνθρωπο που εμπορεύεται τα αγροτικά προϊόντα. Έτσι, με την πρώτη εκτίμηση, πόση τόνη πατάτας εκτιμάτε ότι καταστράφηκαν από αυτή την βροχόπτωση? Πόση τόνη?
1: Για να μην πω που θα πω λιγότερα, το 80% της παραγωγής έχει χαθεί.
0: Το 80%.
1: Δεν έχουν βγάλει άνθρωποι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έψαχνα ο άνθρωπος να πάρει πατάτες και δεν βρίσκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βρίσκαμε, διότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δροσερές, λόγω του ότι είχαμε καθυστερήσει να φυτέψουμε.
0: Ναι.
1: Και γινόταν από τώρα και ύστερα, ήταν δροσερές πατάτες. Δηλαδή σχεδόν περισσότερο δεν είχαν καρπαφορήσει ακόμα. Πώς να πατσιβγάζαμε?
0: Μάλιστα, είναι φοβερό.
1: Δεν ήθελα να έχω βγάλει τις δικές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ήθελα να έχω βγάλει εγώ τις δικές μου. Μόνο να τις έχω τώρα στα 4-5 μέτρα νερό μέσα.
0: Μάλιστα. Τεράστιες. Και δεν ήταν μόνο, μόνο οι πατάτες. Μισό λεπτό. Και δεν ήταν μόνο οι πατάτες. Υπήρχαν άνθρωποι.
1: Στον Εμαρούλια ή τον Άιμπεργκ, ένα σωρό πράγματα.
0: Από φασόλια, ρεβίθια.
1: Αυτό, κύριε Μανώλη, μια εικόνα. Πέρσις αρχίσαμε εμείς, άλλη παραγωγή πέρανε πιο γρήγορα, 31 πέμπτου και παράγαζε το οροπέδιο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πέρσις. Μάλιστα. Και τελευταία προϊόντα που πήραμε εμείς, που άλλη παραγωγή κόβανε, εγώ πήρα τελευταία προϊόντα στις 20/11.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουν διαλύσει αυτά, που πέρσι είχαμε βάλει σε πιο μπροστά τη συγκομιδή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Αν πάμε μέσω του ΕΛΓΑ, γιατί εγώ την έχω ξαναπάθει πάλι.
0: Ναι.
1: Πολύ παλιά μου είχε χαλάσει πηγάδι και σπίτι. Και με πήγανε μέσω στα ψία. Πήγανε μέσω τα ψία τότε, δεν πήρα τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος είχα πάει στον οργανισμό τα πάντα, όλα τα χαρτιά, γιατί ήταν στη σύζυγό μου το όνομα και του βγάλανε πεθαμένη.
0: Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι.
1: Είναι
0: αλήθεια ότι για να αποζημιωθείτε πρέπει, μου τα έλεγε χθες ο κύριος Πατεράκης ο Μανώλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του για να μας δώσει αυτή την εικόνα. Είναι αλήθεια ότι για να αποζημιωθείτε πρέπει να παρουσιάσετε στον ΕΛΓΑ τιμολόγια ότι τον πατατόσπορο τον έχετε αγοράσει από το εξωτερικό?
1: Ναι, μα ζητούν. Εγώ, κύριε Μανώλη, να τον τρόπο εδώ να υπήρξε κανάλι να σας δείξω τα μπελάκια.
0: Ναι.
1: Τα μπελάκια, σακιά ολόκληρα.
0: Μάλιστα. Τα ταμπελάκια, μισό λεπτό, τα ταμπελάκια είναι κάτι μικρά χαρτάκια που είναι στην πάνω μεριά του τσουβαλιού που παίρνετε τον πατατόσπορο. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν τα τιμολόγια αυτά ότι αγόρασαν τον πατατόσπορο. Να παρουσιάσουν αυτά τα ταμπελάκια που μας λέτε τώρα εσείς και να τα επιδείξουν στον ελεκτικό μηχανισμό προκειμένου να αποζημιωθούν. Και άλλα πολλά. Αλλά πείτε μου κάτι. Πόσοι από τους παραγωγούς αγοράζουν πατατόσπορο από το εξωτερικό? Οι περισσότεροι?
1: Όλοι
0: είστε
1: όλοι
0: σίγουρος?
1: Προσπαθείτε
0: από τις δικές σας έτσι δυνατότητες να κρατήσετε σπορικό για να φυτέψετε και την επόμενη χρονιά?

0: Αρτίζομαι, κύριε Μανώλη, ένα 5%. Δηλαδή, εμένα το παιδί μου, αν φύτεψε 10 τόνους, ας πούμε, σπόρο,
1: ναι,
0: οι 9 είναι αγορασμένες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Οι 9 είναι αγοραστές.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω, εδώ έχω τα μπελάκια.
1: Ναι.
0: Σακιά, και πέρσι σε προπερίσει να βρω.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα.
1: Θα περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου να έχετε, κύριε Δημήτρη. Την καλημέρα μας στο οροπέδιο Λασιθίου. Και από την ορεινή περιοχή του Λασιθίου πάμε σε μια άλλη ορεινή περιοχή που επλήγει από την κακοκαιρία. Είναι ο κύριος Κώστας Παρασύρης, πρόεδρος της κοινότητας Ζωνιανών. Κύριε Παρασύρη, καλή σας μέρα. Ναι, με ακούτε? Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε είτε με τον κύριο Κώστα Παρασύρη που είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, για να μας δώσει την εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει στα Ζωνιανά. Τεράστιες ποσότητες νερού που κατέβαιναν μέσα στο χωριό. Έχει αφήσει μια μεγάλη πληγή μέσα στα Ζωνιανά. Να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, και σε αυτή την παρένθεση μέχρι να επικοινωνήσουμε μαζί του να σας πω, τον έχουμε. Κύριε Παρασύρη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είναι ο κύριος Κώστας Παρασύρης, πρόεδρος της κοινότητας Ζωνιανών. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ, τι έχει γίνει στα Ζωνιανά. Πόσο σημαντικές είναι οι καταστροφές?
2: Να σου πω, το χωριό μας αυτή τη στιγμή είναι βομβαρδισμένο χειρότερο από τη Γάζα. Από γύρω γύρω. Πρωτάνια δεν έχουμε, γεφύρια δεν έχουμε, νερό δεν έχουμε, τηλεόραση δεν έχουμε. Τι να σου πω, όχλα. Ζημιές τεράστιες, πρόβατα καταστραφήκανε. Το ζωικό κεφάλαιο καταστρέφει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει και πόσα είναι. Τι να σου πω, άλλο να σου λέω και άλλο να βλέπεις. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Κανάλια βλέπεις, κάπως ναι. Αυτή τη στιγμή λίγη ώρα που σταμάτησε εδώ ο καιρός. Το ποτάμι βέβαια τρέχει όχι πολύ, αλλά τρέχει πάρα πολύ. Τρέχει καλά.
1: Μάλιστα. Τεράστιες καταστροφές. Ναι.
2: Τι να σου πω, έχουν ευαισθητοποιηθεί το κράτος, βλέπω κινητοποίηση από εδώ. Ας είναι καλά βέβαια και η πυροσβεστική και η αστυνομία και ο στρατός, ήρθαν όλοι εδώ πέρα για βοήθεια.
1: Ναι.
2: Τι να πω τώρα, αυτή τη στιγμή επισκευάζουμε κάποια γεφύρια για τα μεγάλα μάξα, γιατί τα μικρά έχουμε στο χωριό που περνούν από κάτι παράδρομους. Αλλά είναι το χωριό, τι να σου πω, εδώ αν δεν κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και κάνει μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα το ίδιο, το χωριό θα το πάρει. Διότι έχουν καταστραφεί τα ποτάμια, έχουν πέσει τα τυχεία από εκεί που ξεκινάει το ποτάμι.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί θα δώσαμε το βάρο μας τώρα, ήρθαν εδώ χθες στην περιφέρεια, ήρθαν εδώ πέρα όλοι, βγάλανε ένα σχεδιασμό. Τι να πω, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Παρασύρη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχόμαστε όντως όλο να πάνε καλά, να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Έχουν έρθει τα κυβερνητικά κλιμάκια και είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στα γραφεία της περιφέρειας. Τι είναι εκείνο που θα ζητούσατε αν αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι εκπρόσωποι της πολιτείας?
2: Θα τους ζητούσα γενικά το πρόβλημα του χωριού, τα προβλήματα για όλα τα θέματα του χωριού. Αν έρθει εδώ ο υπουργός, θα του πω τι είναι τα Ζωνιανά και πού έχει έρθει. Αυτό θα του πω, τι να του πω.
1: Μάλιστα.
2: Τα προβλήματα εδώ στο χωριό είναι πολλά.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά μιλάω τώρα, θα του τα δώσω όλα τα προβλήματα και ό,τι θέλει ας κάνει. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να σας πω εγώ και μια έκτακτη είδηση. Σας είχαμε προειδεάσει από το πρωί σε σχέση με την Ισπανία και αυτό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο είναι η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ με τηλεοπτικό διάγγελμά του. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή 2 έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστική

0: κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Αμπασκάλ. Ήταν ένα θέμα, ξέρετε, στην Ισπανία υπάρχει αυτή η κοινωνική συνοχή. Φανταστείτε ότι αυτή η υπόθεση της 87χρονης γυναίκας που ήθελα να τη βγάλουν έξω από το σπίτι που ενοικίαζε, γιατί το συγκρότημα όλο το αγόρασε μια εταιρεία που ήθελε να κάνει Airbnb, πυροδότησε μεγάλες εντάσεις, πυροδότησε μεγάλες αντιδράσεις και συλλαλητήρια στην Ισπανία, κλόνησε την κυβέρνηση, δημιούργησε προβλήματα στην κοινωνική, στην κυβερνητική συνοχή, και έτσι ο Σάντζεθ έμεινε μειοψηφία με συνέπεια να αναγκάζεται να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Και το αναφέρω αυτό για να καταδείξω τη δύναμη που μπορεί να έχει ένας λαός όταν αντιδρά, όταν διεκδικεί, όταν διαμαρτύρεται. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε ακόμα για λίγο στα Ζωνιανά, εκεί που χτύπησε με ένταση η κακοκαιρία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Μαυρογιάννη, είναι ο πρώην διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Έλκει την καταγωγή από τα Ζωνιανά. Γνωρίζω ότι ήταν αυτές τις δύσκολες ημέρες στην περιοχή. Έχει εικόνα για το τι έγινε και ποια είναι τα προβλήματα που άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Κύριε Μαυρογιάννη, καλή σας ημέρα.
7: Ναι, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πράγματι, δώστε μας μια εικόνα.
7: Ήμουν και εγώ στο χωριό.
0: Ναι.
7: Ναι, αυτές δεν λέω, ήμουν και εγώ στο χωριό, γιατί έπρεπε να πάω, έχω τους δικούς μου, τη μάνα μου, αδέρφια. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα, κοντά. Δύσκολες μέρες, δύσκολη κατάσταση. Το νερό που έπεσε ήταν πάρα πολύ. Φαντάζεστε τώρα σε ένα χωριό να καταλήγουν πόσα ριάκια και ένας μεγάλος ποταμός. Ναι. Να περνάει δηλαδή από τη μέση, ναι, του χωριού. Οι καταστροφές είναι σε δημόσιες υποδομές, είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Mm-hmm.
7: Φύγαν όλα τα τυχεία που υπήρχαν στο ποτάμι δεξιά και αριστερά, ναι, και κάτω και στο βάθος. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν φύγει τα πάντα, τα πάντα. Κατέβαινε με ορμή πάρα πολύ νερό,
0: ναι,
7: και κινδυνεύουν σπίτια, πράγματι, γιατί έχει φύγει, έχει σκάψει το χώμα ειδικά από την αριστερή πλευρά,
0: mm-hmm,
7: και τα σπίτια τα οποία υπάρχουν εκεί, αν συνεχίσει, δηλαδή αν γίνει ένα δεύτερο φαινόμενο εκεί, είναι, ναι, σίγουρο ότι θα κινδυνεύσουν να πέσουν, να καταρρεύσουν σπίτια. Ναι. Δηλαδή, να γίνει

0: ανάμεσα να περθούν μέτρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο γέφυρες, ήταν πάρα πολύ στενές. Η μία δεν τη σπάσανε ακόμα, δηλαδή για να μπορεί να φεύγει το νερό και να μην ασκεί πιέσεις. Την άλλη όμως, η οποία ήταν έξω από το χωριό,
1: ναι.
0: Και ευτυχώς σκεφτήκαν και σκάψανε το δρόμο, κόψανε το δρόμο στα δύο, οπότε δεν έχει πρόσβαση στο Γεννά τώρα, το mm-hmm. χωριό παραπάνω από ένα μικρό δρόμο παράπλευρα. Κόψαν το δρόμο στα δύο και έφυγε το νερό. Όλο αυτό το νερό που είχε ένα ριάκι και κατέβαινε και έβγαινε εκτός νερού, για να καταλάβετε, έμπαινε μέσα στο χωριό. Αυτό είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά.
1: Δυστυχώς ναι.
0: κόψαν το δρόμο στα δύο mm-hmm. και φεύγει το νερό, οπότε τώρα δεν έχει ούτε πρόσβαση στο χωριό με αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έχει αυτή δηλαδή, τη δυσκολία, εκτός από τις άλλες, δεν έχει mm-hmm. ούτε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται και εγώ. Δεν μπορείτε να βγάλετε.
1: Φοβερό. Φοβερό είναι αυτό όμως.
0: Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αυτό
1: ναι.
0: ήταν το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, από πλευρά δημόσιων υποδομών, οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάζεται άμεσα και πλούτα μετά. Χθες ήταν στο χωριό η Περιφερειάρχης,
1: ναι.
0: ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης,
1: ναι.
0: η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης στο Ρέθμι και η Αλιονή, από το Ηράκλειο ήταν ο κ. Τζεδάκης, ήταν
1: ναι.
0: η τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας, όπως και ο Δήμαρχος
1: mm-hmm.
0: και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Έγινε μια επιτόπια επιθεώρηση όλων της κατάστασης η οποία υπάρχει. Διαπιστώθηκαν οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν. Φαντάζομαι τώρα ότι άμεσα και γρήγορα οι τεχνικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν
1: ναι.
0: και τις περιφέρειες του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν λύσεις στα άμεσα προβλήματα. Και δηλαδή που υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος.
1: Ναι.
0: Μην περιμένουμε δηλαδή, να γίνουν μελέτες, να οριμάσουν μελέτες, να γίνουν ναι. προκηρύξεις, γιατί η καταστροφή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά.
1: Έχω την αίσθηση και ότι όμως, επειδή έχετε μια εμπειρία σε αυτά, εάν οι περιοχές αυτές κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Έχει κηρυχτεί.
1: Έχει κηρυχτεί. Ναι. Εάν όμως συμφωνήσουν όλοι μαζί, μπορούν να προωθήσουν τις διαδικασίες με τρόπο τέτοιο που να ξεπεράσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Διότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο και ξέρετε, μη γίνει ό,τι έγινε στη Θεσσαλία με τον Ιαννό, που όλα αυτά που ναι. ανακοινώθηκαν ήταν ουσιαστικά πράγματα που δεν έγιναν.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν.
0: Να πω βέβαια ότι έχουν πάθει πολλή ζημιά και πολλά σπίτια. Γιατί φανταστείτε ότι το νερό όλο μπήκε μέσα στο χωριό. Οπότε
1: ναι.
0: μυρίσαν πολλά σπίτια.
1: Ναι.
0: Έχουμε καταστροφές, υποζωοτροφές. Τα πλημμυροστάσια δεν ξέρουμε τι ζημιά έχουν πάθει πάνω.
1: Ναι.
0: Ή αυτοί που έχουν πάει και δεν έχουν ακόμα δηλώσει τη ζημιά.
1: Ναι.
0: Τι έκταση είναι η ζημιά. Ναι. Και από πλευρά ζωοτροφών, και από πλευρά τα χτίσματα, και από πλευρά ζωικού κεφαλαίου.
1: Ναι.
0: Το τι έχει γίνει δηλαδή δεν έχει ακόμα φανεί. Θα φανεί τις επόμενες μέρες, ο οποίος θα καταγραφεί και θα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και διαδικασίες αποζημίωσης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το περιμένω. Από ό,τι ξέρω, εντάξει, η κυβέρνηση άμεσα κατέβαινε κλιμάκιο των υπουργών, από ό,τι ξέρω, και φαντάζομαι τώρα σε συνεργασία με τη Φέρεια και με το Δήμο θα δρομολογήσουν κάποιες εξελίξεις, κάποια πράγματα θετικά, ας πούμε, για να αντιμετωπιστούν τα
1: προβλήματα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και το οδικό δίκτυο, όπως πηγαίνουμε, έχει προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω τώρα όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και κάτοικοι να αισθανθούν την πολιτεία έστω και μια φορά δίπλα τους. Γιατί καταλαβαίνετε, στο χωριό έχει περάσει πάρα πολλά και πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολύ έχει ταλαιπωρηθεί από πολλές πλευρές, από πολλές απόψεις. Και χρειάζεται η πολιτεία να σκύψει, να ξεπεράσει προβλήματα για να μπορεί να δώσει και λύσει στα μεγάλα προβλήματα που έχει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Πού πάμε τώρα? Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και αυτό γιατί? Γιατί αποφάσισαν να κινητοποιηθούν με αφορμή τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, μια μεγάλη διαμαρτυρία στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Κύριε Αργυράκη, τα προβλήματα των αλλιέων τα έχετε αναφέρει από το στούντιό σας κατά επανάληψη. Ποτέ δεν είδαμε τίποτα μα τίποτα από αυτήν εδώ την κυβέρνηση και όχι μόνο. Τα προβλήματα των αλλιέων που ξέρετε είναι ο πιο αδικημένος

0: κλάδος είναι πολλά και τεράστια. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο πρόβλημα, το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πρόγραμμα, κύριε Αργυράκη, που μας έκανε ο κύριος Μαργαρίτης Σωστινάς πρόσκληση για να κυνηγήσουμε τα λαγοκέφαλα. Στον αέρα τεινάχθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή από τον Ιούνιο το πρόγραμμα και δεν έχει ξεκινήσει, που λέγανε 5.33 ανά κιλό, και έχουν δώσει μόνο τη διέστηση του κόσμου ότι ο ψαράς παίρνει χρήματα.
1: 5 μήνες μετά το πρόγραμμα αυτό που ανακοινώθηκε με τα βαΐων και κλάδων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να υλοποιείται πουθενά. Και ξέρετε, είναι πολλά τα προβλήματα, είναι πολλές οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων σας και από άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα κάποιοι αλλοιείς έχουν αποφασίσει κινητοποιήσεις επαόριστον, απέχουν από τη δουλειά τους, και αυτό που επισημαίνουν είναι ότι μπαίνουν μέσα, οπότε δεν έχουν κίνητρο να πάνε για δουλειά. Αυτό όμως δεν γίνεται αντιληπτό. Δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή όμως έχουμε σε εξέλιξη μια κυβερνητική αποστολή εδώ στο Ηράκλειο και είναι μια σύσκεψη σε εξέλιξη στην περιφέρεια, βάλτε μια άνω τελεία, θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη σύσκεψη. Να καλημερίσω τον Γιώργο Παπαδάκη για άλλη μια φορά. Γιώργο, ξεκίνησε η σύσκεψη.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει και έχουν ξεκινήσει ήδη και οι τοποθετήσεις των αρμόδιων αντιπεριφερειακών.
1: Ναι.
2: Όπως το λόγο πήρε ο Γιώργος Καπάκος από την πολιτική προστασία.
1: Ναι.
2: Ο οποίος έδωσε την πρώτη εικόνα από τις μεγάλες ζημιές που αφήνει πίσω της αυτή η κακοκαιρία.
1: Ναι.
2: Επεσήμανε ότι ο όγκος του νερού και η ένταση των φαινομένων ξεπέρασαν σε αρκετά σημεία τα δεδομένα που μπορούσαν να διαχειριστούν οι υποδομές.
1: Ναι.
2: Ο σχεδιασμός, είπε, και η όποια προετοιμασία που είχαν γίνει βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
2: Η πρώτη αποτίμηση, Μανώλη, όπως είπε ο κ. Ζαπάκος, δείχνει προβλήματα στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης, λίγο πολύ αυτά που όλοι γνωρίζουμε.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά επανέλαβε και σήμερα ο κ. Τσαπάκος. Υπογράμμισε όμως ότι η βασική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ήταν η προστασία ανθρώπινης ζωής.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Νίκος Ιρηγουνάκης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρθηκε και εκείνος στο μέγεθος των καταστροφών λόγω της κακοκαιρίας, έκανε και εκείνος λόγο για σημαντικές ζημιές σε αγροτικές επιχειρήσεις και σημείωσε ότι η πλήρης εικόνα θα προκύψει από τις αυτοψίες που ξεκινούν στις πληγήσεις περιοχές. Αμέσως μετά ακολούθησε η τοποθέτηση του Δημάρχου Υλοποτάμου,
1: ναι,
2: του Γιώργου Κλάδου,
1: ναι,
2: ο οποίος ζήτησε με το που ξεκίνησε να μιλάει, ζήτησε την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών.
1: Mm-hmm.
2: Περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση με πολλά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, δεκάδες, είπε χαρακτηριστικά,
1: ενώ
2: σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, είπε. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Ναι.
2: Και χθες βράδυ, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεφταν 3,5 έως 4.000 τόνοι νερού σε όλη την περιοχή.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα χιλιάδες κάτοικοι παρέμεναν χωρίς νερό, περίπου 4.000 κάτοικοι. Έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημείωσε ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αλλά κλείνοντας απίθυνε έκκληση με βραχνή φωνή και φανερά συγκινημένος, όπως είπε, ζορίστηκε πάρα πολύ και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν βγαίνει η φωνή του. Απίθυνε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί δίπλα στο Μιλοπότομο. Απευθύνθηκε,
1: ναι,
2: μάλιστα προσωπικά στον Υπουργό, τον Ευάγγελο Τουρνά, και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια έκλεισε την τοποθέτησή του με αυτά που σου ανέφερα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο Γιώργος Αθανασάκης, μίλησε και εκείνος πριν από λίγο,
1: ναι,
2: αμέσως μετά τον κύριο Κλάδο.
1: Ναι.
2: Ζήτησε την άμεση στήριξη των αγροτών. Αυτό, είπε, είναι για εκείνον και, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναλαμβάνει και την ευθύνη.

0: των λόγων, αυτή είναι τώρα η άμεση προτεραιότητα, ναι. όχι οι υποδομές, διότι όπως είπε, εμείς στο Ροπίδιο δεν είχαμε τις καταστροφές που καταγράφηκαν στο Μυλοπόταμο,
1: ναι.
0: αλλά πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση την οικονομική στήριξη των αγροτών και αυτά τα έλεγε απευθείας προσωπικά στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Ανδριανό,
1: ναι.
0: που βρίσκεται δίπλα από το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο.
1: Ναι.
0: Είπε ότι οι υποδομές είναι κάτι που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε δεύτερη φάση. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον κύριο Ανδριανό, του ζήτησε να δοθεί μεγάλη στήριξη στους αγρότες, προτεραιότητα σε αυτόν τώρα, τον αγρότη εννοούσε, ουσιαστικά το μήνυμα του Δημάρχου Μανδωρίνα.
1: Ένας δήμος
0: που όλοι γνωρίζουμε ότι επλήγει αφάνταστα από την κακοκαιρία, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί και να παραμένει μέχρι και αυτήν την ώρα σε μια απέραντη λίμνη.
1: Μάλιστα. Θα περιμέναμε από τον αντιπεριφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας να έβαζε και το θέμα το να ενισχυθεί η Κρήτη με περισσότερα ραντάρ καιρού για να έχουμε, να έχουμε τη δυνατότητα της έγκαιρης πρόγνωσης. Εάν δεν το βάζουμε τώρα, πότε θα το βάλουμε? Δηλαδή είχαμε τώρα μια τεράστια κακοκαιρία που άφησε αποτυπώματα παντού, παντού. Και αν δεν ήταν ο Μανώλης Λέκας να μας δίνει μια εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα, θα είχαμε, πώς να το πω, σοβαρότερα προβλήματα. Δεν έπρεπε λοιπόν τώρα σε αυτή τη σύσκεψη να ζητήσουμε να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο, εγώ δεν είμαι ειδικός, να τοποθετηθούν δύο ραντάρ για τον καιρό που να δίνουν στοιχεία, να δίνουν εικόνα για το πού ακριβώς θα πέσει η βροχή, δηλαδή στην Ιεράπετρα, για παράδειγμα, οι καταστροφές που έγιναν στην Ιεράπετρα ήταν εκτός καιρού, εκτός πρόγνωσης. Γιώργο, σε αφήνω, ακούω φωνές, υπάρχει ένταση.
2: Να υπάρχει.
1: Περιμένουμε, έτσι πρέπει, δεν είναι κακό, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουν οι τοπικοί παράγοντες δεν είναι οι εξαγγελίες. Πρέπει να ζητήσουν χρονοδιάγραμμα, να μην έρθουν εδώ και να ανακοινώσουν ό,τι θέλουν και μετά να φύγουν, γιατί θα είναι εξαγγελίες κενές περιεχομένου. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων. Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Θα είναι παγκρίτιες οι κινητοποιήσεις, κύριε πρόεδρε?
3: Στις 11 του μήνα, κύριε Αργυράκη, ώρα 10 το πρωί, στο λιμάνι, στα γραφεία του, στο λιμάνι του Συλλόγου, ξεκινάνε όλοι οι ψαράδες την απεργιακή κινητοποίηση επαόριστα. Οι παράκτη αλληλής μικράς κλίμακας.
1: Ναι.
3: Θέλουμε να το διευκρινίσουμε.
1: Μισό λεπτό. Ξαναπες μου το πάλι. Ξεκινάτε
3: τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι.
3: Δέσιμο τα σκάφη επαόριστο. Δεν ξαναπάμε στη δουλειά, κυρία Αργυράκη. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα χαράτσια που μας έχει βάλει η κυβέρνηση αυτή. Μας έχει βάλει τέλη κυκλοφορίας το σκάφος όπως πληρώνουμε στο αυτοκίνητο. Τα τέλη κυκλοφορίας για ποιο λόγο μου τα έβαλε, κύριε Αργυράκη? Μου τα έβαλε, ξέρω ότι είναι ανταποδοτικά.
1: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Αυτό είναι καινούριο τώρα ή είναι παλιό?
3: Είναι, κύριε Αργυράκη, 1,5-2 χρόνια τώρα το έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
3: Αλλά πάνε και να μας φορτώσουν και με τη νέα κάπου. Ξεκινήσαμε από εκεί για να σας πούμε τα προβλήματα των αλλιέων. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μας βάλανε τα τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας, κύριε Αργυράκη, ξέρουμε ότι είναι ανταποδοτικά. Για ποιο λόγο, κύριε Αργυράκη, μου βάλανε τα τέλη κυκλοφορίας? Να μου ισκιάζουν τις λακκούβες στη θάλασσα? Αυτή είναι η ανταπόδοση των τελών κυκλοφορίας ανασκάφος. Πληρώνομαι ΦΠΑ κάθε εξάμηνο. Πληρώνομαι ΕΠΚΑ. Πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού. Πληρώνουμε τέλη επιθεωρήσεων. Πληρώνομαι τον ναυτιλία. Δεν πάει άλλο, κύριε Αργυράκη. Και έρχεται και μας βάνει την ταφόπλακα αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαργαρίτης, ο Συνάθος υπουργός, με τη Νέα ΚΑΠ. Τι πάει και λέει η Νέα ΚΑΠ και ο κύριος Μαργαρίτης, ένα μπαρκάκι 5 μέτρα θα σας βάλω σύστημα παρακολούθησης, θα σας το κάνω δώρο, δεν θα μου πληρώνετε συνδρομές τηλεπικοινωνία στα 3 πρώτα χρόνια που είναι 240 ευρώ, γιατί ορισμένα σκάφη μεγάλα τα έχουνε, που είναι 240 ευρώ μηνιαίως, τα 3 χρόνια μου λέει δεν θα μου πληρώνεις, μετά θα πληρώνεις σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνίας που θα είναι τότε 300 ευρώ.
1: Είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Τεράστια τα ποσά για έναν επαγγελματία ψαρά που προσπαθεί, έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να έρχεται η πολιτεία και να κάνει τη ζωή του ακόμα πιο δύσκολη. Θα οδηγηθεί σε μαρασμό. Δηλαδή, όταν έχουμε από τη μια το κόστος των καυσίμων, τα καύσιμα είναι τόσο υψηλά οι τιμές τους που εσείς δεν μπορείτε να τα απεξάλθετε. Τα προβλήματα που έχουμε πει με τα λαγοκέφαλα που τα διαλύουν όλα, και αντί η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα, πέντε μήνες τώρα κοροϊδεύει ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα και ακόμα περιμένουμε τις σχετικές οδηγίες για το πώς ακριβώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Είναι απίστευτα αυτά και δεν ξέρω, ειλικρινά το λέω, μήπως είναι κάτι το οργανωμένο, δηλαδή από όπου και αν πιάσουμε τον πρωτογενή τομέα, είτε αυτός είναι κτηνοτρόφος, είτε αυτός είναι γεωργός, είτε είναι αλιέας, είτε είναι μελισσοκόμος, όποια πτυχή και να πιάσουμε του πρωτογενή τομέα, η κατάσταση είναι προβληματική. Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τον επίλογο. Κύριε Ανδρουλάκη, ελπίζω να μην σας ενοχλώ και να μην σας δημιουργώ πρόβλημα. Πολύ ωραία,
3: όχι,
1: πάμε αμέσως.
3: Με αυτά ασχολούμαστε.
1: Πάμε αμέσως λοιπόν, πάμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
11: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center.

0: με το νησιώτικο τραγούδι. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για άλλη μια φορά. Έχουμε κινητοποιήσεις την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Θέλω να ρωτήσω εάν συμμετέχουν μόνο οι αλλοιείς του Ηρακλείου ή όλοι οι αλλοιείς του νησιού.
1: Κύριε Αργυράκη, είναι Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο
1: και πανελλαδικό. Και
0: ναι,
1: πανελλαδικό.
0: Ναι, να το τονίσουμε, γι' αυτό το λέω.
1: Και πανελλαδικό και ζητάμε και τη συμπαράσταση των πολιτών.
0: Ναι.
1: Να μας συμπαρασταθούν, διότι το καθαρό ψάρι, το καθαρό αγαθό που μπαίνει στο πιάτο σας και στο πιάτο μας, αυτό πάνε να το εξαφανίσουνε. Την καθαρή τροφή. Αυτό πάει η κυβέρνηση να το εξαλείψει και να καταστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Όλο τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Λοιπόν,
1: κύριε Αργυράκη, η νέα ΚΑΠ,
0: ναι,
1: η νέα ΚΑΠ, εκτός αυτά που σας είπα, με το σύστημα παρακολούθησης, ταυτόχρονα πάει να βάλει στον αγράμματο τον ψαρά υπολογιστή μέσα στη βάρκα 5 μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Για να δηλώνει, λέει, ηλεκτρονικά τι ψάρια έπιασε.
0: Μάλιστα.
1: Ένας αγράμματος, ένας 74 χρονών, ένας που εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία.
0: Ωραία.
1: Πώς θα το κάνω.
0: Ωραία.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή τα ψάρια παρακολουθούνται, καταγράφονται από το Υπουργείο και από τους υπαλλήλους της περιφέρειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να ελέγξουν, λέει, τι ψάρια αλλιεύουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα λεπτό. Αλλιεύουνε. Θέλουν να ξέρουν τι ψάρια και τι ποσοστό υπάρχει μέσα στη θάλασσες, λέει. Λοιπόν, αλλιεγμάτων.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εμείς να δηλώνουμε.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα γιατί τα δηλώνουμε.
0: Ωραία, ακούστε λίγο.
1: Αλλά ο ερασιτέχνης,
0: ναι,
1: γιατί,
0: μάλιστα,
1: δεν το κάνει μια που είναι και 50-60 χιλιάδες κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε στα αιτήματα αυτά που θέτετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ θα επαναλάβω ότι το ραντεβού είναι για την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι έξω από τα γραφεία του συλλόγου σας. Θα μιλήσουμε ξανά μέχρι την Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και πάμε να μιλήσουμε, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να μιλήσει ο κύριος Γιώργος Κουλούδης. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κουλούδης ΑΕ. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή εβδομάδα. Είστε ο ιδιοκτήτης, είστε η εταιρεία, μάλλον ο εκπρόσωπος της εταιρείας, με τις αποθήκες στην περιοχή των Αθανάτων. Σωστά.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, δύο βασικά πράγματα. Έχουμε μία μεγάλη κακοκαιρία που έχει λήξει από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω δημοσιεύματα και επιστολές για την περιοχή των Αθανάτων και το ένα και το άλλο και τη μερικά ενωμένα το 78, το 85, το 94, το 14 και το 2026.
0: Ναι.
2: Εγώ ήδη από το Σάββατο έχω έρθει και έχω ζητήσει από το Crete TV, από το Creta Channel, να έρθουν να δούμε τον ποταμό, τον ξηροπόταμο, και στην εκβολή του και στην πορεία του, αν υπάρχουν προβλήματα. Δεύτερον, έχουμε τροχεία Ηρακλείου Μυρών. Γίνεται τροχαίο στιγζός. Τροχαίο σε εγκαταστάσεις Κουλούδη. Άρα λοιπόν,

0: γίνεται στην Ηρακλείου Μυρών έγινε πιο πάνω. Πιο πάνω. Στον δρόμο των Αγίων Μυρών. Πάλι τελευταίο. Άρα λοιπόν, ακούστε με. Το πλημμυρικό φαινόμενο μόνο του 1994 που τότε κατασκευαζόταν ο δρόμος ήταν παζωμένος. Ισχύει. Το 2014 ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Σήμερα που λένε ότι παζωθήκαν χτήματα, έγιναν καταστροφές. Μπορούν να μας δείξουν μια φωτογραφία, όχι στον Μυλοποτάμου τις φωτογραφίες να κάνουν ανάρτηση. Να έρθουν τώρα. Τώρα. Τώρα, εδώ σε εγκαταστάσεις. Ας έρθουν να τους δούνε. Άλλο. Προχωράμε λίγο. Αντί να νοιάζονται για τις εγκαταστάσεις, ας κάνουν ότι καταλαβαίνουν σαν δομή. Όμως δεν έχουν το δικαίωμα να απαξιώνουν μια επένδυση του 92 επιδοτούμενη από την ΕΟΚ και από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν η οικοδομή μου είναι αρίστης κατασκευής, ναι. Δεν έχει ούτε λιόμενες κατασκευές, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν η κατασκευή μου είναι τριόροφη, ναι. Τριόροφη, υπόγειο, ισόγειο και μεγάλο. Το ένα χτίριο που ήταν οι δεξαμενές, ναι. Είναι η Σίνα, είναι όλο μπετό. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα, ναι. Πλημμυρικών προβλημάτων. Άρα λοιπόν ζητάμε οι κύριοι αυτοί να έρθουν και να μην απαξιώνουν ένα ακίνητο. Δεύτερο, εγώ το κτίριο το τελείωσα επιδοτούμενο. Ξέρετε τι γράφει στην τελευταία παράγραφο. Το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί χωρίς αποκλίση από την εγκεκριμένη μελέτη. Ναι. Υπήρχαν 2-3 πράγματα που έγιναν μετά. Όπως ένα μπαλκόνι, έβαλα κάτω 2 χιλιά και δεν τους είχα και...
1: Μάλιστα, καλά, δεν αφού, πείτε μου κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Πού φτάνουμε με την υπόθεση εκεί... Των
0: αυτό θα φτάσουν αυτοί που αγωνίζονται, ναι. Που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ναι. Γιατί ο νόμος είναι ίσος, δεν είναι μόνο για το σκουλούδι, είναι για όλες τις κατασκευές, ναι. Όπως και για όλες τις πιστίνες,
1: ναι.
0: Θα ελεγχθούν όλα, όλα,
1: ναι.
0: Όλα. Άρα λοιπόν η Ηρακλείου Μυρών μετά τις Βούτες, πώς το λένε το χωριό που πριν, μετά την Ξώς,
1: ναι.
0: Πριν την Ξώς, όλοι οι δρόμοι,
1: ναι.
0: Δεν έχουν κυκλοφοριακή σύνδεση,
1: ναι.
0: Ούτε η Toyota, ούτε κανένα. Έχουν να μπαίνουν μέσα, αλλά για να φύγουν πρέπει να πάνε πολύ μακριά για να κάνουν αναστροφή.
1: Είναι αλήθεια. Αυτός ο δρόμος είναι καρμαγιόλα. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Αντί να δηλώνουν, έπρεπε να νοιαστούν να τακτοποιηθεί ο δρόμος.
1: Ναι. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Με το Υπουργείο εσείς έχετε καμία επαφή?
0: Έχω επαφή.
1: Ναι.
0: Να τελειώσω τις απεραισίες αυτές που είχαμε, να χαλάσω το σπιτάκι του χείλου, μια,
1: ναι.
0: Τουαλέτα που είχα έξω,
1: ναι.
0: Ένα μπαλκόνι που είχα από κάτω για να βάλω τις αμπίες μου και τις βανικές μου,
1: ναι.
0: Και λοιπόν σε γενικές γραμμές εμείς έχουμε τελειώσει με τις παρανομίες μας.
1: Μάλιστα. Τις οπότε λοιπόν το Υπουργείο έχει κλειδώσει πλέον την απόφασή του.
0: Αυτή την απόφαση θα την κάνετε στον κύριο Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα.
1: Γιατί εσείς δεν ρωτάστε, εσείς
0: δεν είστε. Δεν μπορώ να απαντάω.
1: Α, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία.
0: Το καταλάβατε.
1: Απόλυτα.
0: Εγώ απαντάω και αμήνομαι όσον αφορά την ιδιοκτησία μου που δυστυχώς θα παρασύρει πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και έτσι λειτουργούσε. Εγώ έχω ένα έγγραφο, ακούστε με, γιατί έχουν αποκρύψει σε πολλά χαρτιά. Εγώ έχω ένα χαρτί. Που λέει για το σχήμαρο, έχω
1: μα πέρα, ακούστε άλλη. Λίγο τώρα. Μα να, ναι. Σας πω κάτι. Οι άνθρωποι που αντιδρούν στο να γίνουν εκεί, στο να γίνει εκεί η ειδομή για τους μετανάστες, δεν έχουν κάτι ούτε με το σκουλούδι, ούτε με το ακίνητό του, ούτε με κανέναν. Οι ας άνθρωποι κύριε, το καταλαβαίνετε κι αυτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Να διαμαρτύρονται. Και συμφωνώ μαζί τους όσο θέλουν.
1: Ακούστε λίγο.
0: Δομή.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν.
0: Θα αξιώσουν πολλά ακίνητα.
1: Μα θέλω να καταλάβετε, τι θέλω να πω. Αυτό που προσπαθούν λοιπόν είναι να αναδείξουν όσα περισσότερα αρνητικά υπάρχουν προκειμένου να αποτρέψουν τον Υπουργό να επιλέξει το συγκεκριμένο σημείο. Μην το παίρνετε προσωπικά. Καταλαβαίνετε ότι.
0: Ένας
1: ότι...
0: που ενδιαφέρεται, κύριε, ναι. για το κοινό περιβάλλον,
1: ναι.
0: Διότι δεν είναι το περιβάλλον μόνο του σκουλούδι, διότι το ακίνητο το δικό μου εν συγκρίση με τα άλλα είναι κόσμημα. Κόσμημα. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Σε σαν κατασκευή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να απαξιώνουμε την περιουσία του καθενός, διότι εγώ αντιδικό μαζί σας. Άρα λοιπόν αυτοί που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, για το δάσκο, είναι απεριποίητο,
1: ναι.
0: Απέναντι από έναν. Λένε ότι πρέπει να 300, πρέπει να 10 έως 15. Άρα λοιπόν.

0: πρέπει να ψαχτούν και για τις βίλες και για τα μπαρμπεκιού που ανάγουν το καλοκαίρι και κινδυνεύουν να κάψουν το δασάκι τους.
1: Μάλιστα.
0: Όλα.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να ενδιαφέρονται για όλα. Και μάλιστα, σήμερα επειδή θέσανε θέμα και στείλαν και επιστολή στον Υπουργό,
1: ναι,
0: το καλό. Και το Κρέτα Σάνελ και το Κρήτη TV και το Ράδιο Κρήτη και τη Νέα Κρήτη. Ναι, έχει βγάλει φωτογραφίες, ας πούμε, το παρόν είναι συγχυσμένο από το θαμό.
1: Ακούστε λίγο. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι ο ρόλος των δημοσιογράφων δεν είναι αυτός. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ούτε πολεοδόμοι, δεν είναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι δημοσιογράφοι αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν τις απόψεις των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, των ιδιοκτητών τώρα όπως εσείς. Που...
0: Είναι η άποψη των ανθρώπων όταν κάποιος 100 μέτρα πιο πάνω από μένα έχει μια είσοδο και έβρε ένα αυτοκίνητο κατεστραμμένο και το πέρασε από μήτρια, έχετε η Νέα Κρήτη, πρώτο σέλιδο. Σοβαρό ατύχημα, στο τέτοιο μπήκε αυτοκίνητο στην αυγή. Ας έρθουν να το δούνε. Δεν μπορούμε να γράφουμε, δηλαδή επειδή εγώ θα γράψω ότι ξέρεις, ενοικίασα ένα ακίνητο τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θα το ψάξουμε αν είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό, σήμερα λέμε μερικά φαινόμενα. Έχετε βγάλει τόσο φωτογραφίες από τη Φινικιά.
1: Ναι.
0: Αλλά θα βγάλει μία το τέτοιο. Την εβολή. Το ποτάμι του Ξεροπόταμου βγαίνει στο τέτοιο. Στο ανατολικά του Παφρυπίου.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν περνάει από το λίγο. Εγώ δημοσίευα φωτογραφίες.
1: Κατάλαβα.
0: Στο Λονών.
1: Κατάλαβα.
0: Έχετε τις φωτογραφίες που σας έστειλα στην εβολή του ποτάμου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν σήμερα να λένε ότι πλημμυρίσαν μποστάνια εδώ πέρα, ας πούμε, και να μην έχει 30 πόντους νερό.
1: Μάλιστα.
0: Τα σταυράκια 160 χιλιοστά νερό έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, λοιπόν, όταν σκουβονάζει ξεπάζουν την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Το χωριό του το ξεπάζουν μέσα στο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτά δεν εμποδίζουν.
1: Καλά
0: τα δείτε το ποτάμι. Εγώ καταγγέλω ότι με δυσφημίζουν χωρίς πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί μια ζωή, ας πούμε, στη γωνία.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ να αντιδράσω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Εγώ, στην υπηρεσία μου πρέπει να αμυνθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Γιατί λοιπόν, βέβαια είναι δική σας.
0: Όπως εγώ δεν κατηγορώ το σπίτι τους,
1: μάλιστα,
0: άλλο τόσο δεν θα κατηγορούμε την περιοχή σας.
1: Λοιπόν.
0: Κάνανε τα διατάφτα. Τελειώσαμε. Εντάξει, ευχαριστώ για την περιοχή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη βρίσκεται από το πρωί το κυβερνητικό κλιμάκιο για τις καταστροφές της κακοκαιρίας. Πραγματοποιείται σύσκεψη στην περιφέρεια με τον Σταύρο Αρναουτάκη να θέτει την πλήρη καταστροφή του αγροτικού δικοδικτύου και την ανάγκη άμεσων αποζημιώσεων. Κοινή γραμμή των τοπικών αρχών να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος της καταγραφής θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες, με τους φορείς να κάνουν λόγο για τεράστιες καταστροφές σε δημοτικό και αγροτικό δίκτυο αλλά και καλλιέργειες. Με τον πιο δραματικό τρόπο αναδείχθηκαν τα κτηριακά προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εισρωή υδάτων σε διάφορους χώρους, ακόμη και σε σκάλες κινδύνου. Αντιδράσεις από τους εργαζομένους που ζητούν άμεσες προληπτικές παρεμβάσεις. Σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με έναν 72χρονο να καταγγέλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο γιο του. Ο νεαρός ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και εκείνος, όταν αρνήθηκε, τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 32χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Στην Ανατολική Κρήτη αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο ο Πρωθυπουργός για να δώσει το παρόν στην παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του νέου βόρειο δικού άξονα στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος.

Στην Αθήνα φτάνει αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Με φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και νέες ενισχύσεις που αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους, συνταξιούχους,

0: άρθρων για τη στεγαστική κρίση από το Ισπανικό Κογκρέσο. Στα αθλητικά, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέσπασε λευκή ισοπαλία από τη Γερμανία στην Τούμπα και παρέμεινε αίτητη και στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά από 4 αγωνιστικές. Το ελληνικό συγκρότημα θέλει μία νίκη στα 2 τελευταία μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία στο Βόλο για να προκριθεί στους 8 της διοργάνωσης. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για στενείς σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Radio Crete 101,5.
6: Λοιπόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, εκεί που είναι σε εξέλιξη από το πρωί, από τις 10 η ώρα, πριν από μία ώρα ξεκίνησε η συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και όχι μόνο, για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει. Δημήτρη, αν μπορούμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Νομίζω ότι μιλάει τώρα ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μπορούμε να ακούσουμε λίγο.
7: Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα χρηματοδοτική θωράκιση επιτέλους. Η σχέση οικονομική συνεισφορά και υποδομές είναι πάρα πολύ αρνητική σε σχέση με τις υποδομές. Είναι η μεγάλη αντίφαση για μένα. Θέλω να θέσω υπόψη σας με απόλυτη ειλικρίνεια μια δραματική πραγματικότητα. Με απόφαση της πολιτείας έχει επευληθεί τέλος ανθρωπικότητας για την κλιματική κρίση, για το οποίο οι ξένοι επικέρδες πληρώνουν 15 ευρώ τη διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία. Ο Δήμος Χερσονήσου εισφέρει μόνο στον κρατικό κορβανά 40 εκατομμύρια ετησίως. Επιστροφή μηδέν. Το έχει θέσει θεσμικά η ΚΕΔΕ, το διεκδικούμε. Έχουν πει το 50% να δει στην αυτοδιοίκηση. Το άλλο να γίνει ένα ταμείο σύγκριση για όλους σωστά και να κρατηθεί ένα ποσό κεντρικά προκειμένου η κυβέρνηση να το διαχειριστεί. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορώ εγώ συνεχώς να απολογούμε σε μια παρουσία πέραν των μονίμων κατοίκων 200.000 ξένων επισκεπτών την αθωράκιστη στην περιοχή. Και ευτυχώς που σε συνεργασία με τον κύριο Λέγα και με χρηματοδότηση του Δήμου έχουμε αναθέσει ένα έκτακτο σχέδιο διαχειριστικής επάρκειας της περιοχής, γιατί πρέπει να καλύψουμε και αυτό. Και μπαίνω στις προτάσεις. Οι νόμοι 4662, ο νόμος 5239, 5281 έχουν δώσει τεράστιες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους και χωρίς συγκεκριμένο πλάνο. Μόνο όταν συμβεί κάτι, τρέχα δήμαρχη, χωρίς ρόλο, χωρίς συμμετοχή, χωρίς προετοιμασία και στην πρόληψη και στη διαχείριση. Πρέπει λοιπόν, και είναι κοινός στόχος, ότι αφού καλεί την τοπική αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως στον τομέα της πρόληψης, να της δοθούν οι δυνατότητες να το κάνει αυτό. Και κάτι άλλο που είναι μύθος, να σταματήσει πια η συζήτηση, πάλι στο ίδιο έργο θεατές, τίποτα δεν έκανε η πολιτεία, δεν καθάρισε τα ρέματα, όλα τα ρέματα ήταν καθαρά. Και οι πολίτες όταν τοποθετούν τις γέφυρες παρανόμως πάνω στο ρέμα και τους συλλαμβάνει η αυτοδιοίκηση, να επιβάλλονται ποινές. Είναι αδιανόητο.

0: Τη μέρα που διαχειριστήκαμε στην εκβολή του Λουβιανού ποταμού αυτό το πλήθος του νερού, το απόγευμα ξαναπήγαν οι ιδιοκτήτες και βάλαν τις γέφυρες. Τους πήγαμε αυτόφορο, δεν σας λέω για το φτύσιμο και τον εμπεγμό που δεχτήκαμε εκεί και τι ακούσαμε κλπ. Δηλαδή πλέον υπάρχει μια απαξία, μια γενική και αόριστη ευθύνη, το κράτος θέλει, δεν καθαρίζει, δεν κάνει κλπ. Τα πάντα γίνονται.
1: Μάλιστα. Μπορείς να πεις τώρα ότι δεν έχει δίκιο. Τα έβαλε όσο πιο απλά μπορούσε για να γίνει αντιληπτό από αυτούς που ήρθαν από τα Αθήνας πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι καλούνται να διαχειριστεί ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν αρμοδιότητες, δεν έχουν χρήματα. Από την άλλη, η πολιτεία όμως παίρνει χρήματα από τις περιοχές αυτές και μάλιστα τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Γιώργο Παπαδάκη, είσαι στη συνάντηση και στη σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη. Πες μας τι άλλο προέκυψε.
2: Μανώλη, είχαμε νωρίτερα στη τελευταία τηλεφωνική σύνδεση που κάναμε μία τοποθέτηση από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον Μανώλη Φραγκούλη, η οποία έγινε, όπως όλοι είδαμε εδώ, σε ένταση θα λέγαμε, μίλησε έντονα. Μάλιστα, ο Δήμος Ιεράπετρας είναι από τις περιοχές που επλήγει περισσότερο από το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας. Μίλησε έτσι με στρεμάμενη αλλά σε έντονο ύφος για όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και για αυτά που θα πρέπει να γίνουν. Ακολούθησε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος στάθηκε και εκείνος σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Μίλησε για τα ρέματα, για... έτσι επί παντός οπισθητού θέματα που έχουν να κάνουν με την κακοκαιρία. Και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξεστάκης, σε απόσπασμα το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο Μανώλης Μενεγάκης. Είχε γίνει και η τοποθέτηση του Βασίλη Κεγκέρογλου, του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος στάθηκε προσωπικά, μιλούσε στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, και στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τα έργα, τα επιμερικά πάντα, μικρά και μεγάλα όπως είπε. Αυτό ήταν το θέμα που έθεσε εδώ στην διάρκεια της σύσκεψης, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Παραμένουν, είπε μεταξύ άλλων, Μανώλη, σε κρεμότητα έργα που απαιτούν μελέτες και χρηματοδότηση. Ωραία. Ενώ πλέον χρειάζεται και επικαιροποίηση. Ωραία. Των μελετών.
1: Γιώργο,
2: διότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
1: Γιώργο, περίμενε τώρα. Μέχρι τώρα μιλούν μόνο οι δήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχοι
2: και οι αντιπεριφερειάρχοι.
1: Πολύ ωραία. Σε πόση ώρα θα έρθει η σειρά των υπουργών και των κλιμακίων, οι ανακοινώσεις, ξέρουμε αν θα γίνουν εκεί ή αν θα γίνουν στις περιοχές που θα επισκεφτεί.
2: Νωρίτερα, κατά την άφηξή τους, κατά την άφηξή του, το κυβερνητικό κλιμάκιο δεν έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Επομένως,
1: καταλαβαίνω,
2: δεν έχουμε εικόνα, κάθισαν απευθείας στο πάνελ, φωτογραφήθηκαν από τους δημοσιογράφους κλπ. Και από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις.
1: Ωραία.
2: Φαντάζομαι.
1: Άκουσε με λίγο. Θέλω μία χάρη. Όταν ξεκινήσουν οι ομιλίες, δηλαδή ξεκινάει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας, ξεκινά ο δεν ξέρω ποιος άλλος, θα με επικοινωνήσεις μαζί μας αν μπορούμε να συνδεθούμε απευθείας και να ακούσουμε τι λένε οι εκπρόσωποι της πολιτείας που είναι σήμερα εδώ. Αν μπορούμε να είσαι κοντά σε ένα ηχείο εσωτερικό προκειμένου με το κινητό να μεταδίδουμε, αν τα καταφέρουμε, αυτό που θα λέγεται την ώρα εκεί. Περιμένουμε,
2: πολύ καλά.
1: Περιμένουμε από σένα το σήμα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενημερώσουμε αμέσως τους ακροατές που παρακολουθούν με αγωνία τη σύσκεψη αυτή για να μάθουν τι θα πούν οι άνθρωποι αυτοί. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και βέβαια ο Βασίλης Γκεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, έθεσε το θέμα με τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως ανέφερε, παραμένουν σε κρεμότητα από τις πλημμύρες του 2020 έργα που απαιτούν μελέτες και χρηματοδότηση, ενώ πλέον χρειάζεται επικαιροποίηση των μελετών για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την Νεροποντή, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν τελικά στα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη. Προτεραιότητα, όπως είπε, ήταν η ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό σε συνεργασία με την πυροσβεστική έκλεισαν δρόμοι που πλημμύρισαν ή παρουσίασαν προβλήματα. Στο Δήμο Μηνωα Παιδιάδας καταγράφονται σημαντικές ζημιές στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει λεπτομερής αποτίμηση σε πρανή, γέφυρες και άλλα σημεία των υποδομών. Ο κύριος Γκεγκέρο γλουτώνησε ότι η έκταση των προβλημάτων δεν μπορεί να αποτιμηθεί χωρίς αυτοψίες στο πεδίο. Παράλληλα, ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στις απαραίτητες αποφάσεις για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών. Όπως είπε, όλοι έχουν ευθύνη για όσα είναι ήδη διαπιστωμένα και πλέον πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις ώστε να μην επαναληφθούν τα αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Έχει επισημάνει πολλές φορές αυτό το έλλειμμα στην περιοχή του ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Βασίλη Γκεγκέρογλου, αλλά δεν εισακούγεται. Αυτό που συνέβη στις Ξεροκαμάρες, ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ένας κεντρικότατος δρόμος είναι ο δρόμος που συνδέει τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με το Καστέλι. Φανταστείτε την ώρα εκείνη να περνούσε με το αυτοκίνητό του ένας τουρίστας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί, δεν είχε εικόνα για το χαμό που γινόταν λόγω κακοκαιρίας, και ξαφνικά το κύμα του νερού που έτρεχε να ανεβαίνει πάνω από το γεφύρι και να παίρνει μαζί του ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε και να το μεταφέρει στη θάλασσα. Απίστευτα πράγματα, είναι καταστάσεις δραματικές, και γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι πρέπει να έχουμε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα περισσότερα από αυτά που είχαμε. Και βέβαια να αναφέρω ακόμα, περιμένοντας τους υπουργούς να πάρουν το λόγο, ότι σήμερα παραμένουν κλειστά το πρώτο γυμνάσιο. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα σας.
3: Και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Ήθελα να σας πω για τις Ξεροκαμάρες, που έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ περνάω 35 ολόκληρα χρόνια. Το ποτάμι αυτό ποτέ δεν το είδα να τρέξει νερό. Και ήθελα να δούνε οι υπηρεσίες προπάντως, γιατί είναι και άλλα σημεία στον ομό και γενικά στην Κρήτη,
1: ναι,
3: το οποίο δίνουν άδεια να οικοδομούν σε τέτοια σημεία, γιατί έχουν κάτι 20 ετίες να τρέξει νερό.
1: Είναι
3: ενώ
1: αλήθεια.
3: Υπήρχε παλιά που είχαμε τις πολλές βροχοπτώσεις, υπήρχε η ροή του νερού αυτή.
1: Ναι.
3: Και
1: ακούστε,
3: πρέπει να τα βλέπουν αυτά οι υπηρεσίες.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Είστε από την περιοχή εκεί?
3: Από Φραξανό είμαι.
1: Οπότε έχετε εικόνα. Ακούστε λίγο.
3: Έχω, πώς δεν έχω.
1: Το ποτάμι αυτό ποτέ δεν έτρεξε τόσα πολλά νερά. Ποτέ. Έτσι λένε
3: ποτέ,
1: οι άνθρωποι.
3: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Γιατί κατέβηκαν τόσα νερά τώρα? Διότι έχουν γίνει παρεμβάσεις με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του Καστελίου, με συνέπεια τεράστιες ποσότητες νερού να διοχετεύονται από αυτό το ποτάμι. Είναι οι παρεμβάσεις οι ανθρώπινες που έχουν γίνει.
3: Οι ανθρώπινες, αυτό λέω και εγώ.
1: Και προσέξτε κάτι.
3: Πιο μπροστά.
1: Προσέξτε κάτι για να το έχετε υπόψη σας. Όταν ξεκίνησε να γίνεται ο δρόμος για να συνδεθεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης με το αεροδρόμιο Καστελίου, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα ισοπεδωθεί το ρέμα εκεί της Άγνου να κατέβει κάτω για να γίνει εκεί ο δρόμος. Φαντάζεστε.
3: Την εκπομπή σας την είχα ακούσει.
1: Μα αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν εάν δεν

0: δεν είχαμε επισημάνει το πρόβλημα μαζί με την κυρία Πόπη από την Άγνο να υιοθετηθεί η λύση, να πάμε στις σύραγγες. Μα αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν.
1: Θυμάμαι αυτή την εκπομπή που είχατε κάνει επανειλημμένως, αλλά ήθελα να σας πω και αυτό που επισήμανε ο δήμαρχός μας ο κύριος Τζεγέργλου.
0: Ναι.
1: Και το Θραψανό έχει διαλύσει από τα νερά. Μόνο να σας πω ότι έχουμε ένα φράγμα περίπου 2,5 χιλιόμετρα και είναι κάπου 10 μέτρα στο βάθος και γίνεται σε μια βραδιά. Εάν δείτε τα χωράφια, να δείτε τι νεροπρασές αυτές που έχει κάνει, τις ζημιές που έχει κάνει, όπως και το οροπέδιο η καημένη πάνω.
0: Ναι.
1: Και είχα πει και εγώ το πρωί στον κύριο Παπαδάκη, τόσα χρόνια δεν μπορούν να κάνουν ένα κανάλι να απορφά, να στραγγίζει το κανάλι στο οροπέδιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, αλλά εγώ δεν περιμένω στήριξη από την πολιτεία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Βασίλης, 5 χρόνια τώρα είναι οι πληγές ανοιχτές. Δεν έχει κλείσει καμιά πληγή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος.
0: Είναι,
1: από το σεισμό.
0: Είναι αυτές οι προχειρότητες.
1: Ναι. Οπότε θα έρθουν τώρα πάλι, θα τάξουν, θα πούνε, θα δείξουν και θα φύγουν.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός.
1: Αυτό, ναι.
0: Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά και ελπίζω αυτή τη φορά να μην ξανασυμβεί. Να μην ξανασυμβεί, διότι...
1: Η φύση δεν κοιτάζει. Κοιτάζει τη φύση που της έδωσε, τον τρόπο που της έδωσε ο Θεός να υπάρχει. Αυτό κρατάει και αυτό βαδίζει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Να πω ότι ξεκίνησα να σας λέω πριν από λίγο ότι σήμερα Δευτέρα παραμένουν κλειστά το πρώτο γυμνάσιο, Καπετανάκιο, και το πέμπτο γυμνάσιο Ηρακλείου. Μεταξύ των ετοιμάτων των παιδιών είναι η αναθεώρηση του τρόπου που οργανώνονται στο εξής οι σχολικές εκδρομές. Να πω επίσης ότι υπάρχουν αντιδράσεις από γονείς που υποστηρίζουν πως οι αποφάσεις για λουκέτο λαμβάνονται από μια μικρή μειοψηφία και δεν είναι σύμφωνο μεγάλο μέρος του μαθητικού δυναμικού του κάθε σχολείου. Εδώ τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάρει μέρος και η εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν μπορεί ο κάθε πικραμένος να σηκώνεται το πρωί και να λέει κλείνω το γυμνάσιο. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες, δηλαδή κάθε σχολείο έχει οι μαθητές, υπάρχει το μαθητικό συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει. Είναι απλά, από εκεί ξεκινάει η λειτουργία της δημοκρατίας, μέσα από τα σχολεία να μάθουν τα παιδιά πως λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι πρέπει να προχωρούμε και πρέπει να υπάρχει και συζήτηση μέσα στα σχολεία για το πως λαμβάνονται οι αποφάσεις και όχι 2-3 άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και εξωσχολικοί να κλείνουν τις εισόδους των σχολείων με το έτσι θέλω. Πρέπει να υπάρχει η πλειοψηφία των μαθητών να συνενήσει αυτό. Την καλημέρα μου και στο Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφίες από την κορφή του Ψιλορίτη και δείχνει να υπάρχει εκεί συγκεντρωμένο το πρώτο χιόνι. Έχουμε χιονόστρωση, όχι μεγάλη ποσότητα βέβαια, μην φανταστείτε, ίσα που ασπρίζει στην κορυφή του Ψιλορίτη. Και τον ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες που μου έστειλε. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγιεράκη. Καλημέρα και στις ακροατές.
0: Λοιπόν, για πείτε μου τι γίνεται. Τι γίνεται σήμερα που είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σου, οι οποίοι φαντάζομαι ότι σε ενημερώνουν και ότι είναι μια δύσκολη μέρα και για αυτούς η επόμενη.
2: Κύριε Αργυράκη, το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι το καλύτερο σενάριο είναι ότι δεν χάσαμε ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Πέρα από τον έναν άνθρωπο στις καρδιές Ρεθινής.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο σενάριο είναι ότι έχουμε χάσει ένα μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου και ειδικά στην περιοχή του Μηλοποτάμου.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το νερό κατέβηκε από τον Ψιλορίτη. Όλα από τον Ψιλορίτη πέρασε σε πολλά υπόστεγα.
0: Ναι.
2: μου στέλνουν διάφορες φωτογραφίες, γενικά έχω

0: Λύσει με συναδέλφους μου απάνω, έχουν διαλύσει ολοσχερός. Να δείτε κοπάδια. Κοπάδια. Πληγμένα στις λάσπες.
1: Μα τι δηλαδή, λέτε.
0: Μου θυμίζει, ναι. Ναι, μου θυμίζει τον Ντάνιελ. Μέσα υπόστεγα. Ζητάζα αυτή την περιοχή, τα ζώα αυτή την περίοδο είναι ναι. Που γεννάνε. Με αρνιά μαζί, λακωμένα. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για τον βοσκό από το να βλέπει τα πρόβατα του γεννημένα πνιγμένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Ύστερα φεύγουμε από το ζωικό κομμάτι οι υλικές ζημίες που επάγαμε ναι. Το 90% των κτηνοτροφικές ναι. Είναι υλικές ζημίες.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά 1500 βάζω μέσα έχουν πλημμυρίσα τα υπόστεγα και πολλοί συναδέλφοι μου και σε άλλες περιοχές γενικά όσοι στηρίζαν τον ψιλορίτη ένα παραπάνω
1: ναι.
0: Μπήκαν τα νερά στα υπόστεγα μέσα οι μπάλες γεννήκανε άχρηστες. Μιλούμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω εγώ υπεύθυνα, να αποζημιωθεί κανείς. Εγώ τις προκαλώ να δουν να τις δούνε. Ό,τι ώρα θέλει. Αλλά δεν θα αποζημιωθεί κανείς. Θα χαθούν, δηλαδή, με απλά λόγια, 1500 μπάλες. Με το 10 ευρώ η μπάλα είναι 15.000 ευρώ. Σου λέω εγώ τη ζημιά που έπαθα εγώ. Θα πρέπει εγώ να ξεκινήσω από τον πάτο τώρα να αγοράσω σύν 15.000 ευρώ καινούριες μπάλες. Που θα μου στοιχίζουν και πιο ακριβά. Τότε πάθανε επιτοπίες των όλων συναδέλφων. Πείτε μου εσείς, πιστεύετε αυτό το επιτελικό κράτος ότι θα μας βοηθήσει? Στον Ντάνιελ μου λένε ότι είναι ακόμη απλέρωτοι άλλοι συναδέλφοι στην Πάνω Ελλάδα. Χαθήκανε δρόμοι, χαθήκανε σπίτια, χαθήκανε τέτοια δεν χάθηκε. Τι τα επόμενε. Πέρα από τη στοχοποίηση που μας ρίχνει, πιστεύετε εσείς ότι θα μας βοηθήσει πουθενά άλλο?
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις καταστάσεις είμαστε εδώ. Άσε το αγροτικό κομμάτι, διάλυσε τελείως αυτό.
1: Ναι.
0: Ειδικά στο Ευρωπαίδευμα με παίρνουν κουμπάρι μου και φίλοι μου, διάλυσε τελείως. Ξέρω παραγωγό που θέλει να βγάλει 500 τόνους πατάτες και γίνει και μια γέννη.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει περίπτωση να ξανασταθεί στα πορεία του αυτός, ούτε καν. Ή να τον αποζημιώσει το κράτος που θα είχε 200.000 ευρώ έξοδα, δεν παίζει. Αυτά τα πράγματα ζούμε τώρα.
1: Ναι. Είναι δραματική η κατάσταση και αυτό που σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες είναι τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην ενδοχώρα που προσπαθούν να επιβιώσουν. Οι άνθρωποι που περίμεναν τώρα τον Οκτώβριο να πάρουν τις επιδοτήσεις τους για να καλύψουν τα κενά που έχουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι αδύνατον, διότι από παντού τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι οι επιδοτήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν τον Οκτώβριο, όλα δείχνουν ότι πάμε στο Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο για να δοθούν, κύριε Αργυράκη, επιδοτήσεις, γιατί μίλησα με ένα-δύο μελετητές, με όπως πάει το πράγμα και με τα νούμερα που είναι ήδη, ούτε τέλος του Δεκεμβρίου αν έχουν κλείσει οι δηλώσεις. Εγώ θα σου πω το άλλο.
1: Ναι.
0: Πες ότι κλείνουν τέλος του Δεκέμβρη. Πώς θα προλάβουν αυτοί να διεκπαιρεώσουν και να τις ελέγξουν για να πληρώσουν?
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Μα γι' αυτό τα τονίζω τα προβλήματα, ότι οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν θα πληρωθούν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ενώ περίμεναν να έχουν τώρα μία σοδιά για να έχουν ένα εισόδημα για να καλύψουν τα έξοδα που έκαναν, για να φυτέψουν τις πατάτες, τα φασόλια, τα ρεβίθια, τις ντομάτες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ήρθε μια νεροποντή και μας λένε άνθρωποι από το οροπέδιο ότι τα κυπευτικά τους είναι κάτω από το νερό και μάλιστα σε βάθος από 1 μέτρο μέχρι 4 μέτρα, που μας λέγανε από το πρωί εδώ οι ακροατές. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν? Όχι μόνο δεν θα έχουν κέρδος για να μπορέσουν να παραμείνουν στο οροπέδιο Λασιθίου για να επιβιώσουν, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα καλύψουν ούτε τα έξοδα λειτουργίας που χρειάστηκε για να φυτέψουν και να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Το ίδια μηνύματα
0: κάνουν
1: παίρνουμε.
0: Κάνουν την παραγωγή, χάνουν το χώρο.
1: Έτσι.
0: Και θα πρέπει να βρουν και άλλο χώρο για να μπουν πάλι σε άλλη διαδικασία. Πού θα τον βρουν, να περιμένουν σε 5 μήνες. Ο καθένας έχει μια περιουσία σταθερή.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να βρει πέρα από δεμιά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κουβεντιάζουν τώρα για ολική καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Τι σταζά, εγώ αλλάξω υπόστημα, το πάω σε άλλο μέρος. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Στο ίδιο τόπο είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εμείς βέβαια αυτό που θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά με αφορμή και την επισήμανση του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδος ότι τα όσα υποσχέθηκαν το 2020 στη Μεγάλη Νεροποντή τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν έγινε, ήταν εξαγγελίες κενές περιεχομένου, είναι πιο έντιμο να πούν σήμερα οι εκπρόσωποι της πολιτείας που θα έρθουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν το παραμικρό στους πολίτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αποκαταστήσει τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι πιο έντιμο να το κάνουν από το
0: δεν
1: να
0: είναι
1: δώσουν.
0: Είναι έντιμο για τις έντιμους, κύριε Αργυράκη.
1: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, είναι σημαντικό.
0: Είναι έντιμο για τις έντιμους, για ναι. Αυτούς τους ανθρώπους που σπέρνουν ιδέες και μόνο ιδέες να λένε και όνειρα τα οποία δεν γίνονται ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και για να κερδίζουν ψηφαλάκια. Το έντιμη λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τους.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, παρακολουθούμε τη σύσκεψη, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να πάρουν το λόγο οι υπουργοί για να ακούσουμε τι έφεραν στις βαλίτσες τους που ήρθαν σήμερα στο Ηράκλειο, τι είναι αυτό που θα ανακοινώσουν, τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που είδαν και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Ο κύριος Πατεράκης είναι ένας από τους μεγαλοπαραγωγούς στο οροπέδιο Λασιθίου, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κύριε Πατεράκη, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα κύριε Γυράκη.

0: εστάσεις όλο το κόσμο.
1: Θέλω να μας πείτε για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που έχει φυτέψει πατάτες για να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ? Δηλαδή θέλω να δούμε πίσω από τις ανακοινώσεις που θα γίνουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Εάν για παράδειγμα πει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου θα αποζημιωθούν οι αγρότες που είχαν φυτέψει πατάτες και πνίγησαν κάτω από τα νερά τα βρόχινα, είναι ικανοποιητικό?
0: Κύριε Αργυράκη, το έχουμε ξαναζήσει το έργο με τον ΕΛΓΑ. Αν ο αγρότης στο Ρεπέδιο να στεθεί αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ, να ξέρουν οι συνάδελφοί μου και εγώ ο ίδιος ότι αν αυτή τη στιγμή η ζημιά του αναστρέμα είναι περίπου στα 1.600 ευρώ συν υπήν, αναλόγως στην παραγωγή του, μπορεί να πάει 100 ευρώ πάνω ή 100 ευρώ κάτω, δεν θα πάρει θεωρεί και τίποτα. Ή αν θα πάρει, θα πάρει ψίχουλο. Αυτή τη στιγμή ο παραγωγός του Ευρωπαίου Λαστιθίου πρέπει να αποζημιωθεί. Δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος για να το πω. Ένα πράγμα ξέρουμε. Πρέπει να αποζημιωθεί με την πραγματική ποσότητα του προϊόντος που έχει στο χωράφι του. Το παραγόμενο προϊόν.
1: Ωραία.
0: Όχι το χωράφι του, το παραγόμενο προϊόν.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέω αυτό?
1: Ναι.
0: Αν παράδειγμα πει ο ΕΛΓΑ και μας πει το πρώτο πράγμα που σου ζητάει είναι δώστε μου το τιμολόγιο του πατατός πορούς. Ο κόσμος και σωστά για μένα κάνει και ειδικά στο Ρεπέδιο Λαστιθίου, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας το Ρεπέδιο Λαστιθίου ήταν κέντρος πόρων παραγωγής πριν 30 χρόνια και με τις αγροτικές πολιτικές που είχαμε τα χάσαμε όλα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία και επειδή τα κοστολόγια είναι τεράστια, ο παραγωγός προστοιχίζει περίπου 300 ευρώ αναστρέμα, πολλοί άνθρωποι κάνουν πατατός πόρο δικό τους.
1: Τι ποσοστό, των παραγωγών χρησιμοποιούν πατατόσπορο που φτιάχνουν οι ίδιοι?
0: Όλη η παραγωγή χρησιμοποιούν πατατόσπορο που κάνουν οι ίδιοι στο 80% περίπου των στρωμάτων που φυτεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Το 20% αγοράζουν βασικό πατατόσπορο,
1: ναι,
0: και τον χρησιμοποιούν για να βγάλουν.
1: Άρα λοιπόν, για να αποζημιωθείς, το πρώτο πράγμα που σου ζητάνε είναι φέρε μου τιμολόγια που αγόρασες τον πατατόσπορο από το εξωτερικό. Εμείς δεν έχουμε πατατοσπορείο. Νομίζω ότι είχαμε σε κάποιο νησί την τελευταία φορά
0: μόνο
1: που είχα...
0: Μόνο στην Άξο έχει
1: γίνει
0: και τώρα λειτουργεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Είχαμε 7 κέντρα παραγωγής σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς,
1: ναι,
0: δυστυχώς το λέω 100 φορές, ένα από αυτό το γειτονοπέδιο αναστητήριο,
1: το θυμόμαστε.
0: Όλα κλείστα.
1: Ναι.
0: Όλα κλείστα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσκομίσεις τιμολόγιο ότι αγόρασες τον πατατόσπορο από το εξωτερικό, σωστά?
0: Και πες ότι τόσεις. Και πες ότι τόσεις. Πες ότι τόσεις το τιμολόγιο. Σου ζητάει, δηλαδή πράγματα γελία, θα σου ζητήξει τα μπαμπελάκια από τα τσουβαλάκια του πατατόσπορου.
1: Εξηγήστε, δηλαδή, εξηγήστε τι είναι αυτό. Το κάθε τσουβάλι που παίρνει ο παραγωγός έχει επάνω ραμμένο ένα καρτελάκι. Το καρτελάκι αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του πατατόσπορου. Ναι. Αυτό το καρτελάκι λοιπόν δεν απαρκεί μόνο το τιμολόγιο, πρέπει να κρατήσει και αυτό το ταμπελάκι και να το προσκομίσει στον ΕΛΓΑ προκειμένου να αποζημιωθείς, σωστά?
0: Αν για το ΝΑΒΑ ή ΒΙΤΑ λόγο που στις πιο πολλούς έχει μπει το νερό στις αποθήκες σου και να τα είχαν κρατήσει, έχουν σταπτηθεί, είμαι σίγουρος. Αλλά οι πιο πολλοί συνήθως δεν τα κρατάνε, είναι κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, ναι. Οπότε εάν πάει με τη διαδικασία αυτή θα είναι άνθρακας ο θησαυρός.
0: Είμαι σίγουρος ότι η μισή παραγωγή είναι τόσο απογοητευμένη σε άλλες περιπτώσεις με τον ΕΛΓΑ που δεν θα πάνε ούτε αίτηση να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην νιώθουν και χαζά, καταλάβες. Και να σου πω άλλο παράδειγμα. Πέρυσι το Μάιο είχαμε κάτι προβοπτώσεις που κάποιοι παραγωγοί χάσανε πατάτες και μπήκανε στην επαναφύτευση. Κάνανε επαναφύτευση. Η αποζημίωση που πήραν από τον ΕΛΓΑ, αν είχαν όλες τις προϋποθέσεις που λέμε, ήταν 140 με 160 ευρώ το στρέμμα. Ναι. Μόνο ο πατατόσπορος που σε υποχρεώνει να αγοράσει, έχει δίνει περίπου 300 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απίστευτα. Γιατί ήταν πέρυσι, τα έχουν τα στοιχεία εκεί. Τα έχουν τα στοιχεία. Ναι. Ας πούμε ότι είναι έτσι όπως τα λέω.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό. Και το θέμα είναι βέβαια τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα, πόσοι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιωθούν, πόσοι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να να καλύψουν τα έξοδά τους. Δεν μου λέτε, επειδή με ρωτάνε...
0: Όχι μόνο τα έξοδά τους, αλλά και να ζήσουν. Ναι. Και να μην ξεχνάμε κάτι, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Στο Ευρωπαίο Δαστητίου έχουμε μόνο καλλιέργεια, μόνο τους θερινούς μήνες.
1: Είναι
0: το
1: αλήθεια.
0: Καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Μέχρι το φθινόπωρο. Ο αγρότης στο Ευρωπαίο Δαστητίου θα περιμένει ένα χειμώνα ολόκληρο να περάσει.
1: Ναι.
0: Αν πει και αν έχει τη δυνατότητα, αλλά και ακόμα και επέμβει να τον επιστώσουν, πώς θα τον επιστώσουν και οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα έχουν να πάρει τα λεφτά τους.
1: Ναι.
0: Πώς θα τον επιστώσουν του χρόνου, δεν θα μπορούν και να
1: φτάσουν.
0: Δεν θα έχουν τη δυνατότητα.
1: Πείτε μου κάτι. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Με ρωτάει για παράδειγμα εδώ ο Ανδρέας, τι θα λέγατε, λέει, για μια ιδιωτική ασφάλιση στην αγροτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, υποδομές κλπ. Μήπως πρέπει να το δουν οι άνθρωποι της παραγωγής, βέβαια, να πούμε εμείς για να το ξέρουν οι άνθρωποι, ότι εσείς για κάθε στρέμμα που φυτεύετε, είτε είναι πατάτα, είτε είναι ελιές, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ τι άλλη καλλιέργεια, το δηλώνετε στον ΕΛΓΑ και πληρώνετε ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ. Για να το ξέρουν οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Και δεν είναι επιλογή μας.
1: Όχι, είναι υποχρεωτικό, αυτό λέω. Δεν μου
0: λέτε. Δηλαδή με το που δηλώσουμε, κάνουμε τη δήλωση του ΕΣΔΕ, ο ΕΛΓΑ μας χρεώνει τα ασφάλιστα αναλόγως στην καλλιέργεια.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα καταβάλουμε εμείς, μπαίνει στο λογαριασμό μας και παίρνει τα χρήματα. Όπως σας το λέω.
1: Το ξέρω.
0: Και κύριε Αργυράκη, όταν λοιπόν μας τρεφερώνει τα ασφάλιστα, δεν μας ρωτάει αν έχουμε τιμολόγια ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με ρωτάει μόνο οι πατεράκοι, οι πατέρες σου είναι εξωτερικού.
1: Είναι.
0: Είναι δικές σου.
1: Είναι εξωτερικού. Δεν μου λέτε.
0: Δεν τα ασφάλιστα.
1: Δεν μου λέτε. Είναι ένα κορυφαίο θέμα αυτό. Δεν μπορεί από τη μια ο παραγωγός να καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνει για τις καλλιέργειές του ασφάλιστρο στον ΕΛΓΑ και στη συνέχεια να του βάζει διάφορα προσχώματα με σκοπό να εξαπατήσει τον αγρότη και να μην τον αποζημιώσει. Είναι σημαντικό θέμα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν ο Μανώλης Πατεράκης επιλέξει να κάνει ιδιωτική ασφάλεια και προσκομίσει το σχετικό έγγραφο, θα απαλλαγεί από τον ΕΛΓΑ. Προβλέπετε κάτι τέτοιο? Το ξέρετε?
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Είναι ένα θέμα πάντως, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μπαίνει σε μια διαδικασία να φυτεύει τεράστιες εκτάσεις και να κινδυνεύει στη συνέχεια να τα χάσει όλα. Όχι μόνο το κέρδος. Χάνει και...
0: Δεν μιλάμε και έτσι για το κέρδη. Εδώ μιλάμε για τα έξοδα. Τα έξοδα πλέον είναι δυσβάσταχτα. Ένα θέμα πατάτας για να καλλιεργηθεί θέλει περίπου 1.200 ευρώ χωρίς τα έξοδα στην κομιδή. Γιατί αυτά πες ότι όταν τις χάσεις όπως τώρα δεν θα τα κάνουμε. Αλλά μόνο να καλλιεργηθεί θέλει περίπου 1.200 ευρώ. Αυτό το λέω που σας λέω έχω και στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να σας το δώσω με αριθμούς, όμως θα πάει πολλή ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τα καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα, αγαπητέ μου. Και βέβαια αυτό που. Αυτό που μας απασχολεί, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν μπορεί η πολιτεία να παρέμβει επί της ουσίας, να καλύψει δηλαδή τους ανθρώπους. Ξέρετε, το πρωί επικοινώνησε μαζί μας μια κυρία η οποία είναι δασκάλα, η οποία έχει επιλέξει να μένει στο οροπέδιο παρά το γεγονός ότι διδάσκει στο Ηράκλειο, θέλει να είναι στη ρίζα της, θέλει να είναι στο οροπέδιο Λασιθίου, γιατί θέλει τα παιδιά της εκεί να μεγαλώσουν, να γαλουχηθούν, να έχουν δηλαδή μια άλλη ποιότητα ζωής που προσφέρει η ενδοχώρα.
0: Έχουμε και ήρωες ακόμα.
1: Έχουμε και ήρωες, ναι, είναι αλήθεια. Βέβαια το θέμα ποιο είναι? όταν οι άνθρωποι αυτοί

0: βιώνουν τέτοιου είδους ζητήματα αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουν την Ήπεθρο, διότι δεν τους προσφέρει τα προστοζήν. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και αν αυτό δεν γίνει αντιληπτό από την πολιτεία, ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν, εγκαταλείπουν την επαρχία, πρέπει να τους προβληματίσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να εισάγουμε πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα γιατί δεν παράγουμε. Και ξέρετε, μιλάω με εσάς, τους ανθρώπους...
1: Κύριε Αργυράκη, όποιος παράγει σε αυτή τη χώρα, το λέω γιατί έχω τεράστια εμπειρία στην παραγωγή, τιμωρείται.
0: Ναι.
1: Τιμωρείται. Δυστυχώς, ναι. Αυτό που λέω είναι μεγάλη αλήθεια. Τιμωρείται.
0: Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για να σχολιάσουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει η πολιτεία, να μάθουμε δηλαδή.
1: Παρακαλώ. Μια κουβέντα μόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ περιμένω σήμερα όχι να ακούσω λόγια, είμαι σίγουρος ότι τα λόγια θα τα ακούσω.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος όμως θέλει πράξη, θέλει την πραγματική αποζημίωση της μιας που έχει πάθει. Διαφορετικά είναι καταστρεμμένος και είναι όλη η οικονομία του Ροδοδίου να στείλει καταστρεμμένη. Δεν είναι μόνο αγρότης. Και ο ένας θα στείλει τον άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς, ότι αποφάσισαν να κάνουν μπλόκο σε φορτηγά με τουρκικά ψάρια στη Νέα Μηχανιώνα. Είναι αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης, οι επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί. Οι άνθρωποι θα απέχουν από τη θάλασσα, από τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Το κόστος με το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλό και τα αλλιεύματα είναι ελάχιστα. Έχουμε τα λαγοκέφαλα που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα. Πώς μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι? Και ξέρετε, δεν έχουν κανένα πλάι τους. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα επιδοτήσει με 5,33, αν θυμάμαι καλά, ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο για όσους επαγγελματίες αλληλείς ασχοληθούν με τις ψαριές τους. Δυστυχώς όμως από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Είναι μια υπόσχεση που μένει στον αέρα. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θα γίνει. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα με την πατάτα του Λασιθίου, το Ηράκλειο, θα την πληρώσει πολύ ακριβά και η υπόλοιπη Κρήτη, για να μην πω και η υπόλοιπη Ελλάδα. Προσέξτε, αυτή η παραγωγή που χάθηκε, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα εισάγουμε πατάτα και θα τρώμε εδώ εισαγόμενη πατάτα μέχρι να βγει η πατάτα της Μεσαράς. Και αυτή την πατάτα, αφού δεν θα υπάρχει άλλη, αφού δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός, θα την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Έτσι γίνεται, για να ξέρουμε, για να μην λέμε δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Δεν είναι εισαγόμενη, εμείς τη δημιουργήσαμε εδώ με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι σύνθετα, είναι απλά τα πράγματα. Εάν είχαμε μεριμνήσει να κάνουμε ένα αντιπλημμυρικό έργο στο οροπέδιο Λασιθίου σοβαρό και όχι να προσπαθούμε χειροκίνητα να ανοίξουμε το, πώς το λένε αυτό, το σύστημα για να ανοίξει και να φεύγει το νερό στο χώνο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πλημμυρίσαμε, είναι χαμός, και τι να πω, δεν ξέρω, νομίζω, τι να πω, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Σημασία έχει ότι χάθηκαν περιουσίες, χάθηκαν οι άνθρωποι που είναι στο οροπέδιο και προσπαθούσαν να επιβιώσουν.

0: Τα χάσαν όλα. Και μου στέλνει εδώ ένας ακροατής. Ένας ακροατής μου στέλνει φωτογραφίες από την περιοχή της Άγνου. Της Άγνου. Τον κακό χαμό που έγινε. Είναι ο αγαπητός Κώστας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου λέει, γράφει μάλιστα αυτός, έχει κάνει μία ανάρτηση στο Facebook και γράφει. Φίλοι μου αυτό, και έχει τις φωτογραφίες από το πέρασμα του χυμάρου από την Άγνο, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κλιματικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Άγνο μας. Όσο θυμάμαι εγώ, αλλά και όσο θυμάται ο πατέρας μου, κόπη πολλών χρόνων από πολλούς ανθρώπους που έζησαν και ζουν εκεί. Και μας στέλνει φωτογραφίες από τη μεγάλη ροή νερού που κατέβηκε και βγήκε στις ξεροκαμάρες και βέβαια φαίνεται το αποτύπωμα που άφησε πίσω του αυτή η ροή του νερού. Αυτή η ροή του νερού. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε και μετά σε παρακαλώ να επικοινωνήσουμε και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Σας ακούω.
1: Ήθελα να κάνω δύο τις παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε, ότι αυτός που στείλανε να φτιάξουν τη Βάνα, να ανοίξουν τη Βάνα εκεί, που πρέπει να είχε έστω τις στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά και να μην τις είχε, όλοι ξέρουμε, όλοι οι βρύσες ανοίγουν αριστερά.
0: Αυτός τι.
1: Τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή.
0: Τι να σας...
1: Δεν μπορούσε, έβαλε εκεί τεράστιες δυνάμεις, έβαλε και καμιά στολή να μπορεί να σέρνει πιο πολύ,
0: ναι,
1: να αυξήσει εκεί, ναι, την πίεση μέχρι και χάλασε, ναι, τη Βάνα, να πούμε. Αυτό δηλαδή είναι όχι για να γελάμε ή να κλαίμε, είναι να σέρνουμε τα μαλλιά μας ή να πείσουμε τρίχα την κεφαλή μας. Να πάω όμως στα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα, κύριε Γεράκη, όσον αφορά την καταστροφή που έχει γίνει,
0: ναι,
1: εκεί πρέπει να εκτιμηθεί η ηρτημένη παραγωγή. Αυτό προβλέπει. Και εμείς όταν στην Αγροτική Τράπεζα κάναμε ασφαλείς τα αγροτικές παραγωγές, που ήμουν πραγματογνώμονας, πηγαίναμε και βλέπαμε. Η ηρτημένη παραγωγή ποια είναι? Αν είναι πατάτες, τι βγάζει το στρέμμα? 3 τόνους. 3 τόνους πρέπει να αποζημιώσουμε. Τι βγάζει η ελιά αυτή? Βγάζει 300 κιλά, ξέρω εγώ, το στρέμμα λάδι. 300 κιλά θα, ανάλογα με την καρποφορία που είχε. Δηλαδή είναι απλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα υιοθετήσουμε, διότι αυτό δεν είναι μόνο ότι θα δώσει το εισόδημα που
0: κατάλαβα,
1: έχουν οι αγρότες, αλλά δεν θα τους απογοητεύσει για να εγκαταλείψουν και τη γη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε και μια άλλη ζημιά η οποία δεν φαίνεται και δεν την έχω ακούσει από κανένα. Το έδαφος είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι δηλαδή, έχει ένα μικροβίωμα μέσα.
0: Σωστό.
1: Που αν σας πω αριθμούς θα τρομάξετε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, το έδαφος γίνεται παθογενές όταν επί πολύ είναι κατακτημένο με νερό, διότι δεν πίνει οξυγόνο. Και οι μικροοργανισμοί που ζουν στο έδαφος, που είναι το έδαφος ένας ζωντανός μικροοργανισμός.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει η εδαφολογία της καλλιέργειας.
0: Με ό,τι πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ, ναι, πολύ. Πάμε αμέσως στην περιφέρεια και στον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, τι νεότερα έχουμε?
2: Μανώλη, καλημέρα. Κεφάλι, είναι σε εξέλιξη ακόμη μέχρι και αυτήν την ώρα οι τοποθετήσεις των δημάρχων. Τώρα,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα μιλάει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για θέματα αγροτικής οικονομίας, ο Σταύρος Τζεδάκης. Προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις όλων των δημάρχων και των αντιπεριφερειαρχών. Πριν από λίγο μάθαμε ότι είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με πληροφορίες, να φύγουν από εδώ οι υπουργοί σε λίγη ώρα, να κατευθυνθούν προς το αεροπέδιο Λασιθίου και από εκεί να σπάσουν, για να το πω πολύ απλά, και να κατευθυνθεί ο καθένας στον τομέα του. Άλλος ενδεχομένως να πάει ο κύριος Δήμας να πάει στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης,
0: ναι,
2: και να δει και τις υποδομές.
0: Ωραία.
2: Και οι υπόλοιποι υπουργοί στα μέρη, ωραία, που θα κρίνουν εκείνοι. Αυτά είναι τα νεότερα. Δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα οι υπουργοί. Είναι 12
0: ναι,
2: παρά 10, 8 λεπτά πριν τις 12 και ακόμη δεν έχουν μιλήσει.
0: Ναι.
2: Έχω κοντά μου, αν θέλεις, τον κύριο Κοκοσάλη, τον οποίο βλέπω,
0: ναι,
2: να συνομιλεί, αν θέλεις. Να μιλήσετε μαζί.
0: Αν θέλει να μας πει κάτι σημαντικό από την περιοχή.
2: Δήμαρχε, από τη Ράδιο Κρήτη, από το Μανώλη Γυράκη, αν μπορείτε να είμαστε στον αέρα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με ιδιαίτερο

0: ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις από τους υπουργούς. Έχουμε κάτι σημαντικό από το δικό σας Δήμο που έγινε αυτές τις μέρες, κύριε Κοκοσάλη?
1: Καλημέρα κύριε Ριάκη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ακροατές.
0: Ναι.
1: Σήμερα συνεδριάζομαι εδώ και στο δικό μας Δήμο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα εμείς μπροστά στις καταστροφές που έπαθε ο Μυλοπόταμος,
0: σωστό,
1: το Οροπέδιο και τέτοιο. Εμείς είπαμε ότι εντάξει, βγήκαμε εμείς ήδη με τα δικά μας μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε όλοι οι Δήμοι ζητάνε κάποιους να κηρυχθούν σε έκτακτη ανάγκη,
0: ναι,
1: και να μπορέσουν να αποκαταστήσουν. Οι περισσότεροι όπως εμάς έχει πρόβλημα το αγροτικό μας δίκτυο. Τα υπόλοιπα στο επαρχιακό εμείς σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες μέρες τα αποκαταστήσαμε με τις λασπορροές που είχαμε, ώστε, ναι, να μην είχαν πρόβλημα τα αμάξια στους κεντρικούς δρόμους, ναι, τώρα που δέτσι Παρθένη, Πύργος, Βαθύπετρο, αυτούς τους, ναι, κεντρικούς δρόμους τα αποκαταστήσαμε όσο μπορούμε. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα φανεί το πρόβλημα πόσο είναι,
0: ναι,
1: γιατί καταλαβαίνετε την ώρα που έχουμε εξέλιξη στο φαινόμενο δεν μπορούμε να πούμε στους αγροτικούς. Αλλά σας λέω ότι οι δήμες στο ορεινό, ναι, μονοφάτσι, ναι, επανωσύφη και αυτά θα είναι διαλυμένο το αγροτικό δίκτυο όπως είναι,
0: σωστό,
1: και σε πάρα πολλούς δήμους της ενδοχώρας. Θέλει δουλειά τώρα,
0: περιμένουμε
1: τους υπουργούς και περιμένουμε
0: πολύ ωραία. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ θερμά και εσένα για την εικόνα που μας έδωσες. Δεν φεύγεις από εκεί, παραμένεις. Σε λίγο θα πάρει τη σκυτάλη η Ρένα Σιμιαντονάκη, οπότε θα είστε σε απευθεία σύνδεση. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει να ενημερωθούν οι ακροατές του Ράδιο, yeah, Κρήτη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και περιμένουμε να δούμε. Να κλείσουμε τη γραμμή όμως αυτή. Μηνά, να την κλείσουμε τη γραμμή γιατί προφανώς, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι θα πούν οι υπουργοί. Τι θα πούν οι υπουργοί που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι σημαντικές οι παρουσίες. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αυτό τον υπουργό, βρε παιδί μου, πολύ θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του. Θέλω να δω αυτός ο υπουργός πώς αντιλαμβάνεται την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Πώς το διάβολο γίνεται να παίρνουν μέτρα όταν δεν ξέρουν τα αυτονόητα? Δηλαδή, πρόσεξε κάτι, βρε Μηνά. Σου λέω δηλαδή εγώ, έτσι, στην Κρήτη τις επόμενες μέρες ή θα βρέξει ή ετσά-ετσά θα είναι. Εσύ που είσαι τώρα προϊστάμενος πολιτικής προστασίας, τι μέτρα παίρνεις? Ο συνήθως δεν παίρνεις, γιατί λες μάλλον ετσά-ετσά θα είναι. Ωραία. Δεν πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύονται κάθε τρεις και λίγο και βάζουν αυτά τα κουστούμάκια τα ωραία με τα κίτρινα γελεκάκια και λένε αμπελοφιλοσοφίες, να κάνουν το αυτονόητο, να οχυρώσουν την Κρήτη, να βάλουν αυτά τα ειδικά συστήματα που δίνει περισσότερες πληροφορίες για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Μα δεν είναι απλά πράγματα? Αυτά τα απλά πράγματα, βρε Μηνά, δεν γίνονται. Και γι' αυτό εκνευρίζεται ο κόσμος και γι' αυτό τρελαίνεται ο κόσμος, γιατί δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ούτε τα αυτονόητα. Δηλαδή, τι στο καλό πολιτική προστασία είναι όταν δεν ξέρεις πόσο θα βρέξει, πού θα βρέξει και με τι ένταση θα βρέξει? Δεν τα ξέρεις αυτά. Θέλω όμως να κλείσουμε κάπως διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή, με μια διαφορετική νότα. Και ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Σουρανάκη, τον κτηνίατρο. Γιατί, αγαπητέ Μηνά? Γιατί χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Κύριε Σουρανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιους πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο. Τα ζώα, τα τετράποδα ή τα δίποδα? Τι λέτε εσείς μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας?
2: Τα δίποδα μάλλον πρέπει να φοβόμαστε.
0: Τα δίποδα.
2: Τα δίποδα. Γιατί να ξεκινήσω από εκεί.
0: Ναι.
2: Λέει ένας Ουαλός φιλόσοφος, ο Μάρκ Ρόουλαντς,
0: ναι,
2: ότι ο ανεξέταστος βίος είναι πιο αξιοβίωτος.
0: Mm-hmm.
2: Τα ζώα δηλαδή, επειδή δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν δεύτερες σκέψεις,
0: mm-hmm,
2: οι προθέσεις τους είναι ξεκάθαρες και αγαθές.

0: Είναι δόμπρες οι κινήσεις τους, χωρίς καμία υστεροβουλία, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, και ενστικτόδης.
1: Ναι.
0: Και άρα τι... λοιπόν πρέπει να φοβόμαστε μάλλον τα δίποδα, παρά τα τετράποδα.
1: Δεν μου λέτε και τι είναι τα ζώα στη ζωή του ανθρώπου, κύριε Σουρανάκη.
0: Τα ζώα στη ζωή του ανθρώπου, τα ζώα στη ζωή του ανθρώπου δυστυχώς έχουν πάρει μια τελείως χρηστική προσέγγιση. Είναι μόνο να τα χρησιμοποιούμε τα μικρά ζώα για να εκτονώνουμε το καθημερινό μας άγχος και τους φόβους μας και τις ανασφάλειές μας, τα παραγωγικά ζώα για να τρώμε τα κρέας και τα τυροκομικά προϊόντα τα οποία παράγουν, τα ζώα των τσίρκων για να χασκογελάθουν βλέποντάς τα, τα πειραματόζωα τα οποία έχουν θυσιαστεί πάρα πολλά δυστυχώς, και μέχρι ένα σημείο ήταν ένα αναγκαίο κακό. Σήμερα βέβαια έχει περιοριστεί πάρα πολύ η χρήση των πειραματοζώων, διότι υπάρχουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν πρότυπα πλέον τα οποία δεν είναι ζώντα, δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί, και εκπαιδεύονται οι γιατροί στις διάφορες επεμβάσεις τις οποίες, τις οποίες κάνουν.
1: Εξασκούνται, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα ζώα...
1: Τον επίλογο, θέλω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Τι να πούμε για την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Τι να πούμε, πώς να κλείσουμε. Τι θα θέλατε
0: πώς
1: να πούμε.
0: Πώς να κλείσουμε. Να κλείσουμε ως εξής. Τα ζώα στη ζωή των ανθρώπων πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και όχι συμπλήρωμα για να διαχειρίζουν τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους. Πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση, γιατί είπαμε, είναι αγαθές οι υποθέσεις τους, είναι ντόμπρες οι κινήσεις τους, γιατί δεν κάνουν δεύτερες σκέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ας μας βοηθήσουν λοιπόν, και να σας μεταφέρω κάτι που είχε γράψει ο Ροΐδης, το Ιστορία Ορνηθόνος.
1: Ναι.
0: Το κυρίως διακρίνουν αυτά τα ζώα από εμάς είναι ότι παρέλαβαν από τους ανθρώπους όσα έχουσιν ούτι καλά και απέφυγαν να μιμηθώσουν τα άχρηστα, τα επιβλαβή και τα γελία. Ουδέποτε αλλού έγινε λόγος μεταξύ αυτών περί επισκέψεων του νέου έτους, ούτε περί καπνίσματος, ούτε περί φόρου επί του καπνού ή ουδήποτε άλλου, δεν χαρτοπεκτούσιν, δεν πίνουσιν παρά μόνο νερόν ή γάλα όταν είναι μικρά, δεν συντηρούν στρατούς, αγνοούν τι θα είπε πατρίκη η ιδιοκτησία, και ως εκ τούτου ούτε δίκτας εγύρουσιν, ούτε κινούσιν πολέμους.
1: Ροΐδης, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε αυτά όλα υπόψη μας και ας γίνουμε καλύτεροι και
1: να είστε καλά
0: και απέναντι στα ζώα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Αρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πραγματική έκταση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία μετέφεραν οι δήμαρχοι στο κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ άλλων, την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των εκτεταμένων καταστροφών ζήτησε ο Δήμαρχος Μελοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Κοινή γραμμή και από τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Θανασάκη. Την άμεση προώθηση μικρών και μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων ζήτησε ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδος Βασίλης Κιγκέρογλου. Σε έντονους τόνους, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης διεκδίκησε άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών. Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ζημιές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης. Οι υπουργοί αναμένεται να κατευθυνθούν αμέσως μετά τη λήξη της σύσκεψης στις πληγήσεις περιοχές για να πραγματοποιήσουν αυτοψία σε οδικό και αγροτικό δίκτυο. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στο Ηράκλειο. Την ερχόμενη Κυριακή συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος. Στον αέρα το πρόγραμμα του Λαγοκέφαλου, το οποίο μετά από 5 μήνες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

0: εξάχρονη κοσμήματα και 270 ευρώ, ενώ πανήλικο κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 5.500 ευρώ. Προποφόλη εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνείται τη χορήγησή της. Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή ζητώντας ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος της γιατρού. Σε ίσχυ βρίσκεται το νέο ψηφιακό πλαίσιο της ΑΕΔΕ που δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να μειώσουν έως και 50% τα πρόστιμα που προκύπτουν κατόπιν φορολογικού ελέγχου. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την ήττα της κυβέρνησης στο Κογκρέσο την περασμένη Παρασκευή όταν απορρίφθηκαν δύο διατάγματα για τη στέγαση. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 5 Οκτωβρίου του 2026. Ο ήλιος είναι πάνω από την Κρήτη, έχουμε και συννεφιά, αλλά σε καμία περίπτωση το σκηνικό του καιρού που επικράτησε τα προηγούμενα 24 ώρα, κυρίως από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και χθες Κυριακή. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρές βροχές, είχαμε καταιγίδες, είχαμε πλημμύρες, είχαμε τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, πλημμύρες σε καλλιέργειες. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε πλέον για την επόμενη μέρα στο νησί μας και η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους πληγέντες από τις πλημμύρες.

γνωρίζετε ότι από τις 10 το πρωί, 10 και κάτι, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, στο νέο κτίριο, στο Λάκκο, παρουσία υπουργών και υφυπουργών. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν τους επόμενους μήνες με τα προβλήματα της Κρήτης. Είτε είναι ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας, είτε είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αδριανός, και οι υπόλοιποι υπουργοί που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχουμε ακούσει, μηνά, τους υπουργούς. Μέχρι στιγμής μιλάνε δήμαρχοι, μιλάνε ρετοί, τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης και δήμαρχοι στις περιοχές των οποίων, εξαιτίας των ισχυρών φαινομένων, είχαμε και πάρα πολλές καταστροφές. Θα πάμε σε λίγο στην περιφέρεια και θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, που βρίσκεται από την αρχή της σύσκεψης εκεί. Είπαμε, το σημαντικό είναι τι θα πούν. Καλά, πολύ καλά κάνουμε και τους εκθέτουμε, οι δήμαρχοι δηλαδή, την ακριβή εικόνα, να γνωρίζουν, έτσι, επιστρέφοντας εκεί στα υπουργεία τους, ποια είναι η κατάσταση στην Κρήτη. Αλλά το θέμα είναι, γιατί αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις, μηνά, έχουν και το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι, το θέμα είναι να δούμε και να ακούσουμε τι θα πούν. Γιατί έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη και το κακό προηγούμενο του Αρκαλοχωρίου. Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες και έχουμε ακόμα ανθρώπους τους οικίσκους, να μένουν στους οικίσκους. Έχουν καταδαφιστεί ελάχιστα κόκκινα κτίρια και κίτρινα, και γενικά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 5 χρόνια μετά. Αν το κλιμάκιο δεν δεσμευτεί για πιο γρήγορες κινήσεις του μηχανισμού του γραφειοκρατικού, δηλαδή να πάμε γρήγορα σε αποζημιώσεις και γρήγορα να κινηθούν όλες οι διαδικασίες, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νησί μας. Πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα, όπως τα Ζωνιανά και όχι μόνο, και άλλα χωριά του ορεινού Μήλοποτάμου, εκεί στα φέρμα στην Ιεράπετρα, το οροπέδιο Λασιθίου, γνωρίζετε επίσης την κατάσταση. Αν ο μηχανισμός δεν κινηθεί πιο ευέλικτα, γιατί στον Ντάνιελ ακόμα μαθαίνουμε ότι τους οφείλουν χρήματα, πριν πόσα χρόνια ήταν ο Ντάνιελ, νομίζω ότι πρέπει τώρα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, γιατί εγώ θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο υφυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, παιδείας, είπε ότι δεν ήξερε ότι τα παιδιά στο Αρκαλοχώρι κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ. Δεν το ήξερε. Τώρα όμως που ήρθαν εδώ όλοι μαζί οι υπουργοί, μηνά, τώρα έχουν την ακριβή εικόνα. Και να δούμε πώς θα κινηθεί αυτός ο περιβόητος κρατικός μηχανισμός.

στο θέμα φυσικά θα επανέλθουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να ανοίξω μία παρένθεση με μία είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό, με μία είδηση που μας έρχεται από την Ισπανία, με τις πρόορες εκλογές που ανακοίνωσε για τις 29 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Πέδρο Σάντσεθ, στο τηλεοπτικό διάγγελμά του. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα έχει γίνει σύμβολο των πολύ μεγάλων διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων στην Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες. Στην ομιλία του ο Σάντσες τόνισε ότι αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, μιλώντας για το Λαϊκό Κόμμα και το Ακροδεξιό Κόμμα, τα οποία, όπως είπε, αμφισβήτησαν ακόμη

0: και την νομιμότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση, είπε ο Σάντσεθ, ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Και κάλεσε τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία. Αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του κτλ, που δεν ξέρω πόσο μεγάλη σημασία κάνουν για τους Ισπανούς όλα αυτά που είπε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή η γυναίκα, η ηλικιωμένη Μαρι Κάρμεν, αυτή η γυναίκα πλήρωνε ενίκιο 500 ευρώ μηνά. 500 ευρώ. Και επειδή ένα φαντ αγόρασε το ακίνητο εκεί, το συγκρότημα στο οποίο διέμενε, τη ζητούσαν 2.650 ευρώ. Το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι πάρα πολύ γνωστό. Οφείλεται, είναι περίπου... Δεν είναι οι ίδιες οι διαστάσεις, μιλάμε για μια χώρα τεράστια, έτσι. Και μιλάμε για μια χώρα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα πολλά χρόνια νωρίτερα από τη δική μας χώρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση λοιπόν και στην Ισπανία. Ο κόσμος δεν, οι Ισπανοί δεν μπορούν να βρουν σπίτι να μείνουν. Είναι η δράση των φανς και βεβαίως ο υπερτουρισμός. Έχουν τα δικά τους προβλήματα. Και είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που όθησαν τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους. Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους επί σειρά ημερών. Και αναρωτιέμαι αν στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια για την οποία μιλάμε και στη χώρα μας και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, με αφορμή την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τα λοιπά και τα λοιπά, αν όλα αυτά, όλες αυτές οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να γίνουν και στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι και οι γείτονές μας οι Αλβανοί πριν από κάποιους μήνες βγήκαν και αυτοί στους δρόμους όταν ανακάλυψαν ότι ο Πρωθυπουργός τους μεθόδευε την πώληση ενός πανέμορφου νησιού στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνω την παρένθεση και αφήνω να εωρείτε το ερώτημα αν στην Ελλάδα θα μπορούσαμε για πολλούς λόγους να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια Κρήτης. Πάμε στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης βρίσκεται εκεί να μας μεταφέρει το κλίμα. Λένα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Να ακούσουμε τον Υπουργό Υποδομών.
0: Τον κύριο Δήμα, βεβαίως.
2: Να προχωρήσουμε το σύνολο των έργων το οποίο έχουμε αναλάβει. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ λέγοντας ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα περισσότερα χρήματα που έχει αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε περιφέρεια από τις δηλαδή περιφέρειες της χώρας είναι την περιφέρεια Κρήτης. Και προφανώς πρέπει να το χωρίσουμε και σε άλλα έργα. Αυτό που σας ζητάω και με τη συντηρητική πλειοψηφία από εσάς, υπάρχει άρρηστη συνεργασία. Ναι, υπάρχουν προβλήματα σε πάρα πολλά έργα. Αλλά στα έργα τα οποία υλοποιούμε γίνονται πρωτίστως για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων των πολιτών στην τουρκική κοινωνία. Πρωτίστως γίνονται για τους πολίτες εδώ πέρα και δευτερευόντως για τους τουρίστες και για τους επισκέπτες. Και για αυτόν τον λόγο, μάλιστα, τα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιούμε, πολλοί από τους δημάρχους το ξέρουν, οι προτάσεις που έχετε κάνει έχουν γίνει αποδεκτές σχεδόν στο σύνολό τους και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε έργα τα οποία μπορείτε να πείτε για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, τα οποία ήταν εξόχως δύσκολα και προβληματικά. Συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα, όμως νομίζω ότι όλοι σας βλέπετε, μπορεί κάποιοι να είναι και ευαισθησία, βλέπετε όμως ότι τα περισσότερα από τα έργα, ειδικά τα μεγάλα έργα, προχωρούν και το τελευταίο χρονικό διάστημα θα προχωρούν και με μεγάλη ταχύτητα. Μιλήσατε και για τις απαλωτριώσεις, μιλήσατε και για άλλα θέματα. Και θα πω ότι και η κυβέρνηση διώκουμε τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με τις τοπικούς φορείς. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες σε πολλά έργα με τις αποτελώσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε τα έργα. Η συνεργασία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι καλή. Θα μπορούσε να δώσει κάποιες

0: τόσο και καλύτερη. Άρα κλείνω λέγοντας ότι η δική μας δέσμευση είναι για άμεση, όπως είπαμε, την καταγραφή και από τύπος των ζημιών που γίνεται και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις υπηρεσίες τις δικές μας και στη συνέχεια για την αποκατάσταση και στα αγροτικά και στο οδικό δίκτυο και στο επαρχιακό δίκτυο και όπου μπορούμε προφανώς να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε. Η παρουσία μας δεν σταματάει εδώ πέρα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαμε τις τελευταίες μέρες στο νησί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Δήμα. Ουσιαστικά, Γιώργο, αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Ο κύριος Τουρνάς είναι τώρα.
2: Ο
1: Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Να τον ακούσουμε.
2: Μισό λεπτάκι, γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Υπουργό Υποδομών και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Βρύσαλη,
1: ναι,
2: ο οποίος νωρίτερα μίλησε και εκείνος έτσι σε έντονο ύφος, ο κύριος Τουρνάς. Να πλησιάσω, να ακούσετε, Ρένα.
1: Ναι, ναι.
3: Τι θα κάνουμε εδώ και στο εξής. Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο τι έγινε μέχρι τώρα. Ήταν 5 ημέρες η καταστροφή, ήταν 5 μέρες ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο εξασφαλίζει τις δυνατότητες και των υποδομών και των δομών και των μηχανισμών. Ήταν φαινόμενο το οποίο και εσείς αναφερθήκατε, το οποίο είχαμε το δούμε δεκαετίες. Γεννήθηκα στην Κρήτη, είμαι 70 χρόνια και τέτοιο φαινόμενο εγώ δεν έχω ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να εξάγω τον τρόπο, τον συντονισμό και τον τρόπο που λειτουργήσε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, με τους δημάρχους που ήμασταν σε online επικοινωνία μέρα και νύχτα, που είχαν την αγωνία και είχαμε και τη δική τους αγωνία και εμείς, με όλο τον μηχανισμό, με τις δυνάμεις στο πεδίο, το πυροσβεστικό σώμα, την αστυνομία που ήταν παντού, να σώσει δρόμους, να ανοίγει δρόμους, να βοηθάει, με το στρατό ο οποίος μπήκε από εκεί και πέρα στην δικαστά για να βοηθήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένας μηχανισμός που πραγματικά λειτουργήσε υποδιπλωματικά, θα έλεγα, σε ένα τέτοιο φαινόμενο, με κεραυνούς, με αστραπές, με καταιγίδες, με τεράστιες ποσότητες νερού, παρόλα αυτά μπορώ να πω ότι πήγαμε αρκετά καλά από πλευράς αντίδρασης και συντονισμού, όπως αναφέρατε και εσείς. Δυστυχώς είχαμε και έναν συμπολίτη μας ο οποίος χάθηκε. Και πραγματικά σε απώλεια μας συγκλονίζει. Και αυτή είναι η πρώτη μας και μέχρι στην προτεραιότητα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους για την δουλειά που κάνατε μέρα και νύχτα και για το αποτέλεσμα το οποίο φέρατε. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους και μάλιστα ανθρώπους που φιλοξενούμε αυτή την περίοδο, τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονται και δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις ήταν στο πεδίο και πραγματικά κάνανε προεκπαντοπλησμούς και έσωσαν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν. Από εκεί και πέρα, η εντολή είναι να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής όσον αφορά την αποκατάσταση. Και πράγματι, όπως είπε και ο Υπουργός μας, είμαστε εδώ εμείς με την αγωγή να καταγράψουμε τι υπάρχει σε κάθε χωριό σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους Δήμους. Τα συνεργεία του δικαστικά θα τα πει αναλυτικότερα ο κ. Στοπαφάτος, να καταγράψουν τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις για να δούμε να τρέξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα την αγωγή. Όσον αφορά το από εκεί και πέρα. Και για μας πιστεύουμε ότι ίσως η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουμε στα μαντριά, να φτάσουν οι κτηνοτρόφοι στα μαντριά. Άρα λοιπόν να ρίξουμε μια προσπάθεια να απομακρύνουμε τα φερτά υλικά για να μπορέσουμε τα αγροτικά να φτάσουν με τις τροφές και το νερό στα μαντριά για να μην χάσουμε άλλα από το ζωικό κεφάλαιο. Θα συνεχίσουμε με τα μηχανήματα έργου σε συνεργασία, Γιώργο, για να δούμε τι προτεραιότητες θα βάλουμε και πόσα συνεχίσει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Να πω για τα μηχανήματα έργου, κύριε Περιφερειάρχα, ότι ήδη πρέπει να σα έχει έρθει το μνημόνιο συνεργασία ή αν δεν έχει έρθει, θα έρθει στι επόμενε μέρε. Για να μπορέσουμε να σα μεταβιβάσουμε τα μηχανήματα έργου, ένα σημαντικό αριθμό μηχανημάτων έργου, γιατί έχουμε μια μεγάλη προμήθεια για όλε τι τρεις περιφέρειες τη χώρα. Και σύντομα θα τα έχετε στη διάθεσή σα για να βοηθήσετε και του Δήμου. Θα υπογράψουμε το μνημόνιο και θα έρθουν, είναι φορτωτές, είναι καφείς, είναι επιστηροφόρα, είναι ελαστικοφόρα, είναι DCD τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι μέσα από το ΕΓΙΣ η πρώτη παρτίδα. Δηλαδή τα παραλαμβάνετε και θα τα παραλάβετε και εσείς άμεσα. Από εκεί και πέρα, να πω για τις κηρύξεις. Η εντολή είναι, επειδή αρκετοί έχετε κάνει κηρύξεις, η εντολή είναι άμεσα να σας βοηθήσουμε όσο δεν ξέρετε, αλλά σε πρώτο χρόνο ή δυνατόν την ίδια ημέρα να κηρύξετε την κάθε περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε τις διαδικασίες και να μπορέσετε κι εσείς να τρέξετε αυτό που πρέπει να τρέξετε. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι, όπως υπόθηκε από αρκετούς, ότι με τη συνεργασία, με τον καλό συντονισμό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά, το πέτυχε, λειτουργήσε. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκηση και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί, έχει εικόνα από τα δρόμους τα οποία έχουμε την εμπειρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε και που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτό από μένα και δεύτερα.
1: Ακούσαμε την τοποθέτηση σε απευθεία σύνδεση πάντα, την τοποθέτηση του Υπουργού, του Ευάγγελου Τουρνά.
2: Καταφάλος.
1: Ο κύριος Κατσαφάδος είναι τώρα ο Υφυπουργός.
2: Ναι.
1: Να τον ακούσουμε, Γιώργο.
2: Ο αρμόδιος οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και αμέσως μετά να ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε και ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, δίδοντας με συγχαρητήρια στα στελέχη της πυροσβεστικής περιουσίας, της αστυνομίας, των κοινόχλων δυνάμεων, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τυπικής αυτοδιοίκησης των εθελοντών όλων όσων συνέβαιναν, ούτως ώστε να υπάρξει μια όσο δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση αυτού που απέρευε και αυτού που μένει, να προσπαθήσουμε να εκμηδενήσουμε τις πιθανότητες που να έχουν την απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωές και να περιορίσουμε τις ζημίες και τις επιχειρήσεις όσο συνεργέται. Όπως επίσης θα ήθελα να κάνω να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η σημερινή σύσκεψη δεν είναι μια σύσκεψη επικοινωνιακού χαρακτήρα, ούτε είναι μια σύσκεψη η οποία πανικοβλήθηκε η κυβέρνηση βλέποντας την έκταση της καταστροφής η οποία υπάρχει σε όλο τον μήκος του νησιού. Ήταν ενήμερος ο κ. Περιφερειάρχης από την Παρασκευή το πρωί, και η Παρασκευή το πρωί έχουν κανείς αυτή τη σύσκεψη, ούτως ώστε μετά το πέρας της εκδήλωσης του φαινομένου, Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί, είχαμε πρόσφατα άτομα που θα κάνουν τη σύσκεψη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο και αυτό δείχνει τη βούληση και την ουσιαστική διάθεση η οποία υπάρχει και να διευθετήσουμε προβλήματα και καταστάσεις. Για να πάμε στο πρακτικό κομμάτι τώρα. Από σήμερα το πρωί, η Καστορία τη Γενική Γραμματεία Αντικατάσταση Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυριακές υποδομές. Ανοίγω μια παρένθεση. Ακόμα. Εάν δεν έχει στενή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει οι μετάρχες, οι δήμαρχοι στις ειδήσεις περιοχές να κατευθύνουν τα στελέχη. Είναι εδώ ο προϊστάμενος από το γραφείο μας στο Ιράκλειο, ο κ. Βολοβάνη. Θα πρέπει λοιπόν οι τοπικοί παράγοντες, οι μετάρχες και ο δήμαρχος να κατευθύνουν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ώστε να πάνε και να κάνουν τις αυτοψίες τα κέρια τα οποία έχουν υποστεί αυτές τις πειράδες. Δεύτερο, αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει και άμεσα δεσμεύσει και ο κ. Περιφερειάρχης θα ξεκινήσει, θα είναι οι επιτροπές οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αυτοψίες σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Άμεσα λοιπόν, γιατί μπορεί η αυτοψία σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια να ήταν αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά την έχουμε πάρει αυτή την αρμοδιότητα για να διευκολύνει τους Δήμους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση, η αρμοδιότητα είναι ακόμα στις περιφέρειες. Έχουμε συνομιληθεί, έχουμε συντονιστεί άμεσα να ξεκινήσουν και οι αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιφέρειες. Θα εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα. Περάσαμε πριν από 20 μέρες ένα νομοσχέδιο που ψηφιοποιούνται στην διαδικασία. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υλοποιήσουμε. Αυτό το οποίο δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε είναι ότι θα εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα με αυτό το οποίο εφαρμόσαμε τις πρόσφατες περιπτώσεις, τις οποίες είχαμε, όπου μέσα σε 10 μέρες πήραν τα πλειοκατέρματα οι πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποστηρές και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Τι θέλω να πω και το λέω πάρα πολύ καθαρά. Δεσμευόμαστε ότι από τη στιγμή που ο Δήμος θα μας στείλει
0: άρτια και ολοκληρωμένα το αίτημα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί. Τι χρειάζεται να προσκολλήσουν οι πολίτες? Χρειάζεται να προσκολλήσουν μόνο το έγγραφο της αυτοψίας, ε1, ε9 και προσωπικό οικογενειακής κατάστασης. Από τη στιγμή που ο Δήμος θα μας στείλει άρτια το αίτημά του, εμείς δεσμευόμαστε στις εφημερίδες να έχουμε αποστείλει τα χρήματα για να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα επιδόματα και αυτά τα έπρεπε βοηθήματα οι πολίτες οι οποίοι επλήγησαν. Το ίδιο επίσης δεσμευόμαστε και για τις επικοινήσεις. Για να ξεκαθαρίσω τη διαδικασία, πάει η Επιτροπή της Περιφέρειας, κάνει την αυτοψία, κάνει την εκτίμηση του κόστου το οποίο έχει υποστεί η επιχείρηση, τα στέλνει σε εμάς, τα ελέγχουμε εμείς και από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του πακέτου που θα πρέπει ο κλειδέντας να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην περιφέρεια και αποσταλεί εμείς μέσα σε 15 μέρες θα μπορέσουμε να στείλουμε τα χρήματα για να αποζημιωθεί ο πολίτης. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία της αποζημίωσης δεν είναι μια διαδικασία η οποία περνάει μόνο από τις υπηρεσίες της Δήλωσης. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στο κλειδέντα, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό πολιτικής αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο. Από τη στιγμή που εμάς θα μας έρθει άρτια και ολοκληρωμένο το αίτημα, η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη. Σε 10 μέρες
3: θα στείλουμε. Εγώ
0: έρχομαι εδώ για να πω χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες για να είμαι απόλυτα καθαρός. Είπατε κάτι ότι πρέπει δεν τριλογίζουμε για νησί. Πλέον τριλογίζουμε για νησί και πρέπει να ξέρετε ότι σε σχέση με την αποζημίωση για τα κτίρια η ενίσχυση, η κρατική ενίσχυση είναι στο 100%. Επειδή υπήρχαν τα προβλήματα σε σχέση με το Αρκαλοπόδι, τότε ήταν στο 80%, ήταν 20% από το δάνειο. Από πέρυσι το έχουμε κάνει, από πέρυσι το έχουμε κάνει στο 100%. Άρα, οι αποζημιώσεις των πολιτών σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τα οποία εκλήθησαν θα είναι στο 100% με βάση την εκτίμηση της θεατικής αγωγής. Επίσης, θα προχωρήσουμε και στη διαδικασία της εφάπαξ τιμής ανατετραγωνικό. Τα περισσότερα κτίρια τα οποία έχουν πληγεί προπανέστατα και δεν θα έχουν ζημία στο πέρα το οργανισμό. Άρα, μπορούμε με μια σύντομη διαδικασία, με τη διαδικασία της εφάπαξ τιμής ανατετραγωνικό, οι πολίτες να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή των κτιρίων τους. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια και για τις ζημίες οι οποίες υπάρχουν στα κτίρια των επιχειρήσεων, προβλέπεται η ίδια διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίσαμε η αποζημίωση η οποία θα δοθεί στις επιχειρήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει σε μηχανήματα και εξοπλισμούς, θα είναι στο 70% της εκτιμητής σας ζημιάς. Αύριο, 4 ώρα το απόγευμα, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλληλεγγύης, όπου θα πάρει μια δέσμη μέτρων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πλημμυροπαθείς. Αυτές θα έχουν να κάνουν με αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και με αναστολή των πληστηριασμών. Άρα λοιπόν αύριο 4 ώρα το απόγευμα, όπου θα έχουμε αυτή τη συνεδρίαση, θα εκδοθεί μια απόφαση άμεσα όσοι έχουν πληγεί από την πρόσφατη θεωρημία να έχουν αναστολή σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και σε αναστολή των πληστηριασμών τους. Ακόμα, ακούστηκε μια μεγάλη συζήτηση, το οποίο το αποδέχομαι σε ένα βαθμό, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων. Θα πρέπει να γνωρίζετε το ίδιο το Δήμαρχος Αρχανών και Αυτερουσίων, ότι άλλαξε η διαδικασία, πλέον υπάρχει μια νέα κοινή υπουργική απόφαση, όπου καθορίζει τον τρόπο προώθησης των αιτημάτων των Δήμων και της Περιφέρειας, προς αρμόδια υπουργεία για την χρηματοδότηση των έργων αυτών. Πλέον η διαδικασία την κάναμε πιο απλή και πιο μια διαδικασία η οποία δεν έχει τόσα βήματα γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν, από εδώ και πέρα, υποβάλλεται το έτοιμο στην περιφέρεια. Η περιφέρεια το διαβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίζει στην ΕΕ και αποφασίζει η κυβερνητική επιτροπή κρατική αλλαγή, γίνεται η κατανομή από το Υπουργείο Οικονομικών. Χρειάζεται πρόσκληση η περιφέρεια για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το κάθε έργο. Είναι απολύτως σαφή. Πώς γίνεται η διαδικασία και αυτή τη διαδικασία θα κάνει και τώρα. Θα καταθέσετε το αίτημα στην περιφέρεια. Η περιφέρεια οφείλει να το διαβάσει σε εμάς. Εμείς παίρνουμε μια απόφαση, βγάζει την κατανομή του Υπουργείου Οικονομικών και μετά βγάζει την πρόσκληση η περιφέρεια. Όσο πιο γρήγορα θα τρέξουν όλοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν οι προσκλήσεις και θα προχωρήσουν στην χρηματοδότηση των έργων. Ανοίγω άλλη μια φορά. Περιμένουμε σε 15 μέρες από σήμερα να ορίσουμε μια ημερομηνία.

0: ευρωπαϊκό. Σε 15 μέρες θα πεθούν. Περιμένουμε τα αιτήματα. Όλων των Δήμων της περιφέρειας Κρήτης, η οποία εκλήγησε από την πρόσφατη τομηνία, μαζί με τα αιτήματα της περιφέρειας, ούτως ώστε να καστήλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και σε 15 μέρες από σήμερα θα κάνουμε μια κυβερνητική επιτροπή όπου θα αποφασίσουμε το ύψος των θεματοδοτήσεων τόσο για το Δήμο όσο και για την περιφέρεια. Κάντε λοιπόν τα αιτήματά σας άμεσα. Θεωρώ ότι μέσα σε 15 μέρες υπάρχει ο χρόνος για να κάνετε τέτοιους ελέγχους στους δικούς σας και για να καταρτήσετε τα αιτήματά σας και σε 15 μέρες από σήμερα θα πάρουμε απόφαση τι χρήματα θα δοθούν σε κάθε Δήμο και στην περιφέρεια. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα το ποσό. Γιατί, όπως είπατε,
1: λοιπόν, υποσχέθηκε πολλά ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός. Υποσχέθηκε πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες από πλευράς κράτους, σε συνάρτηση βεβαίως με τους Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης. Είπε ότι σε 10 μέρες θα πάρουν χρήματα, τα επιδόματα και τα έκτακτα βοηθήματα οι πολίτες και σε 15 μέρες θα πάρουν χρήματα οι επιχειρήσεις που επλήγησαν. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είπε ότι πλέον λογίζουμε την Κρήτη, αν το άκουσα καλά γιατί δεν είχαμε και καλή επικοινωνία, πλέον λογίζουμε την Κρήτη ως νησί, γιατί υπάρχουν διάφορες δίστανται οι απόψεις όταν πρόκειται για χρήματα και αποζημιώσεις. Είπε Γιώργο ότι κάλεσε τους Δήμους και την Περιφέρεια να κινηθούν γρήγορα και υποσχέθηκε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το ζουμί, ότι πολύ πιο γρήγορα θα κινηθούμε ως πολιτεία. Ναι, 10 μέρες οι πολίτες και 15 μέρες οι επιχειρήσεις. Ναι.
2: Αυτά κρατήσαμε, ήταν τα πιο ουσιώδη και αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν και περισσότερο τον κόσμο. Ναι. 100% για τα σπίτια και στο 70%
1: για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα χρειαστεί, δεν ξέρω, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Τουρνάς και ο κύριος Κατσαφάδος είναι οι υπουργοί που έχουν μιλήσει. Ο κύριος Ανδριανός δεν έχει μιλήσει ακόμη.
2: Ναι. Δεν έχει μιλήσει.
1: Λοιπόν, ωραία. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.

0: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Απευθεία σύνδεση με το νέο κτίριο της Περιφέρειας στο Λάκκο, εκεί όπου από τις 10 το πρωί πραγματοποιείται η σύσκεψη, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που μας έχει έρθει από την Αθήνα. Γιατί άλλο, για τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό, ακούσαμε τον κύριο Τουρνά, τον κύριο Κατσαφάδο. Θα σας πούμε αναλυτικά, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, τι υπόθηκε από τους Υπουργούς. Πάμε στον Γιώργο τον Παπαδάκη που βρίσκεται εκεί.
1: Αρένα.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Αρένα, καλό μεσημέρι και πάλι. Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη. Αυτή τη στιγμή οι Υπουργοί χαιρετιούνται με τους Δημάρχους και με τους Αντιπεριφερειάρχες και με όλους όσοι δίνουν το παρόν. Μόλις ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου
0: Ανδριανού.
1: Ναι. Λίγο πολύ αναφέρθηκε στην άμεση καταγραφή των ζημιών και την καταγραφή των ζημιών για την αποζημίωση των αγροτών. Αυτό έθεσε ως προτεραιότητα ο κύριος Ανδριανός.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά των Δήμων μεταφέρθηκε η εικόνα από το πεδίο. Και είπε ο κύριος Ανδριανός, αφού εξέφρασε και τα συλληπιτήριά του για τον κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο που χάθηκε, ότι θα επισκεφθεί σε λίγο τις πληγήσες περιοχές και έστειλε μήνυμα στους παραγωγούς ότι η πολιτεία δεν θα τους ξεχάσει και πώς θα είναι δίπλα τους. Δεν ανακοίνωσε κάτι συγκεκριμένο, για να σου το μεταφέρω. Ετοιμάζονται τώρα οι υπουργοί εντός λίγων λεπτών να παραχωρήσουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, εξ όσων βλέπω. Παραμένουν στο πάνελ, κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα, αλλά οι υπουργοί παραμένουν στο πάνελ και συνομιλούν με δημάρχους.
0: Ναι.
1: Έχουμε, για παράδειγμα, κοντά μας, αν θέλεις και έχεις χρόνο να μιλήσουμε με τον κύριο Αθανασάκη, τον Δήμαρχο Οροπεδίου
0: Λαχιστίου. Βεβαίως.
1: Δήμαρχε, είμαστε στον αέρα, στον Αλεκρίτη, δύο λόγια με την κυρία Σιμιαντονάκη.
0: Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες των υπουργών, τον κύριο Ανδριανό, αυτά που είπε για άμεση καταγραφή και ότι η πολιτεία δεν θα ξεχάσει τους αγρότες. Ναι.
2: Ανεβαίνουμε οροπέδιο τώρα.
0: Ναι.
2: Θα τα πούμε εκεί.
0: Λέω πώς ακούσατε,
2: πώς ακούσατε
0: αυτά που είπαν οι υπουργοί. Σας ικανοποίησαν, απαντούν στις ανάγκες της περιοχής σας.
2: Εντάξει, το θέμα του ΕΛΓΑ δεν μας εγκαλύβει εμάς. Εγκαλύβει τους παραγωγούς βέβαια. Για τους παραγωγούς μιλούμε.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Έχουμε κάποια θέματα που θα τα συζητήσουμε με τον Υπουργό απάνω.
0: Ναι.
2: Μια και τώρα ανεβαίνουμε, φεύγουμε για αεροπέδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. να πάτε στο καλό και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. Πάντως δεν καλύφθηκε, Γιώργο, ο κύριος Αθανασάκης με το θέμα
2: το θέμα του ΕΛΓΑ. Είπαν όμως ότι θα υπάρξουν και επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Να τα δούμε όλα αυτά όμως στο Βασίλη, στο Ροπέδιο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ναι, να είστε καλά. Θα υπάρξουν, λέει, είπε ο κύριος Ανδριανός, και επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Τώρα, πότε και σε τι ύψος θα είναι αυτές.
2: Ναι.
0: Γιατί ο εφιάλτης των αγροτών, Γιώργο, είναι ειδικά στο Οροπέδιο και οπουδήποτε και σε άλλες περιοχές που έχουν πλημμυρίσει, αλλά ειδικά στο Οροπέδιο που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά σχεδόν η παραγωγή, είναι ότι αν οι ρυθμοί του ΕΛΓΑ είναι αυτοί που έχουμε δει σε άλλες καταστροφές, οι άνθρωποι θα κάνουν πάρα πολλούς μήνες να πάρουν τα χρήματά τους. Και τι χρήματα θα είναι αυτά? Μιλάμε για χαμένη παραγωγή κατά 80% της πατάτας και τουλάχιστον 50% των οποροκυπευτικών.
1: Αρένα, έχω και τον Δήμαρχο Αναγίων μέχρι να
0: πούνε
1: υπουργοί και να κάνουν δηλώσεις, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννη.
0: Ναι. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και εσάς, όπως και το συνάδελφό σας πριν, αν σας κάλυψαν, σας ικανοποίησαν οι δεσμεύσεις, οι εξαγγελίες των υπουργών.
3: Ακούστε, κύριε Σιμιαντονάκη, οι δεσμεύσεις, όσο μπορούν να δεσμεύσεις μια θετική ματιά για το πρόβλημά μας, θα έλεγα ναι. Αλλά πάντα υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σε αυτό το δρόμο θέλουμε πραγματικά να έχουμε την συμπαράσταση της πολιτείας, εμείς οι Δήμοι και οι περιφέρειες, πρωτίστως για τους πολίτες οι οποίες πλήγησαν είτε οι κατοικίες τους, είτε οι επιχειρήσεις τους, είτε οι εκμεταλλεύσεις τους, σε δεύτερο χρόνο, αλλά σύντομα, γιατί όλο αυτό είναι ένα, αν θέλετε, ένα γαϊτανάκι το οποίο συλλειτουργεί, που θα πρέπει να έχουμε και η Δήμη και η Περιφέρεια τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για τις αποκαταστάσεις, όχι για τους σχεδιασμούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν.
0: Ναι. Δώστε μας λίγο την εικόνα στη δική σας την περιοχή. Δεν ξέρω αν το εύρος των καταστροφών είναι αυτό που συνέβη στον ορεινό Μήλο-Πόταμο. Φαντάζομαι όχι. Αλλά δώστε μας λίγο την εικόνα με την οδοποιία, κυρίως με τις υποδομές. Τι καταστροφές στα Ανόγια.
3: Η αγροτική οδοποιία, κυρία Σκυνετολάκη, έτσι για να το κάνω σχηματικά, να το καταλάβει ο κόσμος σε τι σημείο έχει περιέλθει, είναι όπως το οροπέδιο λεσιδίου πλημμυρισμένο. Για τον κτηνοτρόφο δεν υπάρχει αγροτικός δρόμος για να πάει στην εκμετάλλευσή του.
0: Ναι.
3: Και είναι μια περίοδο όπου και τα ίδια τα ζώα είναι σε διαδικασία να γεννήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους παραγωγούς και για τα έργα υποδομής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Δημήτρη.
4: Ρενά, αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως, έλεγα.
4: Να σας διακόψω γιατί κάνει δηλώσει ο κύριος Κατσαφάδος.
0: Μάλιστα.
4: Στα μέσα ενημέρωση.
0: Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε.
5: Δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν για την ηλεκτρική, φαίνεται ότι είναι δύσκολο στην επόμενη. Το πλαίσιο τη
6: δημοσίευση από τη δηλώση του Ρεπορτάζ και τα συμπεριγράφη που
7: εκπαιδεύσαμε καταρχήν πρώτα και κύριο να εκφράσω τα γειτονιά μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σα, ο οποίο έθεσε την πορεία. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη τη κυβερνητική πολιτική, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλεία, στην ελληνική αστυνομία, στι ένοπλε δυνάμει, οι οποίε συμμετείχαν από το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση και στου εθελοντέ, οι οποίοι κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνω δυνατό, ώστε να προστατέψουν ανθρώπινε ζωέ και περιουσίε. Μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο και ρυθμό φαινόμενο, το οποίο έπρεπε να εκτενιστεί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη τη τελευταία στιγμή. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγμα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη τη Γενική Γραμματεία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, στην Εδρεία και την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες.

0: από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και με τους δημάρχους, να αποσύρουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγήσει. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό του, αν όχι όλα.
1: Τη Δευτέρα μας είπατε θα γίνει μια συνεδρίαση προκειμένου να αποφασιστεί για την υποσκευή αποζημίωση.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Υπήρξε μια δέσμευσή μας ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις καγκές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πρόσφατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα, οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα επιστοπικό επιδημιακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο, άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της υποσκευής και το δίδωμα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
2: Είπαμε και τα τρία επίπεδα.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε.
0: Ναι.
2: Επιχειρήσεις και οικίες.
0: Είπαμε
2: και
0: οικίες για τις οικίες.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Υπουργέ. Τα ποσά δεν έχουν καθοριστεί στο μεταξύ μας.
0: Τα ποσά των αποζημιώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες πολίτες έχει να κάνει ανάλογα με την αυτοψία, την έκθεση η οποία θα βγει. Ξεκινάνε από 2 μέχρι 6.000 ευρώ για τις υποσκευές. Και 600 ευρώ το επίδομα από εδώ των ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την Περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Λοιπόν, ο κύριος Κατσαφάδος. Έλα Γιώργο, έλα.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις. Τώρα θα κάνει ο κύριος Αρναουτάκης.
4: Ναι.
5: Είναι ο κύριος Δήμας δίπλα μου. Αν μπορεί ένα λεπτάκι να πει μια λέξη στο ραδιοκρίτη.
4: Κύριε Υπουργέ.
5: Με παραπέμπει στις δηλώσεις.
4: Στις δηλώσεις. Ωραία, ωραία. Δεν πειράζει.
5: Θα κάνεις όλα τα
4: λοιπόν, είναι κάποιος άλλος υπουργός που θα μιλήσει, θα κάνει δηλώσεις.
5: Τουρνάς, ο κύριος Τουρνάς κάνει αυτή την ώρα, θα τον ακούσουμε, Ρένα.
4: Ναι.
6: Άμεσα, θα έλεγα και αποτελεσματικά, βρέθηκε στο πεδίο, στα χωριά και όπου ήταν οι πληττόμενες περιοχές και δίπλα στον κάθε πολίτη. Το πιο δικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσωπήσαμε την πρόσθεση τη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας στην κάθε πολίτη. Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού και Υπηρεσιακού Κέντρου και του Πρεσβευτικού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειακό Πολιτικής Προστασίας και τους τορικούς αντιπεριφερειάρχες, τους δήμους, τους δημάρχους με τους οποίους ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το πεντήμερο και παράλληλα με τις δυνάμεις που βρισκόταν στο πεδίο, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόταν στο πεδίο και πραγματικά πιστεύω ότι αποσάβησαν τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα πήραμε την αντολή και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημίες και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση. Είναι προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω, πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΙΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο ΙΓΙΣ στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
2: Και θα έρθουν το επόμενο διάστημα.
6: Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση την κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την αρρωγή να προχωρήσει στη συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών όσον αφορά δηλαδή και τους ιδιώτες για τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμείευση των πόρων για την πρώτη αρρωγή.
5: Ακούσαμε για τον κύριο Τουρνά, Ρένα, δεν ξέρω αν...
4: Γιώργο, θέλω, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, θέλω να κάνουμε μία σούμα όλων αυτών που υπόθηκαν από τους υπουργούς. Θα ήθελα να πας κάπου λίγο πιο ήσυχα για να κάνουμε μία... να ενημερώσουμε βασικά τους ακροατές μας για το τι υπόθηκε από τους υπουργούς, γιατί είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και είναι πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, σε 15 μέρες...

0: χθες είπε ο κύριος Κατσαφάδος ραντεβού με περιφέρεια και δήμους τα αιτήματα που θα μας φέρουν για τις υποδομές και όσο πιο γρήγορα θα κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή που θα ασχοληθεί με το κομμάτι των αναστολών πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και πληστηριασμών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις. Υποσχέθηκε αποζημιώσεις. Αφού πάρει όμως, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, πάρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από δήμους και περιφέρειες, από τη στιγμή που θα τα πάρουν και θα τα ελέγξουν αυτά τα αιτήματα, σε 10 μέρες πληρωμές στους πολίτες που επλήγησαν και σε 15 μέρες χρήματα στις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα ποσά, αν άκουσα καλά Γιώργο, είπε ανάλογα με την αυτοψία και ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής είναι 2 έως 6.000 ευρώ και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών, δηλαδή χρήματα
1: για τα... Είναι δίπλα μου,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Μία ερώτηση, κύριε Κατσαφάδο, από το Ράδιο Κρήτη είμαστε στον αέρα. Μία ερώτηση από τον συνάδελφο.
2: Ναι,
0: κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε? Καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή υπάρχει πολλή αγωνία στους πολίτες και το γνωρίζετε, υποσχεθήκατε σε 10 μέρες αποζημιώσεις στους πολίτες που επλήγησαν και σε 15 μέρες χρήματα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν, αφού πάρετε.
2: Να αποσαφηνίσουμε.
0: Ναι, αφού πάρετε από τους δήμους και τις... Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω, αλλά σας ακούμε.
2: Αν μου επιτρέπετε, αυτό το οποίο δεσμεύτηκα είναι ότι από τη στιγμή που ο Δήμος θα μας στείλει το έγγραφο για τις υποσκευές και το επίδομα από εδώ των βιωτικών αναγκών, άρτιο και ολοκληρωμένο, σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα στο Δήμο για να τα μοιράσει στους πληγέντες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αφού κάνει η περιφέρεια την αυτοψία, κάνει την αξιολόγηση του κόστους της ζημιάς την οποία έχει υποστεί κάθε επιχείρηση, στείλει τα δικαιολογητικά ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η επιχείρησή του στην περιφέρεια και μας τα στείλει, σε 15 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα.
0: Θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος με τα ποσά, κύριε Υπουργέ? Ακούσαμε από 2 έως 6.000 ευρώ.
2: Τα ποσά είναι συγκεκριμένα, είναι από 2 έως 6.000 ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με την υποσκευή και 600 ευρώ το επίδομα από εδώ των βιωτικών αναγκών. Το 2 έως 6.000 έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του κάθε ακινήτου, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, Τακτηριακά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό τους, στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς.
0: Μάλιστα. Αυτή η αναστολή για την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών αφορά τις επιχειρήσεις, αν το καταλάβαμε.
2: Όχι, και τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
0: Αυτό πόσο γρήγορα.
2: Για τον κάθε πλημμυροπαθή.
0: Ναι.
2: Θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα 4 ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, θα πάρει την απόφαση και με τα δελτία αυτοψίας τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή τα δελτία αυτοψίας για τις επιχειρήσεις που θα μας στείλει η περιφέρεια και τα δελτία αυτοψίας των δικών μας υπηρεσιών για τα κτίρια, αυτά θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
0: Μάλιστα.
2: Και πληστηριασμών.
0: Είπατε 100% αποζημίωση σε πολίτες και 70% σε επιχειρήσεις.
2: 100% είναι η αποζημίωση με βάση την κρατική αρρωγή, με την εκτίμηση την οποία θα έχει η κρατική αρρωγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές των επιχειρήσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είναι στο 70%.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ναι. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, έδωσε και τη διευκρίνηση για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τους πολίτες. Ωστόσο, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Υπουργός, δεν είναι χρήματα τα οποία θα τα πάρουν την επόμενη εβδομάδα οι πολίτες.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Από τη μέρα που
0: είναι
1: θα
0: η διαδικασία αυτή που πρέπει να προηγηθεί από τους δήμους, από τα συνεργεία, από την περιφέρεια που θα πάνε να κάνουν τις αυτοψίες. Και αφού προσκομιθούν οι φάκελοι όλοι αυτοί που θα συνταχθούν, θα τους στείλουν στο Υπουργείο του κυρίου Κατσαφάδου εκεί, θα μελετηθούν και μετά... 10 μέρες μετά, αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία, 10 μέρες για τους πολίτες και 15 μέρες για τις επιχειρήσεις για να πάρουν τα χρήματα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Για τους αγρότες εδώ μου γράφουν, για τους αγρότες, γιατί δεν τον ακούσαμε live τον κύριο Ανδριανό. Είπε άμεση καταγραφή των ζημιών, υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, το άμεση θα δούμε πώς θα γίνει. Με τον ΕΛΓΑ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες. Ο κύριος Αφανασάκης είπε ότι κάτι είπαν οι υπουργοί για επιπλέον χρηματοδότηση, θα το δούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να... και ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος υποσχέθηκε μηχανήματα έργου στην περιφέρεια.
1: Μηχανήματα μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Η πρώτη παρτίδα θα έρθει λίγαν συντόμως, όπως είπε. Αυτή την ώρα εδώ ένα έξω από τα γραφεία της περιφέρειας παραμένουν οι υπουργοί, συνομιλούν με την περιφερειάρχες, δημάρχους. Είναι όλοι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ. Ετοιμάζονται, από όσο γνωρίζουμε, να κατευθυνθούν προς τις πληγήσεις περιοχές. Από εκεί και πέρα, το πού θα πάει, το ποιος θα πάει πού,
0: θα το δούμε,
1: νομίζω
0: το δούμε.
1: Ότι για την ώρα το ξέρουν μόνο οι ίδιοι.
0: Θα το δούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μαζί μας και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα από τώρα, για να μας δώσει το συνολικό ρεπορτάζ. Είναι η επόμενη μέρα στην Κρήτη, είναι δύσκολη. Εκφράζονται διάφορες επιφυλάξεις, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, για το πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτός ο μηχανισμός, ο κρατικός. Μου στέλνουν μηνύματα και από το Αρκαλοχώρι, γιατί στο 100% τώρα λένε η αποζημίωση, και ενώ στο Αρκαλοχώρι ήταν 80% και με τα γνωστά προβλήματα. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, σε μια ώρα από τώρα, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο της σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκαν οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία και η άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήρθαν από τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, που δεσμεύτηκε για άμεσες πληρωμές με τις πρώτες καταβολές να αναμένονται εντός του πρώτου δεκαημέρου. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στο 100% της ζημιάς, ενώ ως 70% μπορεί να ανέλθει αποζημίωση για εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας δεσμεύτηκε για την άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε οδικό και επαρχιακό δίκτυο. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για πλήρη συντονισμό πολιτικής προστασίας, περιφέρειας, δήμων και αρμόδιων αρχών, ενώ ανακοίνωσε ενίσχυση των πληγήσεων περιοχών με επιπλέον μηχανήματα έργου. Η Περιφέρεια και Δήμοι έχουν προθεσμία 15 ημερών για να καταθέσουν τα αιτήματα των πληγησών περιοχών ώστε η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή να καθορίσει το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παράλληλα, στην ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες προχωράει η κυβέρνηση. Αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 7 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου λόγω κακοκαιρίας. Η απόφαση αφορά τις δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαΐνης. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων Δαφνών και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου. Αντιδράσεις και καταγγελίες γονέων έχει προκαλέσει η απόφαση της Διεύθυνσης του 6ου Γυμνασίου Χανίων να επιβάλλει τρίμερη αποβολή σε 6 14χρονους μαθητές όταν συμμετείχαν σε μια προσπάθεια διαμαρτυρίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νόμου προϋπολογισμού για το 2000.

2027 προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού άνοιξε ξανά σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους

0: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Η ανεμοιπνών από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, η Ράνα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Μινάς Βαρδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη δρομολογούνται άμεσα, σύμφωνα με το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από νωρίς το πρωί στο νησί. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής θα συνεδριάσει αύριο με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τρίμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Εντός των ημερών έρχονται οι πρώτες παρτίδες των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία του Ηρακλείου, τι αναφέρει το Υπουργείο Υγείας για τον εμβολιασμό. Με την πορεία της ενεργειακής κρίσης να παραμένει απρόβλεπτη, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Γενέθλια σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία, που κλείνει 52 χρόνια παρουσία στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Σε ισχύ το πλαίσιο της ΑΔΕ για τη μείωση των προστήμων που επιβάλλονται μετά από φορολογικό έλεγχο, με το κούρεμα να μπορεί να φτάσει έως και το 50% για φορολογούμενους που αποδέχονται την κύρια οφειλή τους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε πρόωρες εθνικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στην απόρριψη των νομοσχεδίων για το φλέγον θέμα της στέγασης στην Ισπανία. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη δρομολογούνται άμεσα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν νωρίτερα το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί στην Κρήτη. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι η κρατική αρρωγή στους πολίτες θα φτάσει το 100% και το 70% για τις επιχειρήσεις, ενώ από τη στιγμή που Περιφέρεια Κρήτης και Δήμοι αποστείλουν τους πλήρες φακέλους και αφού εξεταστούν από το Υπουργείο, μέσα σε 10 ημέρες θα αποζημιωθούν οι πολίτες και μέσα σε 15 ημέρες, όπως είπε, οι επιχειρήσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Μέσα σε 10 ημέρες από την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τους Δήμους θα πρέπει να έχουν δοθεί τα χρήματα στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ενώ για τις επιχειρήσεις ο αντίστοιχος χρόνος ορίζεται στις 15 ημέρες. Αυτό είναι το βασικό χρονοδιάγραμμα που έδωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να προσδιοριστούν

και τα ποσά που θα διατεθούν στους Δήμους και την Περιφέρεια για την αποκατάσταση των υποδομών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ενώ συγκροτούνται και οι επιτροπές που θα καταγράψουν τις ζημιές στις επιχειρήσεις. Η διαδικασία της καταγραφής μπαίνει έτσι στην πρώτη γραμμή, καθώς από τα στοιχεία των αυτοψιών θα εξαρτηθεί.

0: Το κεφάλαιο. Μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ δρομολογείται παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, η ενίσχυση της περιφέρειας Κρήτης με μηχανήματα έργου προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα μέσα για τις παρεμβάσεις στις πληγήσες περιοχές. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση των δρόμων και γενικότερα της πρόσβασης στις περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές. Όπως ανέφερε, απαιτείται συνεργασία κυβέρνησης με περιφέρεια, δήμους και αρμόδιους φορείς, ώστε οι ανάγκες να ιεραρχηθούν. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο συνολικό πρόγραμμα έργων του Υπουργείου στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι παραμένουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο επίκεντρο, οι ζημιές σε καλλιέργειες, θερμοκήπια, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εγκαταστάσεις. Οι δήμαρχοι μετέφεραν στο κυβερνητικό κλιμάκιο την εικόνα από το πεδίο, περιγράφοντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης, καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις. Πρώτος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος μίλησε για τεράστια προβλήματα στις υποδομές της περιοχής του, με κατεστραμμένο αγροτικό δίκτυο, ζημιές σε γέφυρες και σοβαρά προβλήματα σε ίδρευση και άρδευση. Στη Χερσόνησο, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζήτησε να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έθεσε μεταξύ άλλων το ζήτημα του φράγματος από Σελέμη. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ο Βασίλης Γκεγκέρογλου αναφέρθηκε στους δρόμους που χρειάστηκε να κλείσουν και στις ζημιές που υπέστη το αγροτικό δίκτυο. Από το οροπέδιο Λασιθίου, ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης περιέγραψε το σοβαρό πλήγμα που δέχτηκε η αγροτική παραγωγή και ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική στήριξη των παραγωγών. Μετά τη σύσκεψη, το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκίνησε τις αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές με πρώτο σταθμό το οροπέδιο Λασιθίου και στη συνέχεια την Ιερά Πέτρα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αυτοψία στην περιοχή του Μυλοποτάμου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη αναφορικά με τις αποζημιώσεις στους πληγέντες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος.
2: Αυτό το οποίο δεσμεύτηκα είναι ότι από τη στιγμή που ο Δήμος θα μαθήνει το έγγραφο για τις υποσκευές και το επίδομα από εδώ των βιωτικών αναγκών άρτιο και ολοκληρωμένο, σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα στο Δήμο για να τα μοιράσει στους πληγέντες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αφού κάνει η περιφέρεια την αυτοψία, κάνει την αξιολόγηση του κόστους της ζημιάς την οποία έχει υποστεί η κάθε επιχείρηση, στείλει τα δικαιολογητικά ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η επιχείρησή του στην περιφέρεια και μας τα στείλει, σε 15 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Τα ποσά είναι συγκεκριμένα, είναι από 2.000 ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με την υποσκευή και 600 ευρώ το επίδομα από των βιωτικών αναγκών. Το 2-6.000 έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του κάθε ακινήτου, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, Τακτηριακά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό τους, Στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς. Θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα 4 η ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, θα πάρει την απόφαση και με τα δελτία αυτοψίας τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας, Δηλαδή τα δελτία αυτοψίας για τις επιχειρήσεις που θα μας στείλει η περιφέρεια και τα δελτία αυτοψίας των δικών μας υπηρεσιών για τα κτίρια. Αυτά θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 100% είναι η αποζημίωση με βάση την κρατική αρρωγή, Με την εκτίμηση την οποία θα έχει η κρατική αρρωγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές των επιχειρήσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είναι στο 70%.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Καλό σας μεσημέρι. Με ενημερώνουν ότι έπεσε η γραμμή. Αν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Αρναουτάκη, αλλιώς θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε πώς θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν από νωρίς το πρωί μαζί με το κυβερνητικό κλιμάκιο στα νέα γραφεία, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αρναουτάκη.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του κυβερνητικού κλιμακίου, κύριε Αρναουτάκη?
3: Εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα πρέπει να διεκδικούμε. Το γνωρίζετε πολύ καλά και πρέπει μαζί με τους Δήμους να υποβάλουμε τις προτάσεις, να στείλουμε πόσο είναι ο προϋπολογισμός και από εκεί πέρα να διεκδικήσουμε το υψηλότερο ποσό που μπορούμε να πάρουμε για την αποκατάσταση των ζημιών. Ήταν πολύ θετικό ότι ήταν 4 υπουργοί στο Ηράκλειο σήμερα. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές. και στα Ζωγιανά και στο οροπέδιο, τώρα πηγαίνουμε στο οροπέδιο, ναι, και στην Ιερά.

0: χιλιόμετρα, αλλά η αγροδιχειοδοποιία σχεδόν στο σύνολο.
1: Είναι κατεστραμμένη. Ναι, ναι.
0: Έχει καταστραφεί. Επίσης πρέπει να πάνε οι κτηνοτρόφοι μας, πρέπει να πάνε να έχουν πρόσβαση, να ανέβουν στις στάνες. Πρέπει να μαζί να πούμε το ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες, γιατί πραγματικά όλες οι υπηρεσίες, η πυροσβεχία, η αστυνομία, όλοι βοήθησαν για να μπορούν οι Δήμοι πάνω απ' όλα με τα μηχανήματα, με το ανθρώπινο δυναμικό, για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Δυστυχώς ένας άνθρωπος μας χάθηκε. Πρέπει όμως να το τονίσουμε αυτό, γιατί ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο. Ήμουν χθες στα Ζωγενά, είδα την αγωνία του κόσμου, δύο ρέματα που περνούσαν μέσα από το χωριό, που μπορούσε να γίνει μεγάλη καταστροφή εάν δεν γινόταν κάποιες παρεμβάσεις. Στην Ιερά Πέτρα προς Φέρμα πάλι μεγάλο το πρόβλημα. Στο Οροπέδιο καταστράφηκε όλη η
1: παραγωγή, πατάτες, ναι.
0: Πατάτες, σωμάτες, Τέμενος και Αρχάνης, τα σταφύλια όλα. Μεγάλες καταστροφές.
1: Κύριε Αρναουτάκη, να ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες από αύριο και όλα στις περιφέρειες σε συνεργασία με τους, Δήμους.
0: Η καταγραφή ναι, όλων των ζημιών που υπάρχουν. Αυτά που γίνουν εμείς με τις επιχειρήσεις να βγουν συνεργεία δικά μας, όπου υπάρχουν προβλήματα να καταγραφούν. Παράλληλα οι Δήμοι πρέπει να κάνουν για τις οικοσκευές όλα αυτά που χρειάζεται ο κόσμος, και μέσα σε 15 μέρες να στείλουν τα τεχνικά δελτία προς την περιφέρεια, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Ναι. Αυτά τα έργα που χρειάζονται για τις αποκατάστασεις ζημιών, ναι, να το διευκρινίσουμε. Αποκατάσταση ζημιών, όχι νέα έργα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Η αποκατάσταση των ζημιών που υπάρχουν, να σταλούν τα τεχνικά δελτία στην περιφέρεια. Εμείς θα τα αποστείλουμε στο Υπουργείο για την χρηματοδότηση και να περιμένουμε την Επιτροπή για να μας δώσει τη χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρναουτάκη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, είναι ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Καλό σας μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Σας
2: λοιπόν, να διαφώσουμε, ναι, διότι έρχεται ο κύριος Υπουργός τώρα που μόλις έχει φτάσει και πρέπει να...
1: Ο κύριος Ανδριανός.
2: Ναι, ο κύριος Ανδριανός, ναι.
1: Αν μπορέσουμε θα
2: να μιλήσουμε πιο μετά, μα είναι,
1: ναι,
2: εντάξει.
1: Ναι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ακούσατε και τον Περιφερειάρχη αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει από αύριο κιόλας. Και όλα αυτά το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα γίνει μέσα σε λίγες μέρες. Το κομμάτι της καταγραφής είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κινηθούν τα συνεργεία γρήγορα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και οι Δήμοι από την πλευρά τους, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν τους φακέλους, να τους καταθέσουν στο Υπουργείο, να μελετηθούν από το Υπουργείο. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο κύριος Κατσαφάδος, 10 μέρες για την αποζημίωση των πολιτών και 15 μέρες για την αποζημίωση των επιχειρήσεων, να έρθει αμέσως μετά. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια. Το τελευταίο τριήμερο σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών, τα οποία δεν έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα αναφορικά με τις απίστευτες ποσότητες βροχόπτωσης που είχαμε ουσιαστικά από την 1η του μήνα, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και χθες το βράδυ σε διάφορες περιοχές του νησιού. Πραγματικά εκρηκτικό αυτό το ποσοστό των σχεδόν χιλίων χιλιοστών βροχής που κατεγράφει από το σταθμό της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τρίμερο. Η Λίλιαν Δαφερμάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι, προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Αγγελική Μαρτίνου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, περιέγραψε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που, όπως είπε, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, τα Νόγια

0: Υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε 598 χιλιοστά το τελευταίο τρίμερο. Ωστόσο, η Διεύθυνση Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαθέτει ένα σταθμό 300 μέτρα ψηλότερα που κατέγραψε 940 χιλιοστά. Αντίστοιχα καταγράφηκαν στο Φουρφουρά 407 χιλιοστά, στον Πλακιά 275, στο Δοξαρό 118, στο Φράγμα Ποταμών 155 χιλιοστά. Επίσης, στη Σαμαριά καταγράφηκαν 750 χιλιοστά. Στον Ομό Λασιθίου και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο καταγράφηκαν 233 χιλιοστά. Κάτι που, όπως είπε η κυρία Μαρτίνου, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ιερά Πέτρα ήταν 95 χιλιοστά το τελευταίο τριήμερο, στη Σιτία 101 χιλιοστά, στον Τζαρμιάδα 407 χιλιοστά, στους ποταμούς 392 χιλιοστά, στη Βιάνο 144 χιλιοστά και στο Μεταξοχώρι 187 χιλιοστά. Η πρωτόγνωση ιστορικά για την τελευταία δεκαετία βροχές το μήνα Οκτώβριο ήταν αυτές που γνώρισε η Κρήτη. Το τελευταίο τριήμερο δεν μπόρεσαν όμως να αξιοποιηθούν όπως έπρεπε, καθώς οι έτοιμες μελέτες που υπάρχουν για την, για την κατασκευή φραγμάτων εξακολουθούν να μένουν στα σερτάρια. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι εκατοντάδες τόνοι νερού που έπεφταν μέσα στις τελευταίες ελάχιστες μέρες λόγω του ανάγλυφου του εδάφους να καταλήξουν στη θάλασσα και να μην αξιοποιηθούν μέσα από πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν προοπτική στον πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται τόσο σκληρά. Η κατασκευή φραγμάτων είναι ένα ζήτημα επιτακτικό, ειδικά για τους δημάρχους της ενδοχώρας, οι οποίοι ζητούν από την κυβέρνηση επιτέλους να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις, για να μην είμαστε για μια ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Βιάνο, ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Μπαρητάκης?
2: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Είναι το γνωστό κάθε φορά που έχουμε έντονη βροχόπτωση και ευτυχώς τα τελευταία δύο χρόνια, η δεύτερη χρονιά είναι σήμερα, έχουμε βροχοπτώσεις. Αναβλέπουμε το νερό να χάνεται στη θάλασσα και οι καλλιέργειες να μένουν σε πολλές περιοχές απότιστες. Τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των φραγμάτων?
2: Κοιτάξτε, Γέφυνε Αδωνάκη, πραγματικά από τη μια το νερό είναι ευλογία και οι μεγάλες ποσότητες που έπεσαν στην περιοχή μας ήταν ευλογητικές σε συνδυασμό με τα όποια προβλήματα δημιουργούσαν. Τι είχαμε και εμείς τα προβλήματα, κυρίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Όμως είναι αλήθεια και είναι πλέον γεγονός ότι τεράστιες ποσότητες νερού έφυγαν προς τη θάλασσα. Ειδικά αν βλέπατε τον Αποδά, το είπα και σήμερα στην τοποθέτησή μου και στους υπουργούς που ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο. Τεράστιες ποσότητες, πραγματικά τεράστιες ποσότητες νερού να φεύγουν προς τη θάλασσα ή σε άλλες περιοχές που με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, μικροφράγματα και λιμνοδεξαμενές θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει το πρόβλημα και άρδευση και σε ίδρυυση για πάντα με τα χιλιοστά του νερού που έπεσαν αυτές μέσα στην περιοχή. Εμείς έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε κάνει τις προμελέτες, έχουμε κάνει τις χωροθετήσεις των λιμνοδεξαμενών. Και αυτό που μένει είναι η χρηματοδότηση, τα οποία είναι ευθύνη της πολιτείας. Δεν έχουμε τις δυνάμεις εμείς και τα χρήματα να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε όλοι. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και το Υπουργείο πάνω, ότι πρέπει να μπούμε σε έργα υποδομών, τα οποία είναι και αντιπλημμυρικά, διότι συγκρατούν τις ποσότητες νερού, αλλά και ευλογητικά, διότι με το νερό αυτό θα μπορούμε σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που περάσαμε και περνούμε, να μπορούμε να έχουμε νερό το οποίο θα αρδεύουμε τις καλλιέργειες μας. Ο πρωτογενής τομέας θέλει σημαντικά έργα στήριξης.
1: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω τι απάντησε το κυβερνητικό κλιμάκι. Φαντάζομαι ότι τέθηκε και από άλλους το θέμα αυτό. Δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι έργα τα οποία κοστίζουν, είναι αιτήματα τα οποία χρονίζουν. Υπήρχε απάντηση?
2: Απάντηση όχι, γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο στάθηκε στις καταστροφές και στις αποζημιώσεις που θα δώσει και στους ιδιώτες που έχουν πληγεί πώς θα γίνει η διαδικασία, αλλά και στις υποδομές όπως θα στείλουμε τα αιτήματά μας. Όμως σας είπα ότι πέρα από αυτό θεωρώ ότι πρέπει σοβαρά πρέπει να κουβεντιάσουμε, να δούμε ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματισμό όπου θα μπορούν αυτές οι παρεμβάσεις να είναι επιλέξιμες, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, να μπορούν να γίνουν και σε μελετητικό επίπεδο που πρέπει να οριμάσουν και απαιτούν αρκετά χιλιάδες ευρώ που δεν τα έχουν οι Δήμοι και το κατασκευαστικό που είναι η ουσία. Μάλιστα. Δεν μπορεί ένα πράγμα, κυρία Σημαντονάκη, να το κουβεντιάζουμε 40 και 50 χρόνια

0: για να αρχίσουμε να το μελετάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή τόσοι είναι οι χρόνοι. Οι υποδομές μας είναι πλέον του περασμένου αιώνα. Έτσι. Δεν γίνεται. Κύριε... υπάρχει ευθύνη και θα πρέπει η πολιτεία να το δει.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα στον ορεινό Μιλοποτάμο να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Καλό σας μεσημέρι κύριε Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτά που ακούσατε σήμερα από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς ικανοποίησαν εσάς και τους κατοίκους της περιοχής σας?
2: Οι υπουργοί ακούσανε προσεκτικά αυτά που τους είπαμε.
1: Ναι.
2: Εγώ τους μετέφερα την εικόνα ακριβώς του Δήμου Μιλοποτάμου και τους προσκάλεσα να έρθουν και στο πεδίο. Να έρθουν να δούνε και τότε μόνο θα καταλάβουν ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Μάλλον. Γιατί εκεί οι συνάδελφοι μιλούσαν για δρόμους, μιλούσαν για δενδρίλια, για πορτοκαλιές, για μυγδαλιές, για πατάτες. Εμείς μιλούσαμε για ανθρώπινες ζωές που είχαμε όλοι μαζί προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εμείς προσπαθούσαμε να σώσουμε ανθρώπους. Η διαφορά μας είναι τεράστια. Ο Δήμος ο δικό μας έχει καταστραφεί. Θα έρθουν λοιπόν οι υπουργοί και τα κλιμάκια τους να δουν ακριβώς ποια είναι η εικόνα του Μιλοποτάμου.
1: Μάλιστα. Περιμένετε να έρθουν υπουργοί επάνω στα...
2: Θα έρθουν, ναι, ή το απόγευμα θα έρθουν ή το πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Να έρθουν να δουν ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί ό,τι και να λέμε, αν δεν δει ο άλλος, δεν το καταλαβαίνει.
1: Κύριε Δήμαρχε, μιλάμε για κατεστραμμένη ολοκληρωτικά αγροτική οδοποιία, μιλάμε για κατεστραμμένα δίκτυα ύπρευσης, τέσσερις βιολογικοί καθαρισμοί.
2: Τέσσερις βιολογικοί διαλυμένα τα δίκτυα. Διαλυμένα δίκτυα ύδρευσης, διαλυμένα δίκτυα άρρευσης. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να προσεγγίσουν τις μάντρες, τα κοπάδια, τις κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν μπορούν να πάρουν τροφές, δεν μπορούν να πάρουν γάλα. Τα ζώα είναι τώρα η εποχή που γεννούν. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Αλλά εμείς πρώτα κοιτάξαμε να σώσουμε τους ανθρώπους και μετά τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω από 20 γέφυρες έχει πάρει στο Δήμο Μιλοποτάμου. Μικρές μεγάλες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει απομείνει δίχτυο, δεν έχει απομείνει τίποτα. Πάνω από μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 4.000 ανθρώπους που κουβαλούσαμε νερό με τις εξάδες αναοικία.
1: Η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί τώρα που μιλάμε?
2: Σε μεγάλο μέρος, όμως συνεχίζουμε με δικτύα, με ιδεία προχωρεί και δίνει νερό στο σπίτι.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Καλό
2: εδώ
1: μεσημέρι.
2: Μιλάμε για 500 τόνους νερό αναστρέμα για 4 μέρες. Καταλάβατε τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά,
2: καλά
1: και εσείς. Σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στο οροπέδιο Λασιθίου, με τους παραγωγούς να μετρούν τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες και να ζητούν άμεσες αποζημιώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
3: Μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο οροπέδιο Λασιθίου, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειές τους μετά τις πλημμύρες στον κάμπο. Οι αγρότες κάνουν λόγο για ολική καταστροφή και ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την αποζημίωσή τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Μανώλης Πατεράκης αναφέρθηκε στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί κατά τη διαδικασία αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ. Ο ίδιος εκφράζει φόβους ότι με τον τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων κάποιοι αγρότες μπορεί να λάβουν πολύ μικρό ποσό ή ακόμη και να μην αποζημιωθούν. Ένα από τα βασικά δικαιολογητικά που ζητά ο ΕΛΓΑ είναι το τιμολόγιο αγοράς πατατόσπορου από το εξωτερικό. Επιπλέον απαιτείται και το ειδικό καρτελάκι που είναι ραμμένο σε κάθε σακί και αναγράφει τα χαρακτηριστικά του πατατόσπορου. Οι πλημμύρες όμως έχουν προκαλέσει ζημιές και στις αποθήκες των παραγωγών, με αποτέλεσμα αυτά τα στοιχεία να έχουν πιθανότατα καταστραφεί σε αρκετές περιπτώσεις. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου επισημαίνει ακόμη ότι η απογοήτευση από προηγούμενες διαδικασίες αποζημιώσεων μπορεί να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς ακόμη και στο να μην υποβάλουν αίτηση. Οι αγρότες αναμένουν πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις και όχι μόνο εξαγγελίες, μετά και την κρίσιμη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία υπουργών και αρμόδιων φορέων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Μανώλης Πατεράκης.
4: Να βάλει β' τα λόγο. Που στους πιο πολλούς έχει μπει το νερό στις αποθήκες τους και να τα είχαν κρατήσει, έχουν σταυτηθεί. Είμαι σίγουρος. Αλλά οι πιο πολλοί συνήθως δεν τα κρατάνε. Είναι κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό μου. Είμαστε

0: σίγουρος ότι η μισή παραγωγή είναι τόσο απογοητευμένη σε άλλες περιπτώσεις με τον ΕΛΓΑ που δεν θα πάνε ούτε αίτηση να κάνει. Για να μην νιώθουν και χαζά, καταλάβες. Πέρυσι, τον Μάιο, είχαμε κάτι προβοπτώσεις που κάποιοι παραγωγοί χάσανε πατάτες και μπήκανε στην επαναθήκευση. Η αποζημίωση που πήραν από τον ΕΛΓΑ, αν είχαν όλες τις προϋποθέσεις που λέμε, ήταν 140 με 160 ευρώ το στρέμμα. Ναι. Μόνο ο πατατόσπορος που σε υποχρεώνει να αγοράσει, ναι, τους είδε περίπου 300 ευρώ. Περιμένω σήμερα, όχι να ακούσω λόγια. Είμαι σίγουρος ότι τα λόγια θα τα ακούσω.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος όμως θέλει πράξη. Θέλει την πραγματική αποζημίωση της ζημιάς που έχει πάθει. Διαφορετικά είναι καταστρεμμένος και είναι όλη η οικονομία του ροτοδίου να στείλει καταστρεμμένη. Δεν είναι μόνο αγρότης. Και ο ένας θα στείλει τον άλλο.
2: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Εντός των ημερών έρχονται οι πρώτες παρτίδες των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία του Ηρακλείου. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με την εποχική γρήπη να βρίσκεται πρώτων πυλών, ξεκίνησε φετινή εκστρατεία αντιγρυπικού εμβολιασμού, ενώ και φέτος η γρήπη θα συνεπάρξει με τον COVID-19. Το διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου θεωρείται το καταλληλότερο για το εμβόλιο, καθώς δίνει στον οργανισμό τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει ανοσιακή προστασία πριν από την έξαρση της εποχικής δραστηριότητας του ιού. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό δίνεται στις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρήπη και αυτές είναι άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, βρέθηκε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα όπως παθήσεις του αναπνευστικού και της καρδιάς, διαβήτη, εντεφροπάθειας και ανασοκαταστολή. Έγκυες ανεξάρτητα από την εβδομάδα κύησης, καθώς και λεχόνους και θυλάζουσες. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, φροντιστές και άτομα που συγκατοικούν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Ακόμη υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίες πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας και επαγγελματίες που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χείρους όπως κτηνίατροι, κτηνοτρόφοι ή χειροτρόφοι. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο χορηγείται σε μία δόση κάθε χρόνο. Οι πρώτες παρτίδες των αντιγρυπτικών εμβολίων αναμένεται να αρχίσουν να παραλαμβάνονται τις επόμενες ημέρες από τα φαρμακεία του Ηρακλείου, ενώ για να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί θα πρέπει προηγουμένως να ανοίξει το σχετικό σύστημα από το Υπουργείο Υγείας.
2: Άννα, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει κάποιες μέρες, δεν θα ξεκινήσει δηλαδή αύριο μεθαύριο ο εμβολιασμός. Πρέπει να γίνουν πρώτα τα απαραίτητα βήματα, κύριε Σκουντάκη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πότε είναι η κατάλληλη περίοδος για να κάνει κάποιος το αντιγρυπικό εμβόλιο και να είναι καλυμμένος και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Η πιο κατάλληλη περίοδος βάσει των στατιστικών και των στοιχείων που έχουμε από παλαιότερα είναι τέλος του Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Δηλαδή καλό είναι να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Το εμβόλιο για να κάνει πλήρη ανοσία στον εμβολιασμένο πρέπει να περάσουν 10 με 15 μήνες. Επομένως, αν κάνουμε το εμβόλιο μας στις 30 Οκτωβρίου για παράδειγμα, θα είμαστε καλυμμένοι μετά τις 10-15 Νοεμβρίου. Αυτά είναι πάνω κάτω τα στοιχεία όσον αφορά τις ημερομηνίες που πρέπει να γίνουν τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Το σύστημα πιθανόν από την ενημέρωση που έχω και από το Υπουργείο Υγείας και την εγκύκλιο που διαβάσατε πριν λίγο, λέει ότι από τα μέσα Οκτωβρίου θα ανοίξει η δυνατότητα για να μπορούμε να καταχωρούμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια στο σύστημα. Εκεί υπολογίζω ότι θα δοθεί πλέον και το σύνολο του Υπουργείου γύρω στις 15 και μετά για να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς και στα φαρμακεία.
2: Θα γίνει με τον συνηθισμένο τρόπο, αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε και από προηγούμενα έτη, φαντάζομαι, κύριε. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης θα πάει στο φαρμακείο του και θα εμβολιαστεί.
4: Σε σχέση με το περσινό σύστημα, όχι, δεν θα αλλάξει κάτι. Να το θυμίσουμε μόνο ότι όλοι οι ενήλικες μπορούν να προσέλθουν στα φαρμακεία και να κάνουν χωρίς ιατρική συνταγή το απλό αντιγρυπτικό εμβόλιο. Οι πιο ηλικιωμένοι, άνω των 60 συμπολίτες μας, οι οποίοι συνήθως θέλουν το πιο ενισχυμένο εμβόλιο, το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό τους, να γράψουν ιατρική συνταγή.

0: είτε να προσέλθουν μετά στο φαρμακείο όπου θα το προμηθευτούν το εμβόλιο και μπορούν επίσης και να το κάνουν. Όλα τα εμβόλια βάσει του νόμου πλέον μπορούν να γίνονται στο φαρμακείο για τους ενήλικες. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, εννοείται ότι οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν στον παιδίατρο όπου θα γίνει και το εμβόλιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Με την πορεία της ενεργειακής κρίσης να παραμένει απρόβλεπτη, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
14: Με τα βλέμματα στραμμένα στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, το προσχέδιο προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% το 2026, ενώ για το νέο έτος εκτιμάται ελαφρώς υψηλότερη ανάπτυξη. Με την παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα 95 δολάρια το βαρέλι, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί φέτος λίγο κάτω από το 4% έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 3,2%. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,5% με τις οριστικές εκτιμήσεις να αναμένεται να αποτυπωθούν στον τελικό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο. Παρά τις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το προσχέδιο προβλέπει τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 3% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Στο σχέδιο

0: Σωματώνονται επίσης οι νέες παροχές, φορολογικές ελαφρύνσεις και δαπάνες που αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, με το συνολικό ύψος των μέτρων για φέτος και το 2027 να ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2026 προβλέπονται μέτρα ύψους 605 εκατομμυρίων ευρώ που θα θεσμοθετηθούν έως το τέλος του έτους, ενώ για το 2027 το πακέτο ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως η επιδότηση καυσίμων ύψους περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό για το 2026 ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Παρισιού για την επανεκκίνηση των ερευνών στο Αιγαίο για τον Great Sea Interconnector, καθώς η επιστροφή των ερευνητικών πλοίων αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το βάρος των συνεννοήσεων πέφτει στην εξέβρεση μιας διευθέτησης που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι εργασίες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου χωρίς τον κίνδυνο νέας έντασης με την Άγκυρα, και σε αυτή την εξέλιξη η Γαλλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Δήμερη επίσκεψη στη χώρα μας θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πρόκειται να φτάσει στην Αθήνα βάσει του προγράμματος αύριο Τρίτη. Η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στη χώρα μας πραγματοποιείται με αφορμή τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Γενέθλια για τη Νέα Δημοκρατία με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα, μια εκδήλωση στην οποία δεν θα δώσουν το παρόν ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια διεύρυνσης συνεχίζει το κόμμα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52 γενέθλιά της. Η πανηγυρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ωστόσο, κανείς από τους πρώην προέδρους δεν θα δώσουν το παρόν στην εκδήλωση. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σε μόλις ένα 24ωρο έστρεψε τα βέλη του 2 φορές κατά της κυβέρνησης. Στο ΠΑΣΟΚ, την προσπάθεια διεύρυνσης συνεχίζει το κόμμα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις της και την ίδια ώρα να επιταχύνει την προετοιμασία των ψηφοδελτίων, με ιδιαίτερο βάρος στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι εκλογικές επιδόσεις του κόμματος εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις δυσκολότερες εξισώσεις. Σήμερα επισημοποιήθηκε η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Και η κινητικότητα δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τροχιά προσχώρησης βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη, σήμερα ανεξάρτητη βουλεύτρια της Β' Πειραιά, η οποία είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο διεγράφει τον περασμένο Αύγουστο. Σε νέα διαδικασία θα περάσουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, καθώς η πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ θα κλείσει προσωρινά μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Οι αιτήσεις θα ανοίξουν ξανά μετά την επεξεργασία των νέων στοιχείων, με την έκπτωση στο ρεύμα να φτάνει έως και το 70%. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κλείσει προσωρινά η πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πλατφόρμα αναμένεται να απενεργοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2026. Εφόσον δεν δοθεί παράταση, η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου του 2027, οπότε η πλατφόρμα θα κλείσει είτε την ίδια μέρα είτε την επόμενη. Η πλατφόρμα αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για 15 έως 20 ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η καθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Στη συνέχεια θα ανοίξει ξανά και οι υφιστάμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση, προκειμένου να μην χάσουν την έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και το 70% στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο αφορά αποκλειστικά οικιακά τιμολόγια και κύριες κατοικίες. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να προσφέρουν τα κοινωνικά οικιακά τιμολόγια Α, Β και Γ μέσω των πράσινων, κίτρινων και μπλε τιμολογίων σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά κλπ. Κριτήρια. Για τον έλεγχο των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη η φορολογική δήλωση του 2026 για τα εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού, καθώς και η τελευταία εκαθάριση ένφια του 2026 για την ακίνητη περιουσία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους δικαιούχους, αφού όσοι υποβάλουν νέα αίτηση πριν από τις 15 Ιουλίου του 2027 θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς μόνο τότε το σύστημα θα έχει ενημερωθεί με τα νέα φορολογικά στοιχεία.
1: Σε ισχύ βρίσκεται το πλαίσιο της ΑΔΕ για τη μείωση των προστήμων που επιβάλλονται μετά από φορολογικό έλεγχο, με το κούρεμα να μπορεί να φτάσει έως και το 50% για φορολογούμενους που αποδέχονται την κύρια οφειλή τους.

0: Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Έως και 50% μπορούν να μειώσουν τα πρόστιμα που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο οι φορολογούμενοι εφόσον αποδεχθούν την κύρια οφειλή και κινηθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση. Η διαδικασία προβλέπει διαδοχικά στάδια αποδοχής, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρέχεται όταν ο φορολογούμενος αποδέχεται τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρώιμο στάδιο. Όσο η υπόθεση προχωράει, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται, φτάνοντας από το 50% έως και το 25%, όταν η διαφορά έχει οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Η αποδοχή των πράξεων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση της μείωσης είναι η καταβολή του 25% του οφειλόμενου ποσού μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή. Για το υπόλοιπο ποσό προβλέπεται δυνατότητα εξόφλησης μέσω της πάγιας ρύθμισης σε έως και 12 δόσεις. Το σύστημα δίνει έτσι στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να κλείσουν νωρίτερα μια φορολογική διαφορά, περιορίζοντας παράλληλα το ύψος του προστίμου. Ωστόσο, η επιλογή της αποδοχής σημαίνει ότι ο φορολογούμενος αποδέχεται τα αποτελέσματα του ελέγχου και θα πρέπει να τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες και τους όρους πληρωμής.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο. Οι επιδοτήσεις φτάνουν έως και τις 46.000 ευρώ. Με πρώτη προτεραιότητα τα κλειστά σπίτια που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά για κατοικία ή μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Οκτώβριο, πιθανότατα στα μέσα του μήνα, με την πρώτη φάση να αφορά τα κλειστά σπίτια, δηλαδή ακίνητα που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ανοιχτές κατοικίες. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, όλοι όσοι έχουν κλειστά σπίτια και κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας θα λάβουν επιδότηση. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είχαν εκδοθεί 93.500 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες που ήδη κατοικούνται και 13.000 κλειστά σπίτια. Την πλατφόρμα επισκέφθηκαν περισσότεροι από 420.000 χρήστες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% των δαπανών, με ανώτατο ποσό της 36.000 ή 400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για έγγαμο με 2 παιδιά μπορεί να φτάσει έως τις 46.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, άδειες και ελέγχους. Στις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται επισκευές, βαψίματα, εργασίες τοιχοποιίας, καθώς και ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Προβλέπεται επίσης προκαταβολή 60% της συγκεκριμένης επιδότησης. Το πρόγραμμα προβλέπει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 80%, με επιπλέον προσάυξηση 5% για νησιωτικές και ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και αμαία. Τα ακίνητα πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά ή έως 150 για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Για 5 χρόνια απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ενώ τα κλειστά σπίτια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε ως κύρια κατοικία είτε να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση.
4: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.653,82 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,66%, ο τζίρος στα 128,48 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, πρόορες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε στην Ισπανία ο Πέδρο Σάντσεθ, 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας. Η απόφαση έρχεται μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στα μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Χαμηλά ποσοστά για Τραμπ και Ρεπουμπλικανούς στις δημοσκοπήσεις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον. Σε αναβρασμό, η Γαλλία με τα 300 έως 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές υποδομές. Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά τη χθεσινή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία, θέλει μία νίκη στα 2 τελευταία μάτς με Ολλανδία εκτός έδρας και με τη Σερβία στο Βόλο για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, χθες η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται ουσιαστική βελτίωση του καιρού μετά το πολύμερο βροχερό σκηνικό.

0: της κακοκαιρίας, το οποίο υποχωρεί σταδιακά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έλα πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα

0: και κεραμικά-δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη δρομολογούνται άμεσα. Σύμφωνα με το κυβερνητικό κλιμάκιο που έφτασε από νωρίς σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο, η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής συνεδριάζει αύριο με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη πως η κρατική αρρωγή στους πολίτες θα φτάσει το 100% και το 70% για τις επιχειρήσεις, ενώ από τη στιγμή που περιφέρεια και δήμοι αποστείλουν τους πλήρεις φακέλους και αφού εξεταστούν από το Υπουργείο, εντός 10 ημερών θα αποζημιωθούν οι πολίτες και μέσα σε 15 μέρες οι επιχειρήσεις. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τρίμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν υψηβροχών τα οποία δεν έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εντός των ημερών έρχονται οι πρώτες παρτίδες των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία του Ηρακλείου. Με την πορεία της ενεργειακής κρίσης να παραμένει απρόβλεπτη, κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Η γενέθλια για τη Νέα Δημοκρατία αποκλίνει σήμερα 52 χρόνια παρουσία στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης. Σε ισχύ το πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων για τη μείωση των προστήμων που επιβάλλονται μετά από φορολογικό έλεγχο, με το κούρεμα να μπορεί να φτάνει έως και το 50% για φορολογούμενους που αποδέχονται την κύρια οφειλή τους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ προκήρυξε πρόορες εθνικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησής του στην απόρριψη των νομοσχεδίων για το φλέγον θέμα της στέγασης. Ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας στη διάρκεια διαδήλωσης Γάλλων μαθητών στην πόλη Λανς στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των σπόρων, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των σπορ. Στέλνεις Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και στο φίλο τον Μινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και στον απόϊχο της χθεσινής παλικαρίσιας ισοπαλίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούμπα, η Ελλάδα η οποία ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο μεγάλο κομμάτι των αγώνων της στην πρώτη κατηγορία του Nation League αίτητη και στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί βέβαια με την Ολλανδία, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον θα μπει ως ισχυρή στην κλήρωση που θα γίνει για τα προκριματικά του Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Από εκεί και πέρα έχει πλέον αρκετές πιθανότητες, πολλές πιθανότητες να προκριθεί και στα προημιτελικά του Nation League. Η εθνική μας η οποία θα δώσει τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία της παιχνίδια με Ολλανδία εκτός έδρας και με την Σερβία στο γήπεδο του Βόλου, το Μαθεσσαλικό.

Εκεί θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι. Ενδεχομένως, αν πάρει θετικό αποτέλεσμα από την Ολλανδία, να κρυθεί εκεί ουσιαστικά και η πρόκρισή της σε μεγάλο βαθμό στους 8 του Nation League.

χωρίου την παρουσία της στην Elite League. Είναι η πρώην Α2 του μπάσκετ. Κέρδισε χθες τα δύο αρά και το γλάφκο Έσπερο. Μια ιστορική νίκη, η πρώτη σε αυτή την κατηγορία για την αναγέννηση. Δεν τα πήγαν καλά οι άλλες ομάδες του Ηρακλείου. Στην National League 2, πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ, ιτήθηκαν εκτός έδρας Όφη και η Ρόδο τους κέρδισε όμως το Ρέθυμνο. Ενώ στην Α2 των γυναικών, με ήττα στο Λίντο, ξεκίνησε το πρωτάθλημα ο Άμπρογιάς. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά τη χθεσινή ισοπαλία 0-0 με την Γερμανία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Nation League. Τα επόμενα παιχνίδια για την ελληνική ομάδα είναι το Νοέμβριο με Ολλανδία εκτός έδρας και με Σερβία στο Βόλο, και είναι πολύ πιθανό με μία νίκη το ελληνικό συγκρότημα να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Nation League. Από την άλλη, η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της εθνικής στο Nation League, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πρωτάθλημα της Super League που επαναρχίζει το Σαββατοκύριακο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει το Σάββατο στις 7.30 το βράδυ την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων ολοκληρώνει την παρουσία της στον προκριματικό όμιλο με εκτός έδρας αναμέτρηση αύριο με την Ιρλανδία, ένα παιχνίδι στο οποίο το ελληνικό συγκρότημα θα κυνηγήσει τη νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Θέλουμε την νίκη, την έχουμε ανάγκη για να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων, τόνισε σήμερα, μιλώντας για το αυριανό παιχνίδι με την Ιρλανδία, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης.

Πρώτη ήττα για τον Πανιόνιο στο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς ιτήθηκε στην Πάτρα από τον Πύργο με 2-0 στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Η Σόπαλο 2-2 έληξε το Θεσσαλικό ντέρμπι νίκη Βόλου ΑΕΛ, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Β αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τρία παιχνίδια που έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο 51ο λεπτό Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1, στο 23ο ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0 και στο 10ο λεπτό Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-0.

Μένικες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στο Ιβανόφιο του Ηρακλή με σκορ 78-68, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ΆΚΑ τον Βίκο Ιαωνίνων με 103-74. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Καρδίτσα Άρης 74-68, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Στην Elite League, πρώην Α2 του μπάσκετ, ιδανικά ξεκίνησε την πρώτη της παρουσία στο πρωτάθλημα αυτό η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που επικράτησε χθες στα δύο αωράκια του Γλάφκου Έσπερου με 87-70.

1979 πανηγυρίζοντας μια ιστορική νίκη. Στη National League 2, πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ, είχαμε εκτός έδρας ήττες για Όφη και Ηρόδοτο. Ο Όφη ιτήθηκε στα Πετράλωνα από την τοπική Αναγέννηση με 93-81, ο Ηρόδοτος στη Νέα Σμύρνη από τον τοπικό Ίκαρο με 90-86, ενώ η ομάδα του Ρεθύμνου επικράτησε στο Ρέθυμνο της Δραπετσόνας με 73-71. Στην Α2 μπάσκετ των γυναικών, ο Ανδρογιάς ιτήθηκε στο Λίντο από την Άμυλα Περιστερίου με 72-66. Όφη κατέλαβε την τρίτη θέση στο διεθνές τουρνουά της Καλαμάτας, καθώς επικράτησε στο μικρό τελικό της Καλαμάτας με 3-1 σετ. Την προσεχή Τετάρτη Όφη θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι στο Αίγιο με τον Παμβοχαϊκό και θα ακολουθήσει η συμμετοχή στο διεθνές, στο δυνατό τουρνουά του Πανιωνίου με Μήλωνα και ΠΑΟΚ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη βροχόπτωση, ο ημιμαραθώνιος Κρήτης ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες στο Αρκαλοχώρι, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά το ενδιαφέρον χιλιάδων αθλητών. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιμαραθωνομίου ήταν ο Μαροκινός Αμπτελμαχίντ, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής. Για την προσεχή Τετάρτη μετατέθηκαν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να γίνουν την Κυριακή, αλλά αναβλήθηκαν μία μέρα νωρίτερα λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Πολλές αναβολές είχαμε και στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, καθώς αναβλήθηκαν όλα τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για το Σάββατο. Στην Α1, στα παιχνίδια που έγιναν χθες, ο ΠΑΟ Κουρσόνα κέρδισε εκτός έδρας 3-0 την Τίλισσο και είναι μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Ζαρός που επικράτησε με 2-1 του Μοχού και ο Ανθεστίων έχουν από 9 βαθμούς, που νίκησε με 1-0 τον ΠΟΑ Β. Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι ΑΕΚ Ζαμπά Όφη Αρκαλοχωρίου. Και στο διεθνή χώρο συνεχίζονται τα παιχνίδια του Nation League. Απόψε για την πρώτη κατηγορία θα γίνουν στις 10 παρατέταρτο οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία. Και για την τρίτη κατηγορία στις 7 Κύπρος, Λετωνία και στις 10 παρατέταρτο θα γίνει το παιχνίδι Μαυροβούνιο, Αρμενία. Προπονητής της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας αν το επιλέξει, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για τον 41χρονο αρχηγό μετά την ξαφνική αποχώρησή του από την αποστολή της Πορτογαλίας την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας αφού έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί στη νίκη επί της Νορβηγίας και έμαθε ότι δεν θα είναι βασικός απέναντι στην Δανία. Στη συνέχεια ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την εθνική ομάδα την κατάλληλη στιγμή.
Άνθρωποι από το περιβάλλον του Κριστιάνου Ρονάλντο αποκλείουν το ενδεχόμενο να δεχτεί αυτή την πρόταση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και να δώσει το παρόν στα επόμενα παιχνίδια του Nation League τον προσεχή Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από την Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία χθες, κάνοντας μια κατάθεση ψυχής απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Γερμανία, πήρε την ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να χρησιμοποιήσουμε σε μια ποδοσφαιρική έκφραση, είχε πολύ κατήφορο το παιχνίδι. Ήταν ένας μονόλογος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας απέναντι σε μια εθνική η οποία έπαιξε πάρα πολύ πίσω. Αυτή η τακτική, θα λέγαμε ότι δεν ήταν υπρέπουσα, ειδικά απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Γερμανία. Άλλαξε την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενισχύοντας περισσότερο το κέντρο με την είσοδο του Ανδρότσου, ενώ σίγουρα πήρε περισσότερα μέτρα προς την επίθεση και με την παρουσία του Καρέτσα. Πάντως νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η τακτική, αν κρίνω από τις δηλώσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής, οι οποίοι είπαν ότι παραδέχτηκαν ότι έπαιξαν πολύ πίσω, αλλά ότι δεν έκαναν αυτά που είπε ο προπονητής, και προφανώς δεν νομίζω ότι ο προπονητής ήθελε η ομάδα του να έχει κατά

0: σκηνώσει στην περιοχή της και να περιμένει τους Γερμανούς. Στο δεύτερο ημίχρονο, και αφού η εθνική μας γλίτωσε από την Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, η οποία είχε πολλές τελικές, είχε μια κατοχή πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη για φιλοξενούμενη ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί είχαν 73-27, έκαναν 13 σούτ έναντι ένατη ελληνικής ομάδας, είχαν 3 προσπάθειες στο στόχο, αλλά βέβαια πιο κλασική ήταν η ευκαιρία της εθνικής στην κεφαλιά που έκανε ο Μασούρας μετά τη σέντρα του Τσιμίκα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση, γι' αυτό έκανε και αυτές τις δύο αλλαγές, βάζοντας τον Ανδρούτσο και τον Καρέτσα στη θέση των Κιζηρίδη και Παυλίδη, και πραγματικά άλλαξε η εικόνα της εθνικής. Η εθνική, η οποία πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και λειτουργήσε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι είχαν την κατοχή η Γερμανία, αλλά δεν έβρισκαν τους διαδρόμους. Είχαν μπλοκαριστεί οι διάδρομοι στο δεύτερο ημίχρονο και η εθνική φάνηκε λίγο πιο απειλητική στο δεύτερο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, που είχε μείνει πολύ πολύ πίσω. Τελικά κατάφερε και πήρε αυτό τον βαθμό, παλικαρίσιος βαθμός, που την κρατά στην πρώτη θέση του ομίλου μαζί με την Ολλανδία. Έχουν και οι δύο από 8 βαθμούς, είναι και οι δύο αίτητες με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Απλά η Ολλανδία υπερτερεί γιατί έχει καλύτερη επίθεση. Έχουν τον ίδιο συντελεστή, συν 2, αλλά η Ολλανδία έχει 7-5 και η Ελλάδα έχει 5-3. Και ακολουθεί η Γερμανία με 5 βαθμούς και τελευταία η Σερβία χωρίς βαθμούς. Η Ελλάδα με την χθεσινή ισοπαλία κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι οριστικά στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Μαζί με την Ελλάδα στο γκρουπ των ισχυρών είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Κροατία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα παίξει στον ίδιο προκριματικό όμιλο του Euro 2028 με μία από αυτές τις ομάδες. Και αντίπαλή της θα είναι από το δεύτερο γκρουπ μία εκ των Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία, Ουκρανία, Σκωτία και Κόσοβο. Από το τρίτο γκρουπ μία εκ των Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία και Φιλανδία. Και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητες μία εκ των Αλβανία, Εστονία, Κύπρο, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετωνία, Σαν Μαρίνο, και αν βρεθεί σε όμιλο με 5 ομάδες θα κληρωθεί με μία εκ των Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα και Λιχτεστάνη, που βρίσκονται στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ, ξεκινώντας έτσι από την ομιλία που έκανε μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια της Εθνικής ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος και από το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά από τη γενικότερη πορεία της εθνικής ομάδας των ανδρών, ποδοσφαίρου των ανδρών, στο Nation League.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε 2 φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία

0: είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το group. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του group για να είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε πραγματικά, δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
1: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Θα περάσουμε και στους πρωταγωνιστές σε λίγο, όμως πρέπει να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από τη χθεσινή ισοπαλία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Γερμανία. Να ακούσουμε τι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρωτήθηκε βέβαια και για τις αλλαγές που έκανε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και οι οποίες άλλαξαν προς το καλύτερο και την εικόνα της Εθνικής.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.
2: Έτσι θα αποφασίσεις να προσθέσετε τρίτο παίχτη στη μεσαία γραμμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ποια στοιχεία έδωσε στο παιχνίδι της ομάδας και πόσο βοήθησε την ομάδα να ανταπεξέλθει μετά από ένα δύσκολο και πιεστικό πρώτο μέρος. Ευχαριστώ.
3: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
4: Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από τέσσερις πολύ καλές εμφανίσεις?
3: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήτανε, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.
5: Και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με την Γερμανία και με το προηγούμενο παιχνίδι, ήρθαν για να σας δούνε πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από τη Μακεδονία, αλλά και από τη Θράκη, από περιοχές, η Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά την εθνική από κοντά. Και αύριο θα πάνε στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά και θα μιλάνε για τον Καρέτσα, για τον Παυλίδη, για όλα τα παιδιά. Είναι κέρδος αυτό για την εθνική, το να γεμίζει νέα παιδιά, νέους φιλάθλους, νέους υποστηρικτές?
3: Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παικτών, αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη και δεν είχα καμία αμφιβολία. Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα. Πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά γιατί και αυτοί είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Ανεξάρτητα από την συγκομιδή βαθμών που ομολογουμένως είναι πολύ υψηλή, νομίζω συμφωνείτε και το έχετε πει και εσείς, οι 8 βαθμοί δηλαδή, ποια είναι τα θετικά στοιχεία κατά κύριο λόγο που κρατάτε από τους παίκτες σας, η αγωνιστικότητα, η ανταπόκριση συντακτική που εσείς ζητήσατε από τους παίκτες να εφαρμόσουν, κάποια άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας και αν θέλετε μπορείτε να μας τα αναφέρετε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ κρίσιμοι αγώνες στην πορεία. Ευχαριστώ.
3: Καταλαβαίνω την πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90 μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντα στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια

0: πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν είναι 3, είναι 4. Υψηλότατη ένταση. Και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, τα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, τα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες. Άρα το νούμερο ένα, αυτό που κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι, ό,τι κερδίσαμε, κερδίσαμε λόγω της, πώς το είπατε, την πρώτη λέξη, αγωνιστικότητας. Όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια, και μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν. Πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς, στη συνέντευξη τύπου. Να πω ότι με πολύ καλά λόγια για την Εθνική Ομάδα αναφέρθηκε και ο προπονητής της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος στα δύο παιχνίδια απέναντι στην Ελλάδα η ομάδα του όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Αυτό που τόνισε ο Γερμανός τεχνικός είναι ότι η Ελλάδα ανήκει πλέον στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ότι δεν θα ήθελε να παίξει ξανά αντίπαλος με την εθνική μας ομάδα.

το πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από τη χθεσινή ισοπαλία της Εθνικής με τη Γερμανία και πάμε πραγματικά νομίζω στον κορυφαίο της Εθνικής, τον Ντίνο Μαυροπάνο, που έκανε κατάθεση ψυχής. Νομίζω ότι πραγματικά η εξέλιξη αυτού του παιδιού είναι εντυπωσιακή και είναι κρίμα που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας μετά τον υποβασμό της West Ham, έστω και αν φορά τη φανέλα ενός ιστορικού συλλόγου της Αγγλίας, τον Ντίνο Μαυροπάνο. Πάμε να ακούσουμε ο Μαυροπάνος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε μια φάση στο τέλος και ο προπονητής του θέλησε να τον κάνει αλλαγή. Ο ίδιος αντέδρασε, δεν ήθελε να βγει, δείγμα του πάθους και της αγάπης για την Εθνική που έχει ο κεντρικός αμυντικός του West Ham. Αλλά μετά πραγματικά, επειδή είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, ζήτησε και συγγνώμη για την αντίδρασή του όταν έγινε αλλαγή. Να ακούσουμε τον Ντίνο Μαυροπάνο.
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
2: Για μένα ήσουν ο κορυφαίος του γηπέδου, απροσπέλαστος. Τι Γερμανοί, τι Ολλανδοί, δεν καταλάβαινε τίποτα. Θηρίο, ανήμερο. Σε κάποια φάση είδαμε εκεί, χόλινες, τελικά έγινε αλλαγή. Αντέδρασες λίγο, τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα. Η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειάζονταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω, γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου.
2: Ελληνική ψυχή και αυταπάνηση στα ύψη. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια. Με μία νίκη επί ουσίας προκρινόμαστε και στην επόμενη φάση. Θα το πίστευες, Ντίνο, αυτό? Αξίζει η ομάδα καταρχάς?
1: Νομίζω με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ ένα για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα πρώιμη τελικά.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Ντίνο Μαυροπάνο. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Φώτης Ιωαννίδης, που πραγματικά έδωσε πάρα πολλές μάχες και

0: τις περισσότερες από τους Γερμανούς αμυντικούς, να ακούσουμε τον Έλληνα διεθνή επιθετικό.
1: Εντάξει, το κάνουμε για, για τη χώρα μας, την Ελλάδα, οπότε εντάξει, είναι η δουλειά μου και εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Αλλά είμαστε, θα πω, ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Έρχονται τώρα δύο παιχνίδια, χρειαζόμαστε μία νίκη για να βγούμε δεύτερη. Ο στόχος μας, ο ρεαλιστικός, ήταν η τρίτη θέση, αλλά δεν το πίστευες.
1: Εντάξει, εγώ είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος τώρα, βρήκα τον άνθρωπο, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και τις ομάδες γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε. Και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωσης και σημασία έχει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο.
2: Ωραία. Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία. Ισορική νίκη, τώρα ισοπαλία, πήραμε τρεις βαθμούς, έχουμε από κάτω. Σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, ακόμα και με τους Ολλανδούς, πήραμε και εκεί μια ισοπαλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, τις χαμηλότερες. Στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ, με πολύ κόπο. Όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Ιωαννίδη. Να πάμε στον αρχηγό του ΟΦΗ, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ σε ένα ακόμη παιχνίδι. Νομίζω ότι κατάλαβε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ότι ο Ανδρούτσος είναι απαραίτητος για την εθνική ομάδα. Δεν θεωρώ ότι ο Ζαφίρης είναι καλύτερος από τον Ανδρούτσο. Ίσως ο Ζαφίρης είναι και πιο επιπόλαιος και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει εξελιχθεί σαν ποδοσφαιριστής. Μετά και τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ δεν έχει παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Αντίθετα, κάνει πολλά λάθη. Και χθες έκανε λάθη τα οποία δεν πλήρωσε η εθνική ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι δίνει πολλές μάχες, τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω η εικόνα που έχει δεν είναι η εικόνα που περιμέναμε ότι θα έχει μετά την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε λοιπόν τον Θανάση Ανδρούτσο.
2: Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο Θανάσης και άλλαξε σε όλη τη ροή και της εθνικής. Έδωσε σε ψυχή και έδωσε περισσότερο πάθος. Και στη Γερμανία το ίδιο είχες κάνει. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γίνεται με τους Γερμανούς, κάτι γίνεται?
3: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίχτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
2: Έχουμε δύο παιχνίδια και θέλουμε τρεις βαθμούς για να προχωρηθούμε. Θα το πίστευες άμα σου λέγανε στην αρχή του γκρουπ?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
2: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση?
3: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τους δύο κριτικούς. Πρώτα τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος αν δεν ήταν

0: ο τραυματισμός του Ρώτα και ο τραυματισμός του Βαγιανίδη, νομίζω δύσκολα τον βλέπαμε, και βασικό απέναντι στη Γερμανία. Πραγματικά ο Ηρακλείωτης αμυντικός έκανε κατάθεση ψυχής, ένα παιδί που πραγματικά, όπως και τα υπόλοιπα της Εθνικής, δίνει και την ψυχή του για το εθνικό συγκρότημα. Να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο, πολύ δυνατοί αγώνες, ανταπεξήρθαν πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε αίτητοι, πρωτοπόροι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που έχει δίψα, διαδιάκριση. Και όπως είδατε, δεν μας αρέσει καθόλου να χάνουμε, γι' αυτό αμυνθήκαμε και έτσι σήμερα.
2: Πες μας πώς το έζησες εσύ αυτές τις δύο εβδομάδες με όλο το γκρουπ. Σε είδαμε και πολλές φορές να συγκινήσει και στη Γερμανία και με την Ολλανδία εδώ στον Εθνικό Ύμνο. Είναι μια δικαίωση για σένα?
1: Εντάξει, σίγουρα δικαίωση χρόνων, από παιδάκι τον ονειρευόμουν αυτό, να παίξω με την Εθνική στο υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το γκρουπ είναι φανταστικό, όλοι οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν θέλει κάποιος να διακριθεί μόνος του, να κάνουμε κάτι ομαδικό.
0: Και κλείνουμε με τον Κουλιεράκη, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση του National League και έκανε και αυτός μια εξαιρετική εμφάνιση, ο Χανιώτης, κεντρικός αμυντικός της Ιταλικής Ρώμα.
3: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μάτια του Nations League. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτια που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.
4: Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, δεν χάσαμε σε κανένα. Κερδίσαμε τη μία πρώτη μας ιστορική νίκη. Και πλέον είμαστε και από πάνω και θέλουμε μόλις μία νίκη για να μπορέσουμε να προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
3: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μία νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο σε πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να προκριθούμε στους 8 του Nations League.
4: Καταλαβαίνουμε ότι με πολύ μεγάλες ομάδες θα υποφέρουμε. Απλώς μας βγήκε και η ψυχή στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή πώς τι έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, ανακάψατε? Και λίγο έτσι και σε ένα τι, πώς το είδε στο παιχνίδι?
3: Εντάξει, όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό. Είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
4: Ωραία. Στους περισσότερους πολέμους έχουν νικήσει οι Έλληνες, άρα γι' αυτό.
3: Έτσι. Πήραμε ακόμα έναν, αλλά έχουμε άλλες δύο μάχες. Έχουμε άλλες δύο μάχες.
0: Λοιπόν, άλλες δύο μάχες για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι να αναλύσουμε πώς εξελίσσεται η μάχη για την είσοδο στους 8, για την παραμονή δηλαδή στην πρώτη διάδα. Πρέπει τώρα να αποχαιρετήσουμε τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε λίγα λεπτά, και με εθνική ομάδα, τον επίλογο έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο Nation League και βέβαια και όλη την υπόλοιπη αθλητική κίνηση του Σαββατοκυριακού.
5: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
6: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.
7: 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τίτλοι ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων σε οδικό δίκτυο σπίτια και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου και φορέων σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της περιφέρειας στο Ηράκλειο. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήρθαν από τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδου, που δεσμεύτηκε για άμεσες πληρωμές με τις πρώτες καταβολές να αναμένονται εντός του πρώτου δεκαημέρου. Η ενίσχυση θα φτάσει στο 100% της ζημιάς, ενώ έως 70% μπορεί να ανέλθει από ζημίωση για εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Περιφέρεια και Δήμοι έχουν προθεσμία 15 ημερών να καταθέσουν τα αιτήματα των πληγισσών περιοχών. Παράλληλα, στην ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες προχωράει η κυβέρνηση. Αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 7 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της κακοκαιρίας. Η απόφαση αφορά τις δημοτικές ενότητες Τεμένους, Παλιανής και Γουργουλαΐνη. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και η τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Στο οροπέδιο Λασιθίου θα βρίσκεται αύριο το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πολυήμερη κακοκαιρία. Αντίδραση και καταγγελίες γονέων έχει προκαλέσει η απόφαση της διεύθυνσης του 6ου Γυμνασίου Χανίων να επιβάλλει τριήμερη αποβολή σε 6 14χρονους μαθητές όταν αυτοί συμμετείχαν σε μια προσπάθεια διαμαρτύρειας πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Δεν θα αντιμετωπίσει καμία από αυτές τις ομάδες. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο. Στο τρίτο γκρουπ είναι Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ρουμανία, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Σλοβακία και Φιλανδία. Στο τέταρτο γκρουπ Κύπρος, Αλβανία, Εσθονία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετωνία και Σαν Μαρίνο. Και στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα και Λίχτενστάιν. Να πούμε για την εθνική ομάδα ότι είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή της στους 8 του Nation League. Σύμφωνα με μια σελίδα η οποία επεξεργάζεται τα αριθμητικά δεδομένα, οι πιθανότητες να προκριθεί η Ελλάδα είναι στους 8, 88,1%. Είναι οι πιθανότητες για την εθνική μας ομάδα. Η Ολλανδία έχει 84,4% να προκριθεί στους 8 από τον όμιλο. Η Γερμανία 27,5% και η Σερβία 0% πιθανότητες. Η Σερβία η οποία είναι στην τελευταία θέση του ομίλου με μόνο ήττες. 4 ήττες σε 2 παιχνίδια και ήδη ακόμη και αν κερδίσει τα 2 τελευταία δεν μπορεί να βρεθεί στην πρώτη διάδα. Να πούμε ότι τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας ή καλύτερα του ομίλου είναι 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-Γερμανία και 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία και Γερμανία-Ολλανδία. Να θυμίσουμε ότι τα κριτήρια ισοβαθμίας των Nation League ξεκινούν από τους βαθμούς των ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτο, τα γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τέταρτο, η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Πέμπτο, τα συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς. Έκτο, τα συνολικά εκτός έδρας γκολ. Έβδομο, οι συνολικές νίκες. Όγδο, οι συνολικές εκτός έδρας νίκες. Και μετά υπάρχουν και τα άλλα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις κίτρινες και τις κόκκινες. Κάθε ομάδα θα συγκεντρώσει βαθμούς. Η κόκκινη αντιστοιχεί σε 3 βαθμούς, η κίτρινη 1 βαθμό και όσο λιγότερους βαθμούς έχει κάποια ομάδα θα υπερτερεί σε αυτό το κριτήριο. Τα σενάρια τώρα που στέλνουν την Ελλάδα στα προημιτελικά του Nation League, δεν χρειάζεται μια νίκη. Ίσως και να χρειαστεί αν είναι επί της Ολλανδίας αυτή η νίκη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ελλάδα με 2 νίκες στα 2 τελευταία παιχνίδια παίρνει σίγουρα την πρόκριση και την πρώτη θέση. Με 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Γερμανία, περνάει η Ελλάδα. Και αυτό που είπαμε, να κερδίσει την Ολλανδία ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Γερμανία στους 2 τελευταίους αγώνες, να κερδίσουμε τη Σερβία έχοντας ιτηθεί από την Ολλανδία και να μην πάρει η Γερμανία 6 βαθμούς, σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία των 11 βαθμών με Ολλανδία και Γερμανία, να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων, γιατί οι ομάδες θα έχουν τους ίδιους βαθμούς στην τριπλή ισοβαθμία αν συμβεί κάτι τέτοιο, είτε από την Ολλανδία είτε από τη Γερμανία. Και επίσης να χάσουμε και τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία και να μην πάρει πάνω από 3 βαθμούς η Γερμανία. Να κερδίσει δηλαδή μόνο το ένα μας και να χάσει το άλλο. Και πιθανή αντίπαλη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αν περάσει στα προημιτελικά, από τον πρώτο όμιλο, αν περάσει η Ελλάδα ως πρώτη, θα παίξει με μία εκ των

Βελγίου από το πρώτο όμιλο, Αγγλία από το δεύτερο, Δανία από τον τρίτο. Αν περάσει ως δεύτερη, πιθανή αντίπαλη θα είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι λοιπόν είναι η κατάσταση στο Nation League. Να πάμε και στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, η οποία και αυτή μπροστά της έχει ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο υπάρχει πολλή αγωνία για το σημερινό παιχνίδι που δίνει η Ιταλία με την Πολωνία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τον δεύτερο καλύτερο συντελεστή από τους δεύτερους των ομίλων, πρώτη είναι η Ιταλία. Αν σήμερα η Ιταλία στις 7 και 4 που υποδέχεται την Πολωνία, η οποία είναι πρωτοπόρος στο ομίλο, έχει 9 νίκες σε 9 μάτς, η Ιταλία έχει 8 νίκες και μία ήττα από την Πολωνία. Αν η Ιταλία δεν καταφέρει να κερδίσει την Πολωνία, τότε η Ελλάδα της αρκεί μία απλή νίκη αύριο εκτός έδρας επί της Βόρειας Ιρλανδίας. 7 η ώρα είναι το αυριανό παιχνίδι με την Βόρεια Ιρλανδία για την εθνική μας. Της αρκεί μία νίκη. Τώρα αν κερδίσει η Ιταλία, μετά χρειάζεται διαφορά 2 τερμάτων για να τερματίσει πρώτη. Μετά θα χρειάζεται νίκη, πιθανότητα με 3 γκολ διαφορά, η Ελλάδα στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας αύριο. Το παιχνίδι θα γίνει στο Λούργαν αύριο, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα στις 7 όπως είπαμε, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ Sport 2. Σήμερα έχει δηλώσει ο προπονητής εθνικής, ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποίος τόνισε το πόσο σημαντική είναι η νίκη για την Ελλάδα στο αυριανό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Είπε ο Γιάννης Ταουσιάνης ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του κύκλου των προκριματικών. Έχουμε απέναντί μας τη Βόρεια Ιρλανδία, μια ομάδα που η ένταση στο άμεσο παιχνίδι και οι δεύτερες μπάλες είναι χαρακτηριστικά του τρόπου που αγωνίζονται. Προετοιμαζόμαστε όπως πάντα για τις ειδικές αγωνιστικές συνθήκες του παιχνιδιού, στηριζόμενοι στη δική μας ταυτότητα και για άλλη μια φορά στην αποφασιστικότητα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι που θα μας οδηγεί στη νίκη, την οποία έχουμε ανάγκη για να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

0: Λοιπόν, πάμε και μετά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, ξεκινώντας από τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε ρυθμούς ΑΕΚ. Είχαμε σήμερα την πρώτη προπόνηση αυτής της εβδομάδας, η οποία θα κλείσει το Σάββατο με το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο σε 7.30 το βράδυ. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τον ομοσπονδιακό, για τον προπονητή της κριτικής ομάδας, τον Χρήστο Κόντι. Μόνο οι διεθνείς απουσίαζαν. Αύριο λογικά θα είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Αύριο αγωνίζονται στη Βόρεια Ιρλανδία οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδα, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης. Οπότε αυτή λογικά θα είναι στην προπόνηση της Πέμπτης και περιμένει και την επιστροφή του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι τώρα καθόλου στα φιλικά της Εθνικής, στα επίσημα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα την Λετωνία για το Nation League. Και να πούμε ότι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου έμεινε εκτός, από ό,τι βλέπω, δεν είναι ο Σιέλης, οπότε ίσως να γυρίσει και νωρίτερα. Αυτά έτσι για την προετοιμασία της κριτικής ομάδας. Ο Όφη θα έχει και κόσμο στο πλευρό του. Η ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε τη θύρα 48 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας για τους οπαδούς της κριτικής ομάδας, και υπάρχει μέχρι στιγμής αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στην εκδρομή που διοργανώνουν οι οργανωμένοι οπαδοί της κριτικής ομάδας. Και βέβαια πέρα από την οργανωμένη εκδρομή, πολλοί κόσμος θα ταξιδέψει μεμονωμένα από την Κρήτη για να βρεθεί στο πλευρό του Όφη το Σάββατο κόντρα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα το παιχνίδι, γιατί ο Όφη έχει κάνει ζημιά στην ΑΕΚ με πιο πρόσφατη το Super Cup. Πέρσι την είχε αποκλείσει το κύπελο και δεν θέλουν έτσι να έρθει και μία ήττα στο πρωτάθλημα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ξεκίνημα της σεζόν, και με την ΑΕΚ να έχει μέχρι στιγμής απώλειες βαθμών, να έχει 2 ισοπαλίες και 3 νίκες στα 5 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα. Να πω το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής με την οποία επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League. Σάββατο, εκτός από το ΑΕΚ Όφη στις 7.30, υπάρχει και αναμέτρηση την ίδια ώρα το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα 2 παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανατολικός. Κυριακή 7 το βράδυ, Άρης Βόλος. Τις 9 έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων στο Καραϊσκάκι, το παιχνίδι που δεσπόζει το πρόγραμμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Πάμε στη Super League 2, εκεί που είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με 3 παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στο 71ο λεπτό ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου είναι στο 0-0, και στο 64ο Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 0-1. Η Μαρκό, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται στην βαθμολογία, έχει 12 βαθμούς, και αν διατηρήσει το προβάδισμα και φτάσει στη νίκη, θα πάει στους 15. Θα έχει ήδη πάρει μια διαφορά 4 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΛ, η οποία έφερε ισοπαλία 2-2 στο Βόλο, κόντρα στη νίκη Βόλου, στο Θεσσαλικό ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής, στην οποία είχαμε την πρώτη ήττα του Πανιωνίου. Στο Πελοποννησιακό στάδιο ιτήθηκε από τον Πύργο με 2-0, Πανφραγικός Πανσαραϊκός 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο: Μαρκό πρώτη με 12, ΑΕΛ 11, Πανιώνιος 10, Καλυθέα 9, Πανθρακικός Ελλάς Ήρω έχουν από 8, ο Πανσεραϊκός έχει 7, αλλά του αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί για την υπόθεση με τον Βόλο, οπότε έχει 4 ο Πανσεραϊκός, είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία. 7ος είναι ο Στέρας Τρίπολης Β' με 6. Ακολουθούν Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος με 5 βαθμούς. 4 βαθμούς εκτός από τον Πανσεραϊκό έχει ο ΠΑΟΚ Β', η Νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Β', αλλά και ο Νέστος Χρυσούπολης, και στην τελευταία θέση ισοβαθμών με 2 βαθμούς η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική στην Super League 2, είναι η 6η αγωνιστική. Θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, Καλυθέα Πανθρακικός, Μαρκό ΑΕΛ, έχουμε ντέρμπι κορυφής την επόμενη αγωνιστική, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β και Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, είναι τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Να κάνουμε και μία αναφορά και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν είχαμε παιχνίδια την χθες για την τρίτη εθνική, γιατί είχε αναβληθεί από το Σάββατο η δεύτερη αγωνιστική. Τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μεθαύριο, ορίστε για μεθαύριο τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, την οποία βέβαια δεσπόζει το παιχνίδι Εργοτέλης Χανιά. Είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Η αναμέτρηση, η οποία θα γίνει 3 η ώρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Στις 4 θα παίξουν Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, Νεάπολη ΠΟΑ, Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, Πανακρουτηριακός Επισκοπή και Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μπάσκετ. Είχαμε και χθες μια ιστορική νίκη για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στο πρώτο της παιχνίδι στην Elite League πρώην Α2 του μπάσκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Regency Casino.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολοκλήρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
10: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο μπάσκετ, να ξεκινήσουμε από την Basket League, η οποία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο με νίκες των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και ήττα του ενισχυμένου Άρη στην Καρδίτσα. Ήταν το αποτέλεσμα έκπληξη. Καρδίτσα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, κέρδισε δίγια τον Άρη με 74-68. Ο Παναθηναϊκός με άνεση επικράτησε 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο άδειο λόγω τιμωρίας ο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός χάρη στην πολύ καλή απόδοση που είχε στο δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, όταν το επιμέρους σκορ ήταν 31-11 υπέρ του Ολυμπιακού, έχτισε μια διαφορά η οποία τον βοήθησε να φτάσει άνετα, σχετικά άνετα στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ στη Μύκονο με κορυφαίο τον Τσέντι Οσμάν, κέρδισε 85-88 την Μύκονο. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 88-94. Ένα πρωτάθλημα που έχει αρκετές νησιώτικες ομάδες, αλλά απουσιάζει δυστυχώς η Κρήτη, γιατί είναι ο Κολοσσός Ρόδου, είναι η Μύκονος, είναι και από φέτος η Δόξα Λευκάδας, η οποία ανέβηκε κατηγορία. Επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο. Σάββατο θα παίξουν Περιστέρι Ηρακλής, Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Άρης ΑΕΚ, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός και την Κυριακή Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδο. Πάμε και στην Elite League, εκεί όπου Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε ιδανικό ξεκίνημα στην

πρώτη της παρουσίας την κατηγορία, την πρώην Α2 του μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι που επικράτησε του Γλαύκου Έσπερου με σκορ 87-79, ένα παιχνίδι που έγινε χθες στα δύο αωράκια, ήταν να γίνει το Σάββατο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για την Κυριακή. Ήταν πολύ καλή στο πρώτο δεκάλεπτο η αναγέννηση Αργαλοχωρίου. Προηγήθηκε 31-15, έκανε εκπληκτικό δεκάλεπτο και σε επίθεση κυρίως και σε άμυνα. Ο Γλαύκος κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 5 πόντους στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 47-42. Μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο η αναγέννηση με πρωταγωνιστές τους Αμερικανούς Bradley και Stewart. Ανέβασε τη διαφορά στους 17 πόντους και απλά ο Γλαύκος Έσπερος μείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κορυφαίος της αναγέννησης και του παιχνιδιού ήταν ο Αμερικανός Bradley με 26 πόντους, πολύ καλός και ο συμπατριώτης του Stewart με 21 πόντους, Πρέκας με 14 και Κογιώνης με 12 έκαναν πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου που ξεκίνησε ιδανικά την σεζόν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την Elite League, για την πρεμιέρα, είχαμε το Σάββατο Λαύριο Ψυχικό 74-55, Μέγαρα Κόρυβος 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στις 8 με το παιχνίδι Κρόνος Πανιούνιος, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η επόμενη αγωνιστική είναι 9, 10 και 12 Οκτωβρίου. Η αναγέννηση Αρχαλοχωρίου θα παίξει το Σάββατο 5 το απόγευμα εκτός έδρας με τον Πρωτέα Βούλας. Πάμε και στα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ με κριτική συμμετοχή που ξεκίνησαν χθες. Στην National League 2 πρώην τρίτη εθνική του μπάσκετ, Όφη έκανε μέτρια εμφάνιση και ετήθηκε στα Πετράλωνα από την τοπική αναγέννηση με 93-81. Όφη, ο οποίος είχε πρώτο σκόρερ τον Πρωτογεράκη με 21 πόντους και ακολούθησε ο Ήλις με 16, 10 πέτυχε ο Μποχωρίδης. Ο Ηρόδοτος πάλεψε στην Αθήνα, αλλά ιτήθηκε από τον Ίκαρο Νέα Σμύρνη με 90-86. Ο Ηρόδοτος που είχε κορυφαίο τον Σουηδό Κράφορντ με 24 πόντους, 16 πόντους πέτυχε ο Καβαλαράκης, 12 ο Τέιλορ, 12 ο Μιχάλης Καρλής και 11 ο Μιλαθιανάκης. Από τις κριτικές ομάδες που μετέχουν στην National League 2 κέρδισε μόνο το Ρέθυμνο, το οποίο επικράτησε στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη της Δραπετσόνας με 73-71. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε κριτικό ντέρμπι, θα γίνει 11 του μήνα την ερχόμενη Κυριακή, Όφη Αγόρε Θύμνου στο Λίντο, ενώ η Ρόδοτος θα υποδεχτεί το Κοροπή. Στην Α2 μπάσκετ των γυναικών, ο Ανδρογέας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με ήττα από την Άμυλα Περιστερίου χθες στο Λίντο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ανδρογέας έχει παράπονα από την διαιτησία, ειδικά στις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, και θεωρεί ότι τα σφυρίγματα, οι αποφάσεις των διαιτητών, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα σε κρίσιμα σημεία. Την επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, ο Ανδρογέας θα παίξει εκτός έδρας με την Αθλητική Ένωση Περιστερίου. Πάμε και στο βόλεϊ, καθώς ο Όφη συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας. Αυτή τη φορά συμμετείχε στο τουρνουά της Καλαμάτας, εκεί που κατέλαβε την τρίτη θέση, κερδίζοντας τον μικρό τελικό
Χθες στην Καλαμάτα με 3-1 σετ, έχασε το πρώτο με 23-25, κέρδισε το πρώτο με 25-23, έχασε το δεύτερο με 25-21 και πήρε τα άλλα δύο με 25-20 και 25-21 σε ένα παιχνίδι που αγωνίστηκε ο Όφη χωρίς τον τραυματία Μιχαήλοβιτς και τον Μάκινεν που είχε μεταβεί στη Φιλανδία για προσωπική του υπόθεση. Παρά την απουσία αυτών των δύο πολύ σημαντικών παιχτών για την ομάδα, βρήκε λύσεις και από τους υπόλοιπους παίχτες. Είχε κορυφαίο τον Πασχαλέρη, πολύ καλός ήταν και ο Ιρλανδός ο Πουλ και ο Νιγεριανός ο Ζοκόγε, καθώς και ο Παπαδόσιφος. Ήταν το πέμπτο φιλικό τεστ προετοιμασίας για τον Όφη, το χθεσινός μικρός τελικός με την Καλαμάτα. Όφη την Τετάρτη θα παίξει το Αίγιο φιλικό με τον Παμβοχαϊκό, ομάδα της Pre-League των Ανδρών, και θα ακολουθήσει η συμμετοχή στο δυνατό τουρνουά του Πανιωνίου το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου με Μίλωνα, ΠΑΟΚ και Πανιώνιο, και το τελευταίο φιλικό που είναι και πρόβα πρωταθλήματος για τον Όφη είναι με τον ΟΠΕΡ Ρεθύμνου, που επίσης μετέχει και αυτός στην Volley League. Αυτό το φιλικό θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στο κλειστό του Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Να θυμίσω, Όφη στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει 24 Οκτωβρίου τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Βαρδινογιάννη, ενώ το Ρέθυμνο θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό.

Στην Super League 2 έχουν ολοκληρωθεί δύο από τα τρία παιχνίδια με τα οποία κλείνει η πέμπτη αγωνιστική απόψε. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0, ενώ Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό είναι στο 1-2, παιχνίδι που βρίσκεται στο 84ο λεπτό.

Ο Μιούλερ άνοιξε το σκορ για τη Μαρκό στο 25, ο Σαπουντζής ισοφάρισε στο 67 και ο Ελ Αραμπί στο 73 έβαλε μπροστά την ομάδα της Μαρκό, η οποία προηγείται, είναι και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, και αν παραμείνει αυτό το 2-1 θα έχει κάνει το 5 στα 5, 5 νίκες στα 5 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πάμε και στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, που έγιναν, στα παιχνίδια που έγιναν χθες Κυριακή, γιατί το Σάββατο λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, την Κρήτη, είχαμε αναβολή όλων των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν το Σάββατο στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Στην Α1 κατηγορία είχαμε 4 παιχνίδια χθες. Ο ΠΑΟΚ Ρουσόνα κέρδισε 3-0 εκτός έδρας στην Τίλισο και είναι μόνο στην κορυφή, έχει 10 βαθμούς, ακολουθούν με 9 Ζαρός, ο οποίος κέρδισε στο Ζαρό τον Μόχο με 2-1, και ο Ανθεστίων που επικράτησε στο Παραψανό του ΠΟΑ Β με 1-0. Δεν είχε νικητή το παιχνίδι ΑΕΚ Κατσαμπά Όφαρ Καλοχωρίου, δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Πανούμ Ρούβας, Αλμυρός Αετός Αναγίων, Ρωμανός Μινοϊκή και Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος. Είναι τα παιχνίδια που δεν έγιναν το Σάββατο. Στην Α2 ΕΠΣΗ χθες έγιναν 4 παιχνίδια. Είχαμε ΑΕΜΙΡΟΝ Γαρίπα 7-0, Αγία Βαρβάρα Φεστός 3-1, ο ΦΑΜ Κεραυνός 4-0, Ποσειδώνας Κόρυβος 0-1. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια του Σαββάτου, Λίντο Άλογο Μελεβιζίου, Θρίαμβος Ανάληψης Δωρίας, Μαραθώνας Κόρακας. Ρεπό είχε ο Αστέρας Μυθιάς. Στην δεύτερη τοπική κατηγορία και τον πρώτο όμιλο είχαμε Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου Εργοτέλης Β1-3, Snakes Ατρόμητος Επισκοπής 1-0, πρώτη νίκη για την ομάδα των Snakes, που ιδρύθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη. Δόξα Γαλλιάς ΠΟΗ 2-1, Πέδες Ηροδότου Θέρισος 2-4, αναβλήθηκε το παιχνίδι Τηγανίτης Αλμυρός Β. Και στον δεύτερο όμιλο είχαμε 2 ισοπαλίες στα χθεσινά παιχνίδια, Δειλινά Δόξα Ερακλείου 2-2, Ερμίσα Τσαλένιου Ηρακλής Επιδητού 1-1. Αναβλήθηκαν οι αναμετρήσεις Κουνάβια Σίμη και Άγιος Ιωάννης Μινοϊκή Β. Ρεπό είχαν οι Ελπίδες Κάτερου. Να κάνουμε και μία αναφορά και στην βαθμολογία της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ. Όπως είπαμε, στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα, ο οποίος έχει 10 βαθμούς, και ακολουθούν με 9 βαθμούς ο Ζαρός και ο Ανθεστίων, 8 η ΑΕΚ Κατσαμπά, με 7 βαθμούς Μοχός και Νέος Ηρόδοτος, ο οποίος έχει παιχνίδι λιγότερο, Ρωμανός 5 με παιχνίδι λιγότερο, Όφαρ Καλοχωρίου, Αλμυρός και Πανόμου ακολουθούν με 4, Αλμυρός και Πανόμου έχουν παιχνίδι λιγότερο, 11ος ο Ρούβας με 3 και παιχνίδι λιγότερο, 12ος ο Αετός Ανογιούν με 2 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο, στην 13η θέση Μινοϊκή, ΠΟΑ Β και Τίλισος έχουν από 1 βαθμό, και τελευταία η Δαμάστα χωρίς βαθμούς. Μινοϊκή και Δαμάστα έχουν επίσης από 1 παιχνίδι λιγότερο.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πάμε και στον διεθνή χώρο και απόψε. Έχουμε παιχνίδια για το Nation League και συγκεκριμένα και για την πρώτη και για τη δεύτερη και για την τρίτη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία, σε έναν όμιλο όπου η Γαλλία προηγείται με 7 βαθμούς, το Βέλγιο έχει 6. Ένα παιχνίδι που πολύ σημαντικό για την υπόθεση πρωτιά. Η Ιταλία έχει 4 και τελευταία η Τουρκία χωρίς βαθμούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ ισοβαθμή με την Ολλανδία, έχουν από 8 βαθμούς, Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμούς. Στο τρίτο γκρουπ και εδώ η επόμενη αγωνιστική είναι αύριο. Η Ισπανία έχει το απόλυτο με 9 βαθμούς, Αγγλία 6, Κροατία 3 και Τσεχία χωρίς βαθμούς. Αύριο θα παίξουν Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Και στο τέταρτο γκρουπ, Πορτογαλία πρώτη με 12 βαθμούς, δεν χάνει την πρώτη θέση. Δανία 6, Ουαλία και Νορβηγία ακολουθούν με 3 βαθμούς. Για την δεύτερη κατηγορία σήμερα θα γίνουν 4 παιχνίδια. 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σουηδία. Και για την τρίτη κατηγορία έχουμε στις 7 Κύπρος, Λετωνία, 10 παρατέταρτο Μαυροβούνια, Αρμενία. Κύπρος η οποία θα κυνηγήσει την δεύτερη νίκη της σε έναν όμιλο όπου το Μαυροβούνιο έχει το απόλυτο, έχει 9 βαθμούς, η Κύπρος έχει 4, η Αρμενία έχει 3 και τελευταία είναι η Λετωνία με 1 βαθμό. Η Κύπρος ουσιαστικά κυνηγά τη δεύτερη θέση στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας για να διεκδικήσει σε μπαράζ την άνοδό της στην παραπάνω κατηγορία του Nation League, την δεύτερη κατηγορία. Αυτά για το Nation League. Να πάμε σε άλλες ειδήσεις από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ξεκίνησε τα παιχνίδια του με τους Miami Heat και μάλιστα παρότι αγωνίστηκε λίγα λεπτά είχε πολύ καλή παρουσία στο φιλικό που έδωσαν η Miami Heat στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο πρωτάθλημα του NBA, ένα φιλικό στο οποίο πέτυχαν και τη νίκη απέναντι στους Toronto Raptors με 129-105, 14 λεπτά συμμετοχής για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που πέτυχε 9 πόντους και πήρε 4 rebound, έδωσε 7 assist σε 14 λεπτά και έκανε 2 λάθη και μάλιστα όπως γράφουν τα αμερικάνικα μέσα το Miami διαχειρίζεται τον Αντετοκούμπο προσεκτικά με στόχο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για την πρεμιέρα του NBA και το παιχνίδι που θα δώσουν σε 16 μέρες από σήμερα στις 21 Οκτωβρίου η Miami Heat με τους Timberwolves, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Ο Αντετοκούμπο ο οποίος είχε μέσο όρο με τους Milwaukee Bucks στα 13 χρόνια που αγωνίστηκε εκεί 30 πόντους, 11 rebound και έχει 6 assist ανά παιχνίδι. Πάμε και στην υπόθεση του Κριστιάνου Ρονάλντο, καθώς είχαμε μια δήλωση από τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, τον Ζέσους, Χόρχε Ζέσους, ο οποίος ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο παρά την αποχώρησή του από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας.
Βέβαια, θεωρείται κάτι απίθανο να γίνει τώρα. Ουσιαστικά, ο προπονητής της Πορτογαλίας κάλεσε τον Ρονάλντο να είναι στην Εθνική Πορτογαλίας για τα παιχνίδια που θα δώσει στο Nation League τον Νοέμβριο. Από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή σχεδόν αποκλείεται κάτι τέτοιο. Είχαμε δηλώσεις και από τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος δήλωσε πως όλο το όλο θέμα που δημιουργήθηκε είναι μια παρεξήγηση και ότι ο Ρονάλντο βρίσκεται στα 41 του χρόνια στην Εθνική χάρη στην αξία του μέσα στο γήπεδο. Ανέφερε όμως πως θα μπορούσε να αποσυρθεί από την Εθνική μετά το Μουντιάλ, αλλά δεν το επέλεξε διότι αγαπάει την πατρίδα του. Και είπε ακόμη ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και οφείλουμε να τον τιμούμε. Επίσης τόνισε ακόμη ότι ήταν σημαντικό να ολοκληρώσει η Εθνική Πορτογαλία στα 4 παιχνίδια στο Nation League με ηρεμία και ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τον χρόνο και την ηρεμία να καθίσουμε όλοι μαζί και να επιλύσουμε αυτό που αποτελεί παρεξήγηση. Επαναλαμβάνω, κατέληξε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας και θα είναι πάντα εδώ εφόσον τον θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής είπε τον θέλει, οπότε όλα θα κρυθούν από την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Πορτογαλίας όταν είναι να φτάσει τα 1000 γκολ στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Για να δούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Ρονάλντο, ο οποίος πλησιάζει προς τα 1000 γκολ, γιατί έχουν μείνει λίγα γκολ, νομίζω έχει φτάσει τα 973 γκολ μέχρι

τώρα στην καριέρα του, και απομένουν άλλα 27 για να φτάσει στο μαγικό αριθμό των 1000 γκολ, τον οποίο δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε ραδιοκριτή. Ακολουθούν ώρα και τηλεοπτικών με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων αποζημίωσης από δημότες του Ηρακλείου που είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ την ίδια ώρα ο Δήμος βάζει στο τραπέζι το ζήτημα των μεγάλων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Την πραγματική έκταση των προβλημάτων που άφησε πίσω της κακοκαιρία μετέφεραν οι δήμαρχοι στο κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που έγινε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήρθαν από τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος δεσμεύτηκε για άμεσες πληρωμές, με τις πρώτες καταβολές να αναμένονται εντός του πρώτου δεκαημέρου. Η ενίσχυση θα φτάσει στο 100% της ζημιάς, ενώ έως 70% μπορεί να ανέλθει αποζημίωση για εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης.

0: Υποχωρούν τα νερά στη Σαμαριά, στόχος να απομακρυνθούν την Τετάρτη οι 8 εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος το 3,8%. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού άνοιξε πάλι σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες για το τρέχον έτος. Παράλληλα, ο ΠΚΑ προχωρά σε έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή την Παρασκευή. Γενικά, αιθρίος θα είναι αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα καθαρίζει πλήρως, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Δευτέρας, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι για ένα ακόμη απόγευμα εδώ κοντά μας. Μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα, γιατί τα καλύτερα είναι εδώ.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που νομίζω πως ταιριάζουν γάντι, ταιριάζουν απόλυτα με την Κρήτη και όλα αυτά που πρεσβεύει όλα αυτά τα χρόνια. Οι ακρογιαλιές, τα δειλινά και όλα αυτά που ζούμε σε αυτό το πραγματικά υπέροχο.

τέτοια φαινόμενα μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στο φθινόπωρο που ακολουθεί και το χειμώνα που ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά. Αν και με τον ήλιο βέβαια σήμερα, νομίζω πως τόσο το φθινόπωρο όσο και ο χειμώνας τουλάχιστον για λίγο θα μείνουν μακριά. Εμείς προς το παρόν πάμε να καλωσορίσουμε κάποιους. Πάμε να καλωσορίσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι εδώ και ο Γιάννης Βαρδής που είναι έτοιμος αυτό το απόγευμα να τα τραγουδήσει.

0: Ένα τραγούδι σλόγγαν αυτό που μόλις ακούσαμε. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Τα παιδιά βέβαια που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και υπερήλικες. Όπως και να έχει, για τους φίλους, όλοι αυτοί που μεγάλωσαν μαζί τους παραμένουν παιδιά όσο και αν τα χρόνια και οι δεκαετίες και οι πεντακονταετίες σε κάποιες περιπτώσεις περνάνε. Τα παιδιά παραμένουν παιδιά για πάντα, όπως λέει και το τραγούδι. Και εμείς που λέμε γεια και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι ύμνο για την Κρήτη. Ο Γιάννης Χαρούλης και ο Ερωτόκριτος.
1: Και σιγά να επορπάτη και τσιτά.

Μία από τις ιστορίες αγάπης της Κρήτης που, όπως και να το κάνουμε, καταφέρουν μέχρι και σήμερα και αγγίζουν τον κόσμο. Μπορεί να μην έχουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα στην Ελλάδα, έχουμε όμως Ερωτόκριτο και όλα αυτά που πραγματικά αυτό το πολύ όμορφο ποίημα, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε μπορούν να ζωντανέψουν μέσα σε λίγους στίχους και λίγες νότες μουσικής. Και επειδή πάντα μας αρέσουν οι συνταγές, πάμε λοιπόν να γευτούμε για λίγο κάποιες μουσικές συνταγές μαγειρικής με ένα αγαπημένο πολύ όμορφο τραγούδι που, όπως και να το κάνουμε, είναι από τα αγαπημένα εδώ στο νησί μας.

Συνταγές μαγειρικής που, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα επίκαιρες. Άλλωστε το πολύ γνωστό πως ο έρωτας περνάει από το στομάχι, νομίζω πως αγγίζει γενιές και γενιές, και εμείς καταλαβαίνουμε πως σήμερα πολλές φορές ο έρωτας εκτός από το στομάχι μπορεί να περνάει και από τη μουσική, όταν έχεις να κάνεις με τόσο όμορφα και υπέροχα τραγούδια. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις, βάζοντας για λίγο συντροφιά μας στο μπουζούκι με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έναν άγγελο του νόστου που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Radio Creative.

0: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ένα τραγούδι νομίζω που μας θυμίζει παιδικιά βιώματα και αναμνήσεις. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που νομίζω μαθαίναμε ότι δεν θα πρέπει να ορκιζόμαστε ποτέ και για τίποτα. Αν και βέβαια στο μέλλον όσο μεγαλώναμε πολλές φορές και όλας έχει χρειαστεί να ορκιστούμε για κάτι σε μικρούς και μεγάλους. Λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Δευτέρας, ένα ακόμη απόγευμα, εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, μία από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες, ένα τραγούδι που μπορεί μετά από αρκετά χρόνια να πούμε πως είναι από αυτά που αντέχουν στον χρόνο. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη ζωή μας υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μέσα στα όνειρά μας, και ευτυχώς που υπάρχουν και τα όνειρα, και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να στερηθούμε κάποια πράγματα που θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε πραγματικότητα. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή με ένα τραγούδι που, όπως και να το κάνουμε, αποτελεί ύμνο για την rock. Οι English και το πολύ γνωστό και αγαπημένο Hotel California.

0: Νομίζω πως ό,τι και να πούμε για αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά ένας θρύλος της μουσικής, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και βέβαια το έχουν αγαπήσει γενιές και γενιές και είναι και πάρα πολλές εκτελέσεις που το έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε την πρώτη, την πρωτότυπη, την αυθεντική, όπως λέμε, εκτέλεση. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μουσικό πάρτι. Θα επιμείνουμε για λίγο ακόμη ερωτικά, αυτή τη φορά με τον μεγάλο και αγαπημένο Μανώλη Μισιά.
1: Να γράψω

0: Ένα πάρτι μουσικό, ένα ακόμη πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι, μια ακόμη πολύ όμορφη μπαλάντα αυτή που ακούσαμε, ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει εκτός από το Μανώλη Μητσιά που μόλις είχαμε την ευχαίρεια να φέρουμε συντροφιά μας και από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και εμείς που πάμε τώρα να τραγουδήσουμε τη ζωή που είναι όμορφη.
1: Τραγούδα τη ζωή.

Και ναι, η ζωή είναι όμορφη, όπως και να το κάνουμε. Αφού το λέει και το τραγούδι, νομίζω πως δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Πάμε να ολοκληρώσουμε όμως το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων με ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση. Η Μελίνα Ζλανίδου, «Όλα δικά σου μάτια μου».

0: Εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην καταγραφή των τεράστιων ζημιών και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην Κρήτη μετά το πέρασμα του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες ζήτησε ο Περιφερειάρχης στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δεσμεύθηκε για άμεση κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε αρρωγή έως 6.000 ευρώ. Την άμεση στήριξη των πληγέντων από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη αλλά και την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και ανθεκτικότητας για το νησί ζητά το ΠΑΣΟΚ. Στο οροπέδιο Λασιθίου αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, στα 90 το ελαφρό αργό, καθώς ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του επί τα πονέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στο Ηράκλειο την Κυριακή, συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος στον αέρα το πρόγραμμα του Λαγοκέφαλου, το οποίο μετά από 5 μήνες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Προποφόλη εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αρνείται τη χορήγησή της. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Γιάννης Βαρδής για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας σήμερα, αυτό το απόγευμα. Το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6 βρισκόμαστε και μέχρι τις 7 για ένα ακόμη απόγευμα. Ο Λευτέρης Ψωμάς θα είναι στο μικρόφωνο και βέβαια όλοι εσείς

Κωστής Μαραβέγιας, άσε με να μπω. Έτσι και μπαίνουμε και συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς κάθε απόγευμα μία παρέλαση πολύ όμορφων ξεχωριστών τραγουδιών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο συμβαίνει εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Και όσοι είστε πιστοί στο δικό μας καθημερινό ραντεβού, ξέρετε και γνωρίζετε πως κάθε απόγευμα η Ελλάδα και ο κόσμος έχουν ραντεβού εδώ μαζί μουσικό στο Ράδιο Κρήτη.

Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το τραγούδι και για αυτό το συγκρότημα, το Τρίφωνο, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Ένα τραγούδι που το φέρνουμε μαζί μας στη συντροφιά μας συνήθως όταν τελειώνει μια χρονιά, όταν μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Γράφηκε βέβαια για το 2007 και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, παραμένει ακόμη επίκαιρο. Ανεβάζουμε ρυθμό, ανεβάζουμε τόνους και ο Γιάννης Χαρούλης για μία ακόμη φορά είναι συντροφιά μας. Σου μιλώ και κοκκινήσεις.

0: στο χώρο. Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο χορός και η μουσική που δεν σταματάνε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Αυτό συμβαίνει και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Και για μία ακόμη φορά τώρα, εμείς θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε στον κόσμο με ένα αγαπημένο, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι αγαπημένο από τον Έρος Ραμαζώτη που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά.

Αφήνουμε τον κόσμο και επιστρέφουμε στα δικά μας και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο και να φτάσουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις με ένα από τα τραγούδια που ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή «Τα απογεύματα» στο Ράδιο Κρήτη. Βασίλης Παπακοσταντίνου και τα Μαλαματένια, λόγια που θα μας οδηγήσουν στις 18:30.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε

0: σε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Έτσι λοιπόν, χωρίς να πούμε κουβέντα, χωρίς πολλά πολλά, συνεχίζουμε. Φτάσαμε σιγά σιγά εσείως στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας. Αλλάζουμε ρυθμό σε αυτό το τελευταίο ημίρο και πάμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί σας και μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

που αξέχασε ως λαμπρέντες μαχαιρίτσες και τα μάτια δίχως λογική, και βέβαια εμείς που παραδοσιακά σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας αφήνουμε, κρατάμε πάντα τα καλύτερα για το τέλος. Αυτό νομίζω κάνουμε και αυτό το απόγευμα, οπότε έχετε έναν λόγο παραπάνω για να μείνετε μαζί μας μέχρι το φινάλε.

Παντελής Θαλασσινός, κράτα για το τέλος. Είπαμε πως τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος, οπότε νομίζω αυτό το τραγούδι πως μας εκφράζει πραγματικά. Μια ζωντανή ηχογράφηση για τα επόμενα λεπτά θα είναι η συντροφιά μας, η μεγάλη, μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Δήμητρα Γαλάνη, και ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι από αυτά που είναι σίγουρα διαχρονικά για την ελληνική μουσική. Δήμητρα Γαλάνη, μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά. Μια πειραγμένη εκτέλεση αυτή που ακούμε, είναι από τις αγαπημένες στην εκπομπή μας και ένα τραγούδι που έχει ένα τρόπο, όπως και να το κάνουμε, να μας ανεβάσει, και είναι νομίζω κάτι που χρειαζόμαστε.

να φέρουμε μαζί μας ένα από τα διαμάντια, ένα από τα διαμάντια της κριτικής μουσικής. Ένα τραγούδι που, όπως και να το κάνουμε, μπορεί και μας αγγίζει. Ακόμη και αυτούς που δεν τους αρέσουν τα κριτικά, γιατί υπάρχουν και αυτοί πάνω στο νησί μας, όμως αυτό το τραγούδι είναι νομίζω ένα από αυτά που μπορεί να αγγίξει και κάποιους που δεν είναι της αρεσκίας τους τα τραγούδια τα κριτικά. Για να τα ακούσουμε μαζί.

Να που και σήμερα σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Πλωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά συνεπείς στο δικό της ραντεβού με όλους εσάς και αυτό το απόγευμα είναι η Πόπη και ο Στεράκη που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο βραδάκι που σιγά σιγά έρχεται και ελπίσεις για μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το απόγευμα της Τρίτης λίγο μετά τις 5. Ωστότε καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Γεια σας!

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποτίμησης των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών σε υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις. Βασικό αίτημα των αγροτών προς το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στο νησί είναι να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο που ακολουθήθηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, ώστε οι διαδικασίες αποζημίωσης και στήριξης να κινηθούν με ανάλογη ταχύτητα για όσους επλήγησαν στην Κρήτη. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και αποφάσεις που γνωστοποιήθηκαν στη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση έργων και την αποκατάσταση των υποδομών. Με τον πιο δραματικό τρόπο αναδείχθηκαν τα κτηριακά προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εισρωή υδάτων σε διάφορους χώρους, ακόμα και στις σκάλες κινδύνου, αντιδράσεις από τους εργαζομένους που ζητούν άμεσες προληπτικές παρεμβάσεις. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με ένα 72χρονο να καταγγέλει πως δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο γιο του. Ο 32χρονος ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και όταν εκείνος αρνήθηκε τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο νεαρός φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός

0: Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη την περασμένη Παρασκευή από το Κοινοβούλιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά τη χθεσινή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου με συγκάτοικο την Ολλανδία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του National League. Παράλληλα, η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Παρέα θα πάμε έως τις 9 και σήμερα λέω να ξεκινήσω με μια ερώτηση, την εκπομπή. Αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο μια ανάμνηση από ολόκληρη τη ζωή σας, ποια θα διαλέγατε? Μην απαντήσετε βιαστικά, γιατί ίσως η πρώτη ανάμνηση που θα σας έρθει στο μυαλό να μην είναι τελικά αυτή που θα κρατούσατε. Μπορεί να είναι μια μεγάλη στιγμή, μια σημαντική ημέρα, μια επιτυχία. Μπορεί όμως να είναι και κάτι πάρα πολύ απλό. Ίσως ένας άνθρωπος που γελούσε μαζί σας, μια στιγμή που αισθανθήκατε ότι σας αγαπούν, μια μέρα που δεν συνέβη τίποτα σπουδαίο, αλλά εσείς ήσασταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Οι αναμνήσεις έχουν ένα παράξενο τρόπο να αλλάζουν όσο παίρνουν τα χρόνια. Κάτι που κάποτε θεωρούσαμε ασήμαντο μπορεί αργότερα να γίνει ανεκτίμητο. Και ίσως αυτό να μας λέει κάτι πολύ σημαντικό για το πώς αξίζει να ζούμε τις στιγμές που έχουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε!

Επιλέγει. Άλλες στιγμές ξεθοριάζουν και άλλες επιστρέφουν ξανά και ξανά, ακόμη και όταν δεν τις καλούμε. Ίσως λοιπόν η πρώτη ανάμνηση που σας έρχεται στο μυαλό να είναι ένα μικρό μήνυμα που έρχεται από μέσα σας. Να σας δείχνει δηλαδή τι τελικά είχε πραγματικά σημασία, ακόμη και αν τότε δεν το είχατε καταλάβει.

Είναι πολύ περίεργο πράγμα οι αναμνήσεις. Μπορεί να ξεχάσουμε τι ακριβώς υπόθηκε κάποτε, αλλά να θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα πώς αισθανθήκαμε δίπλα σε έναν άνθρωπο. Ίσως να μην μπορούμε να ανακαλέσουμε μια ολόκληρη ημέρα, αλλά να θυμόμαστε ένα γέλιο, μια αγκαλιά, έναν τρόπο που κάποιος μας κοίταξε. Ίσως τελικά οι άνθρωποι να είναι αυτοί που δίνουν στις στιγμές τη μεγαλύτερη αξία τους. Γιατί μια ανάμνηση δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη, είναι και με ποιον το ζήσαμε. Και όταν κάποιος άνθρωπος δεν βρίσκεται πια στη ζωή μας, μια παλιά στιγμή μπορεί να αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Γι' αυτό όταν σκεφτόμαστε τι θα κρατούσε

Η πιο πολύτιμη ανάμνησή σας ίσως να μην είναι κάποια μεγάλη γιορτή ή κάποιο σπουδαίο γεγονός. Μπορεί να είναι απλώς μια συνηθισμένη ημέρα. Μια μέρα που δεν είχατε καν λόγο να πιστεύετε ότι θα τη θυμάστε χρόνια αργότερα. Κι όμως κάτι σε εκείνη την ημέρα ήταν διαφορετικό. Ήσασταν ήρεμοι, ήσασταν χαρούμενοι, είχατε ανθρώπους που αγαπούσατε κοντά σας και δεν ζητούσατε τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι ίσως ένα από τα παράξενα της ζωής. Την ώρα δηλαδή που ζούμε μία όμορφη στιγμή, σπάνια γνωρίζουμε ότι είναι όμορφη. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι που να μας το ανακοινώνει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό αξίζει να μην θεωρούμε τις απλές ημέρες δεδομένες. Μπορεί κάποτε να τις κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε πίσω και να καταλάβουμε ότι σε εκείνες κρυβόταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής μας.

Σίγουρα δεν είναι όλες οι αναμνήσεις μας όμορφες και χαρούμενες. Υπάρχουν κάποιες που μπορεί να επιστρέφουν και να μας σφίγγουν έτσι λίγο το στομάχι μετά από πολλά πολλά χρόνια. Μπορεί να ευχόμαστε να τις διαγράψουμε, όμως ακόμη και αυτές είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Μία δύσκολη ανάμνηση μπορεί να μας θυμίζει ποιοι ήμασταν, τι περάσαμε και πόσο διαφορετικοί γίναμε από τότε. Δεν χρειάζεται προφανώς να αγαπάμε και κάθε κομμάτι του παρελθόντος μας, ούτε να προσποιούμαστε ότι όλα όσα ζήσαμε ήταν υπέροχα, ήταν όμορφα, εξαιρετικά. Ίσως όμως κάποια στιγμή μπορούμε να κοιτάξουμε ακόμη και μία δύσκολη έτσι, κατάσταση του παρελθόντος, χωρίς να αισθανόμαστε ότι μας καθορίζει. Γιατί η ανάμνηση μπορεί να παραμείνει, αλλά ο πόνος που ίσως μας προκάλεσε δεν χρειάζεται να παραμένει. Και αυτό είναι μια αλλαγή που έρχεται έτσι όμορφα και αθόρυβα με το χρόνο.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Πόσα πολλά πράγματα καταλαβαίνουμε αφού τα χάσουμε. Όταν μία στιγμή περνά, δεν έχουμε πάντα την ικανότητα να αντιληφθούμε την αξία της. Μπορεί να θεωρούμε αυτονόητη μία παρουσία, μία συνήθεια, μία καθημερινότητα. Και ξαφνικά, όταν όλα αλλάξουν, κοιτάμε πίσω και λέμε «μακάρι να ήξερα τότε». Αυτή είναι πολύ έτσι ανθρώπινη η φράση, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα ποια στιγμή θα μας λείψει στο μέλλον. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να είμαστε περισσότερο παρόντες σε όσα ζούμε τώρα. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι επειδή κάτι υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει για πάντα. Και δεν το λέμε αυτό για να σπείρουμε τον πανικό και να φοβόμαστε την απώλεια, αλλά για να αναγνωρίζουμε την αξία της παρουσίας όσο την έχουμε.

Πάμε να κάνουμε άλλη μία ερώτηση. Αν δεν μπορούσατε να κρατήσετε μία συγκεκριμένη ανάμνηση, αλλά μόνο ένα συνέστημα από ολόκληρη τη ζωή σας, τι θα διαλέγατε? Τη χαρά, την αγάπη, την ηρεμία, την ασφάλεια? Ίσως αυτή η ερώτηση είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί οι άνθρωποι θυμούνται γεγονότα, αλλά πολλές φορές αυτό που πραγματικά κουβαλούν δεν είναι τα γεγονότα, είναι το συνέστημα που τα συνόδευε. Μπορεί να ξεχάσετε τι ακριβώς συνέβη, αλλά να θυμάστε ότι κάποτε νιώσατε βαθιά ευτυχισμένοι. Και αυτό είναι ένα αποτύπωμα στη ζωή. Όχι μόνο τι συνέβη, αλλά τι αισθανθήκαμε ενώ συνέβαινε. Γιατί στο τέλος, όταν όλα τα γεγονότα γίνουν παρελθόν, αυτό που μένει μέσα μας είναι συχνά ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι μας έκαναν να νιώσουμε.

Μία ανάμνηση δεν μένει ποτέ η ίδια. Μπορεί να επιστρέψετε σε ένα γεγονός μετά από πολλά χρόνια και να το δείτε εντελώς διαφορετικά. Όχι επειδή άλλαξε αυτό που συνέβη, αλλά επειδή αλλάξατε εσείς. Όταν ήσασταν νεότεροι, μπορεί να βλέπατε μία κατάσταση με θυμό και αργότερα μπορεί να την είδατε με κατανόηση. Κάτι που τότε ίσως να σας φαινόταν δύσκολο, μπορεί σήμερα να σας φαίνεται πολύ εύκολο, πολύ μικρό. Κάποιος που κάποτε θεωρούσατε υπεύθυνο για όλα, μπορεί σήμερα να τον βλέπετε λίγο διαφορετικά, να τον καταλαβαίνετε διαφορετικά. Αυτά όλα τώρα δεν σημαίνει ότι διαγράφουμε το παρελθόν μας, αλλά του δίνουμε μία νέα θέση μέσα μας. Και αυτό είναι ένα από τα δώρα που μας δίνει η ωριμότητα, να μπορούμε να θυμόμαστε χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να αισθανόμαστε ακριβώς ό,τι αισθανόμασταν τότε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και η άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων σε οδικό δίκτυο οικίες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου και φορέων σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας στο Ηράκλειο. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήρθαν από τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδου, που δεσμεύτηκε για άμεσες πληρωμές, με τις πρώτες καταβολές να αναμένονται εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά την υποβολή της αίτησης. Περιφέρεια και Δήμοι έχουν προθεσμία 15 ημερών για να καταθέσουν τα αιτήματα των πληγησών περιοχών, ώστε η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή να καθορίσει το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παράλληλα στην ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες, θα προχωρήσει η κυβέρνηση, καθώς αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής με αντικείμενο την άμεση έκδοση απόφασης για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς. Στο οροπέδιο Λασιθίου θα βρίσκεται αύριο το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πολύμερη κακοκαιρία. Στην Αθήνα φτάνει αύριο Μάρκο Ρούμπιο με βαριά ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν σήμερα οι Χούθη ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, την ώρα που κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά της ηττικής φιλοϊρανικής οργάνωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Αν είχαμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε έστω για λίγα λεπτά σε μία μόνο στιγμή στο παρελθόν μας, ποια θα ήταν άραγε αυτή? Μία στιγμή που μπορεί να ήμασταν ευτυχισμένοι, μία εποχή που δεν ξέρω, δεν γνωρίζαμε ακόμα πόσο σημαντική ήταν. Ίσως αυτό να είναι το πιο συγκινητικό κομμάτι της μνήμης. Μας επιτρέπει για λίγο να ξαναβρεθούμε σε ένα χώρο που έχει παρέλθει. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα εκεί, στο παρελθόν. Μπορούμε όμως να το επισκεφθούμε για λίγο μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη μνήμη μας. Και ίσως δεν χρειάζεται να θέλουμε να επιστρέψουμε πραγματικά, αρκεί να νιώσουμε ευγνωμοσύνη που κάποτε ζήσαμε κάτι σημαντικό, ώστε να θέλουμε να επιστρέφουμε εκεί και να το ξανακοιτάμε.

Σήμερα μπορούμε να κρατάμε στιγμές με πάρα πολλούς τρόπους, μας βοηθά πολύ η τεχνολογία σε αυτό. Όμως οι πιο σημαντικές αναμνήσεις μας δεν είναι αυτές που καταγράφηκαν. Υπάρχουν στιγμές που δεν τις μοιραστήκαμε με κανέναν, δεν τις περιγράψαμε, δεν τις αποτυπώσαμε πουθενά. Αλλά έχουν μείνει μέσα μας. Και η αξία μιας στιγμής, ξέρετε, δεν εξαρτάται από το αν την είδαν όλοι οι άλλοι. Μια προσωπική χαρά μπορεί να είναι τεράστια, ακόμα και αν κανείς δεν την έμαθε ποτέ. Μια συγκίνηση μπορεί να ανήκει μόνο σε εμάς. Και αυτό μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται κάθε σημαντική στιγμή να γίνει ιστορία για τους άλλους. Μερικές στιγμές υπάρχουν μόνο για εκείνον που τις έζησε. Και αυτό δεν τις κάνει λιγότερο σημαντικές, τις κάνει πιο προσωπικές.

Δεν ξέρουμε με ποια κριτήρια λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε όμως ότι είναι επιλεκτική. Και ίσως αυτή η επιλογή της να μας δείχνει τι έχει πραγματικά ριζώσει μέσα μας. Ίσως όχι αυτό που μπορεί να θεωρούσαμε αρχικά σημαντικό, αλλά αυτό που τελικά άγγιξε την ψυχή μας.

Ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην είναι πια στη ζωή μας, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στις αναμνήσεις μας. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια και μία μικρή λεπτομέρεια να τους φέρνει ξαφνικά κοντά μας. Όχι όπως ήταν τότε, αλλά όπως τους θυμόμαστε εμείς. Και αυτό είναι συγκινητικό. Οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν από την καθημερινότητά μας, όμως δεν μπορούν να φύγουν από όσα ζήσαμε μαζί τους. Μία κοινή στιγμή παραμένει δική μας, ακόμη και όταν ο χρόνος αλλάξει τα πάντα γύρω από αυτή τη στιγμή. Οι αναμνήσεις λοιπόν δεν είναι μόνο επιστροφή στο παρελθόν, είναι και ένας τρόπος να αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, άφησαν πράγματι ένα κομμάτι τους μέσα στην ιστορία μας. Και αυτό το κομμάτι μπορεί να παραμένει ζωντανό για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια.

0: φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
3: Πείτε στοπ στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Όταν θυμόμαστε μία παλιά στιγμή, δεν θυμόμαστε μόνο τι έγινε, θυμόμαστε και ασυναίσθητα ίσως ποιοι ήμασταν τότε. Πόσο διαφορετικά σκεφτόμασταν, τι φοβόμασταν, τι περιμέναμε από τη ζωή. Και κοιτάζοντας πίσω μπορεί να νιώσουμε τρυφερότητα για εκείνο τον άνθρωπο που ήμασταν τότε. Μπορεί ακόμη να αναρωτηθούμε πώς δεν καταλαβαίναμε κάποια πράγματα που σήμερα μας φαίνονται αυτονόητα. Μα τότε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε όσα ξέρουμε σήμερα. Και αυτό αξίζει να το θυμόμαστε πάντα όταν κρίνουμε τον παλιό μας εαυτό. Εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε με όσα γνώριζε τότε. Ίσως λοιπόν μια ανάμνηση να είναι και μια συνάντηση με τον παλιό μας εαυτό. Μια ευκαιρία να τον κοιτάξουμε με αγάπη, χωρίς αυστηρότητα.

Είναι και κάποιες αναμνήσεις που τις προστατεύουμε μέσα μας. Φοβόμαστε μήπως ξεθοριάσουν, μήπως ξεχάσουμε μία φωνή, ένα πρόσωπο, ένα τρόπο που κάποιος χαμογελούσε. Και όσο περισσότερο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τα πάντα. Μπορεί μια ανάμνηση να αλλάξει μορφή χωρίς να χαθεί. Μπορεί να φύγουν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά να μείνει το συναίσθημα. Ίσως να μην μπορούμε να θυμηθούμε ακριβώς τι υπόθηκε, αλλά να ξέρουμε πως εκείνη η στιγμή είχε σημασία για εμάς. Και αυτό ίσως να είναι αρκετό. Η μνήμη δεν είναι φωτογραφία που πρέπει να παραμείνει η ίδια. Είναι κάτι ζωντανό που μεταμορφώνεται μαζί μας. Το σημαντικό δεν είναι να κρατήσουμε κάθε λεπτομέρεια από τις στιγμές μας, αλλά να μην χάσουμε αυτό που τις έκανε πολύτιμες.

Σκεφτείτε λίγο ότι μπορεί και τώρα να ζούμε κάτι που κάποτε θα νοσταλγήσουμε. Μπορεί να είμαστε σε μία περίοδο που σήμερα μας φαίνεται συνηθισμένη, αλλά σε λίγα χρόνια να τη θυμόμαστε με συγκίνηση. Δεν ξέρουμε ποια σημερινή στιγμή

θα αποκτήσει αξία αύριο. Γι' αυτό ίσως αξίζει να κοιτάζουμε λίγο πιο προσεκτικά αυτά που ζούμε τώρα, να ακούμε πραγματικά μία κουβέντα που γίνεται, να χαιρόμαστε πραγματικά για μία συνάντηση που κάνουμε, να αναγνωρίζουμε τα όμορφα της ημέρας. Γιατί κάποια από αυτά που σήμερα περνούν έτσι απαρατήρητα και αθόρυβα, μπορεί αύριο να είναι ακριβώς αυτά που θα θέλαμε να κρατήσουμε για πάντα.

0: Τελικά, ίσως το ερώτημα δεν είναι ποια ανάμνηση θα κρατούσαμε, ίσως είναι τι είδους αναμνήσεις θέλουμε να δημιουργούμε από εδώ και πέρα. Θέλουμε να θυμόμαστε ότι περάσαμε όλη μας τη ζωή κυνηγώντας κάτι που δεν το φτάσαμε ποτέ, ή θέλουμε να θυμόμαστε ανθρώπους, στιγμές, χαρές, γέλια, συγκινήσεις και ημέρες που είχαν αληθινή παρουσία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια στιγμή θα μείνει μέσα μας, μπορούμε όμως να είμαστε περισσότερο παρόντες σε αυτές που ζούμε, να μην περιμένουμε να περάσει κάτι για να καταλάβουμε την αξία του, γιατί η σημερινή ημέρα είναι ακόμη ζωντανή και δεν έχει γίνει η ανάμνηση. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει. Και τότε θα θέλαμε ίσως να μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε ότι όσο ήμασταν παρόντες, το ζήσαμε πραγματικά.
1: Τι πάτω.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Και αν σας ξανακάνω την αρχική ερώτηση τώρα, ίσως η απάντηση να είναι λίγο διαφορετική. Αν μπορούσατε δηλαδή να κρατήσετε μόνο μία ανάμνηση, ποια θα ήταν? Ίσως κάποια να ήρθε ήδη στο μυαλό σας. Ίσως να ήταν ένας άνθρωπος, μία μέρα, ένα γέλιο, μια αγκαλιά, μια στιγμή που αισθανθήκατε πραγματικά ευτυχισμένοι. Όποια και αν είναι, κρατήστε την, όχι σαν κάτι που χάθηκε, αλλά σαν απόδειξη ότι κάποτε τη ζήσατε. Και από σήμερα, ίσως αξίζει να δίνετε λίγη περισσότερη προσοχή στις στιγμές που περνούν μπροστά σας. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε ποια από αυτές θα γίνει αύριο μια ανάμνηση που θα θέλατε να κρατήσετε για πάντα. Να είστε λοιπόν καλά, να ζείτε τις στιγμές σας λίγο πιο συνειδητά, γιατί κάποτε το τώρα θα είναι αυτό που θα θυμάστε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του

0: Στάνισλοου Τζέρσιλεκ. Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, αλλά όχι στις αναμνήσεις μας. Καλό σας βράδυ. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποτίμησης των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών σε υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις. Το αποτύπωμα των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι βαρύ. Έπειτα από 5 συνεχόμενες ημέρες ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, πολλές περιοχές του νησιού βρίσκονται αντιμέτωπες με εικόνες μεγάλης καταστροφής. Στο νησί βρίσκεται και κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών και το σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης. Αύριο Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και την αναστολή πληστηριασμών για τους πληγέντες. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση έργων και την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί. Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου θα πραγματοποιήσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα αναγκαία μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης. Με το πιο δραματικό τρόπο αναδείχθηκαν τα κτηριακά προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολαίου, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εισρωή υδάτων σε διάφορους χώρους, ακόμα και σε σκάλες κινδύνου. Αντιδράσει από τους εργαζομένους που ζητούν άμεσες προληπτικές παρεμβάσεις. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο με ένα 72χρονο να καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον 32χρονο γιο του. Ο γιος ζήτησε χρήματα από τον πατέρα και όταν εκείνος αρνήθηκε, τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 32χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Τα 52η γενέθλιά της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με μια επετειακή εκδήλωση στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορές στο ιστορικό παρελθόν της παράταξης και να στέλνει μήνυμα νίκης στις επόμενες εκλογές. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στο Ηράκλειο. Την ερχόμενη Κυριακή συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πόλης, διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος. Στον αέρα είναι το πρόγραμμα του Λαγοκέφαλου, το οποίο μετά από 5 μήνες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη την περασμένη Παρασκευή από το Κοινοβούλιο των Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Στεγαστικής Κρίσης. Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τη θεωρία νίκης του σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μιας ρωσικής επίθεσης, εντείνοντας σε ανησυχίες για την απειλή από τη Μόσχα. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά τη χθεσινή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία, παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου με συγκάτοικο την Ολλανδία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nation League. Παράλληλα, η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα καθαρίζει πλήρως με ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-22 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

δένω χωριά μου κι αν μπερδευτώ και χάσω τα λόγια μου, κάτι θα βρω πάλι να δικαιολογηθώ.

E ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και απόψε, στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 10, στο σημείο αναφοράς που συναντιόμαστε, το ραντεβού μας έως και τις 12, με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Η ευχή μας να περάσουμε.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της γης. Διαδικτυακά έχετε εδώ και πολλά χρόνια τη δυνατότητα να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, όπου και σας πετυχαίνουμε, για τον οποιοδήποτε λόγο που βρίσκεστε στην παρέα μας. Είτε κατά ανάγκη, λόγω ότι βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας και η συντροφιά σας είναι ένα ραδιοφωνάκι, είτε κατά επιλογή στον αγαπημένο σας χώρο. Θεματικά κινούμαστε συνήθως και βαδίζουμε μέσα στη νύχτα. Και έτσι θα πράξουμε και απόψε, μιλώντας για τη βροχή.

Η μυρωδιά του χώματος μετά τη βροχή, το ουράνιο τόξο. Μπορεί να είμαστε παιδιά του ήλιου. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί οι οποίοι ίσως πετούν τη σκούφια τους για λίγο ρομάντζο κάτω από τη βροχή. Οι ομπρέλες που κάνουν την εμφάνισή τους, το αισθητό κρύο. Αν βρισκόμαστε πίσω από ένα παράθυρο κοιτώντας τις σταγόνες και ακούγοντας μουσική και ταξιδεύοντας με το μυαλό, έχει καλώς. Αν όμως μέσα εισαγωγικά επιτρέψαμε την έκφραση «τρώμε», «γευόμαστε» ή «ξεπλυνόμαστε» από τη βροχή, επίσης έχει καλώς.

Μας αρέσει ο ήχος της βροχής. Εντάξει. Αλλά έχετε αναρωτηθεί γιατί η βροχή μυρίζει και τόσο όμορφα? Μια ευχάριστη και απαλή μυρωδιά μας συνεπέρνει. Μας δυσκολεύει την καθημερινότητα, αλλά μας δημιουργεί και όμορφες, ποιοτικές και ποιητικές σκέψεις. Κάποτε κάποιοι Αυστραλοί επιστήμονες, προσπαθώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο της βροχής, κατέληξαν σε μια πολύ εύυχη λέξη, παρμένη από δύο αρχαιοελληνικές λέξεις. Πετριχόρ, από τις λέξεις πέτρα, και ηχόρ, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνουν το αίμα των θεών. Στις πέτρες λοιπόν, στις πέτρες και στο έδαφος, στη διάρκεια των πιο ξηρών περιόδων, συσσωρεύεται ένα μείγμα ελαίων, τα οποία εκρίνουν δέντρα και φυτά. Και όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδο της ξηρασίας, τόσο μεγαλύτερη και η συσσόρευση. Όταν λοιπόν αυτό το μείγμα ενώνεται με το νερό, απελευθερώνεται εκείνη η υπέροχη μυρωδιά που γνωρίζουμε και αποζητάμε. Μας αρέσει λοιπόν η μυρωδιά της βροχής και της χρωστάμε πολλά.

Η βροχή στο ελληνικό τραγούδι «Η βροχή στη ζωή μας». Το 1991, από το άλμπουμ «Πάλι μπρος», σε σύνθεση του Θοδωρή Παπαδόπουλου και σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη, η ελληνική δισκογραφία κέρδισε ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι που μιλάει για τη βροχή. Ερμηνευτές, η Οπισθοδρομική Κομπανία.

Η βροχή στο ελληνικό τραγούδι, η βροχή στη ζωή μας, η βροχή στο σώμα μας. Οι στάλες, οι οποίες ξεπλένουν, όσοι ήθιστε να λέμε, όλες τις πληγές μας, εάν μεταφορικά και ποιητικά αισθανθούμε και δούμε τη βροχή. Και η λαϊκή παράδοση έχει ασχοληθεί με τη βροχή και έχουν καταγραφεί φράσεις που καθόλου τυχαία δεν είναι στην καθημερινότητα τόσο των προηγούμενων χρόνων, των παλαιότερων γενεών, αλλά και στο αύριο που μας έρχεται. Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης μια κεφίνα, αξίζει τα λαφόπουλο με όλη την αλαφίνα. Ο Γενάρης δεν γεννά, μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο χιόνια και νερά. Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί. Χιόνις έβρεξε ο Γενάρης, όλοι οι μήλοι μας θαλέθουν. Και τόσες πολλές άλλες.

Οι άνθρωποι που αγαπούν τη βροχή βιώνουν τις εμπειρίες τους πιο έντονα. Μπορούν να περιγράψουν τη βροχή με λεπτομέρειες από τον γοητευτικό ήχο των σταγόνων μέχρι υπνοτικό τρόπο που κάθε σταγόνα αλλοιώνει το τοπίο που βλέπουν έξω από το τζάμι τους. Αυτοί που αγαπούν τη βροχή λατρεύουν τη μυρωδιά της φρέσκιας καταιγίδας και την αίσθηση του νερού που αγγίζει το δέρμα τους. Γνωρίζουν ακόμα και τη γεύση των φρέσκων σταγόνων καθώς κοιτάνε ψηλά με τα χέρια ανοιχτά και καλοδέχονται ένα δροσιστικό ποτό βροχής.

Ας το παραδεχτούμε. Αν είσαι ένας ενήλικας που τρέχει σαν τετράχρονο παιδί μέσα στη βροχή και δεν σε νοιάζει τι μπορεί να σκεφτούν οι άλλοι, τότε απλά δεν σε ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για σένα. Οι άνθρωποι που αγαπούν τη βροχή νιώθουν περήφανοι γι' αυτό. Η μιζέρια και η κατάθλιψη δεν τους αγγίζουν. Ακόμα κι αν τα φρεσκοχτενισμένα μαλλιά τους ή το make-up τους χαλάσει από τη βροχή, και πάλι δεν τους νοιάζει. Οι φίλοι της βροχής γνωρίζουν πολύ καλά ότι για να ανθίσουν τα λουλούδια χρειάζεται λίγη βροχή. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν στη ζωή, εκείνοι σκέφτονται «θα περάσει κι αυτό». Για την ακρίβεια ξέρουν πως οι προκλήσεις είναι απαραίτητες για να βρουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Άλλωστε, δεν μπορείς να δεις το ουράνιο τόξο αν δεν έχει βρέξει πρώτα.

Έχετε σκεφτεί ότι η βροχή δημιουργεί και μία αίσθηση καθαρότητας για μία νέα ζωή? Οι φίλοι της βροχής εκτιμούν την ανανεωτική κάθαρση ενός καλού κλάματος. Ένας από τους αγαπημένους τους τρόπους για να περάσουν τη μέρα τους είναι να χωθούν στον καναπέ, να κουκουλωθούν και να δουν μία δακρύβρεχτη ταινία. Τίποτα δεν κάνει έναν άνθρωπο να ζει με την μεγαλύτερη πληρότητα από όταν γνωρίζει πόσο ρευστή είναι η ζωή. Οι φίλοι της βροχής άλλωστε μπορούν να απολαμβάνουν, να χορεύουν, να τραγουδούν επιπόλαια στη βροχή και ταυτόχρονα να είναι εξαιρετικά εσωστρεφείς. Μια μέρα με καταιγίδα φίλη μου μας δίνει την τέλεια ευκαιρία για να ταινίσουμε τη ζωή, καθώς παρατηρούμε τα σύννεφα που κινούνται γρήγορα, τα φύλλα των δέντρων που πέφτουν. Άλλωστε οι φίλοι της βροχής ξέρουν καλά την έκφραση «ζεις μόνο μία».

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία.

Και καινοτομία παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

στα σώματα και τις ψυχές μας, να βρουν το χρώμα τους όλα τα πράγματα και να λάψουν καθαρά σαν μια ματιά ρηγμένη μακριά στο μέλλον. Σαν μια καινούρια μέρα. Ίσως μια καινούρια σελίδα ιστορίας. Και αν ύστερα από μια τέτοια βροχή θα δούμε τα δέντρα που δεν άντεξαν την ξηρασία να στέκουν νεκρά πλάι στα άλλα που πήραν καινούρια ζωή από τη βροχή, θα τα ξαπλώσουμε στη γη με σεβασμό, έτσι όπως όταν θαύουμε τους νεκρούς μας σε μέρες βροχερές και λέμε πως αυτοί που κυδεύονται μια τέτοια μέρα είναι ευλογημένοι.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης βρίσκεται στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή συναντιόμαστε στο γνωστό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Με θεματικές εκπομπές, με μικρές κουβεντούλες και με καλό ελληνικό τραγούδι. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης γινόμαστε μία παρέα. Και απόψε μιλάμε για τη βροχή. Η ζωή δεν είναι για να περιμένουμε πότε θα περάσουν οι καταιγίδες. Η ζωή είναι για να μάθουμε πώς να χορεύουμε μέσα στη βροχή. Ίσως η ζωή είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και εμείς είμαστε τα πιόνια του. Τα εμπόδια λοιπόν που προκύπτουν πρέπει να τα ξεπερνάμε με σύνεση και με ψυχική δύναμη.

Όταν βρέξει, πάρτε μια ομπρέλα και περπατήστε μόνοι σας μέσα στη βροχή. Θα αισθανθείτε την ελευθερία, την απεξάρτηση και θα νιώσετε τη φύση μέσα βαθιά στην ψυχή σας.

Περπατώ με στη βροχή σημαίνει αισθάνομαι τη βροχή σε όλες τις εκφάσεις της, στην ολότητά της δια των πέντε αισθήσεων, και αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική και το μεγαλείο της. Παράλληλα αισθανόμαστε τη μηδαμινότητά μας μπροστά στην ύπαρξη των στοιχείων της φύσης. Και τα στοιχεία της φύσης κανείς δεν μπορεί να τα εξαλείψει. Μόνο την απάμβληση της επιρροής τους μπορούμε, αλλά όχι τη γένεσή τους. Η ανοβρία, η ξηρασία, η βροχή, το χιόνι, η χιονοπτώση, το χαλάζι, οι πλημμύρες, ο κατακλυσμός αποτελούν τη μεγάλη κλίμακα της δυναμικής του ιετού και των αποτελεσμάτων του, που έρχεται από ψηλά και χαϊδεύει ίσως ταλαιπωρεί τα δημιουργήματα επί της γης.

Ανέκαθεν οι άνθρωποι ήθελαν να γνωρίζουν την απάντηση στα ερωτήματα, αν και πως ο καιρός έχει επιπτώσεις στη διάθεσή τους. Για παράδειγμα, πως η ζέστη επηρεάζει τη διάθεση, μήπως τους κάνει πιο επιθετικούς ή ακόμα πιο βίαιους, μήπως η βροχή κάνει τους ανθρώπους θλιβερούς, μήπως οι χαμηλές θερμοκρασίες τους κάνουν περισσότερο να θέλουν να μπουν σε χειμερή ανάρκη και να απομονωθούν από τους άλλους. Ας επανεξετάσουμε το πόσο καιρός επηρεάζει τη διάθεση και επιδρά στις ζωές μας. Μέσα από μία έρευνα που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώθηκε ότι οι καιρικές συνθήκες, φίλοι μου, έχουν επίδραση με διαφορετικούς τρόπους στη ζωή μας.

Από τα πρώτα χρόνια κιόλας της ύπαρξής του, ο άνθρωπος γοητεύτηκε από τη φύση και τους ήχους της. Το κελάιδισμα των πουλιών, το κελάρισμα του ουριακιού, το φύσμα του αέρα και διάφορα άλλα ακούσματα του περιβάλλοντος τον παραξένευαν, του κινούσαν το ενδιαφέρον και το γέμιζαν με συναισθήματα. Έτσι προσπάθησε να μιμηθεί αυτούς τους ήχους. Με το σφύριγμά του προσπαθούσε να μιμηθεί.

μυθοί τις φωνές των πουλιών. Μετά έφτιαξε όργανα από ξύλα και πέτρες για να μιμηθεί τον αέρα, τις φωνές διάφορων ζώων και τη βροχή. Έτσι πρωτοκατασκευάστηκε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη, η μουσική. Μέσα από αυτή τη μίμηση φτιάχτηκαν οι πρώτοι ρυθμοί και οι πρώτες μελωδίες. Τα στοιχεία της φύσης ποτέ δεν έπαψαν να εντυπωσιάζουν και να συγκινούν τους συνθέτες, τους στιχουργούς και γενικότερα τους καλλιτέχνες. Ένα τέτοιο τρανό παράδειγμα είναι η βροχή. Πολλοί συνθέτες εμπνεύστηκαν από τους ήχους που παράγουν οι σταγόνες, τα σύννεφα, οι κεραυνοί και είτε θέλησαν να τους μιμηθούν, είτε να μεταφράσουν σε ένα μουσικό έργο τα συναισθήματα που τους προκαλεί το καιρικό αυτό φαινόμενο.

Όμως δεν είναι μόνο οι συνθέτες αλλά και οι στιχουργοί. Οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι ζωγράφοι, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν επηρεαστεί από αυτό το καιρικό φαινόμενο. Πρωταγωνιστές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και με την καθοδήγηση ενός μαέστρου, χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα τους, αναπαράγουν τους ήχους και τα στάδια μιας καταιγίδας.

Βρέχει και ο καιρός κόντρα πάει, λένε πολλοί. Εμένα μου αρέσει, αγαπώ τη βροχή. Είναι σαν να καθαρίζει τη βρωμιά, σαν να ηρεμεί. Να ξεσπάει ο ουρανός από όλα αυτά που βλέπει, που ακούει, που ζει, που αναπνέει. Είναι σαν να κάνει ένα διάλειμμα για να αρχίσει και πάλι να μαζεύει δυνάμεις. Να βραχούν όλοι με τη σταγόνα. Και να μείνει όλους απάνω τους. Μέσα τους. Ό,τι θέλω από την ψυχή μου να τους πω, όσα δεν έχω πει, όσα έχω πει και δεν τα έχει ακούσει κανείς. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιάναν η νύχτα.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 1.

μας κούρασε αυτή η πόλη. Φωνές συνθήματα και ζητώ όλοι. Κι εγώ που ξέρω μοναχά να σ' αγαπώ, δεν βρίσκω τρόπο.

ήταν συνθήματα. Κατεστημένο κι εγώ να φύγουμε, σε περιμένω. Πρώτη αγάπη μας παγώσει στο χιονιά.